0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

επιτυχία που άκουσες χτες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική. A doctor friend of mine, I'd

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670 26 945 6944 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
1: Η Αφροδίτη Σιμίτη και στο μικρόφωνο Ντίνα Μόσχου.
2: Ο Δημήτρης Γκόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Σας ευχαριστούμε πολύ και για αυτή την εβδομάδα που ήσασταν μαζί μας. Ευχόμαστε ένα καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ο Ανδρέας λέει: και τώρα η Λένα μας σε 3-2-1 αντίστροφη μέτρηση για τη Λένα Βασιλάκου. Είδες αγάπη, Λένα.
3: Εσύ τα έχεις ξεκινήσει όλα.
2: Καλημέρα, Λένα.
3: Εσύ φταίς.
2: Καλημέρα. Μα και εσύ όμως. Λοιπόν, το ωραιότερο, εγκυρότερο, αναλυτικότερο, ακριβέστερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου. Και μετά.
1: Πού το φέρτο. Λοιπόν.
3: Να τον Ακύλα.
1: Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Ανδρέης Νέκα, να είστε όλοι καλά.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Η ώρα είναι 8.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, νέοι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Αυξημένη αυτή την ώρα είναι η κίνηση στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Μεταμόρφωση μέχρι και την Ιερά Οδό Ανατμήματα λόγω τροχαίου ατυχήματος, αλλά και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, καθυστερήσεις από τη Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών, επίσης λόγω τροχαίου. Στη λεωφόρο Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου από το Αττικό Νοσοκομείο παρατηρούνται καθυστερήσεις αυτή την ώρα, όπως και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά και στην περιφερειακή Εγάλεο προς τα Προπύργου. Στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της Συγκρού Ανατμήματα, στην άνοδο της Αρδιτού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου, επίσης στην Αττική Οδό καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Μεταμόρφωσης και Κηφισίας, αλλά και στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα και προς Ελευσίνα και προς αεροδρόμιο. Στην άνοδο της Κηφισίας από τη συμβολή της με την Κατεχάκη προς τα Σίδερα Χαλανδρίου Ανατμήματα και στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα. Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, τονίζει στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και αφήνει σαφείς αιχμές για πιθανή επανέναρξη των επιθέσεων παρά την εύθραυστη εκεχηρία που βρίσκεται σε ισχύ. Δεν πρόκειται να κάνω υπομονή για πολύ ακόμη με το Ιράν, διεμήνυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας την Τεχεράνη να καταλήξει άμεσα σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Τη δέσμευση του Κινέζου Προέδρου ότι το Πεκίνο δεν θα αποστείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στην Τεχεράνη και πως είναι έτοιμο να βοηθήσει στο άνοιγμα του στενού του ορμού, φέρεται να απέσπασε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε επίσης την ελπίδα πως οι σινοαμερικανικές σχέσεις θα είναι πιο ισχυρές και πιο καλές από ποτέ. Μιλώντας στο Fox News, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε πως ο Κινέζος ομόλογος του Xi Jinping θα ήθελε να δει ανοιχτά τα στενά του ορμούς. Παράλληλα, ανακοίνωσε πως η Κίνα συμφώνησε να παραγγείλει 200 αεροσκάφη τύπου Boeing, ενώ έχει σκοπό να αγοράσει πετρέλαιο και αγροτικά προϊόντα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι συνομιλίες ανάμεσα στις αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου, ιδίως για την κατάπαυση του πυρός, η ισχύ της οποίας εκπνέει την Κυριακή, είναι θετικές και θα συνεχιστούν σήμερα για δεύτερη μέρα, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Οι διεύλοι επικοινωνίες Ελλάδας-Τουρκίας έχουν ενεργοποιηθεί, αναφέρουν διπλωματικές πηγές, σημειώνοντας πως η χώρα μας έχει καταστήσει σαφείς τις ανησυχίες της για το νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα που προωθεί η τουρκική κυβέρνηση. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν πως τέτοιες κινήσεις δεν συμβάλλουν στο κλίμα των ήρεμων νερών. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιδιώκει να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Δεν θα δεχθούμε αναθεωρητικές προσεγγίσεις, ήταν το μήνυμα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δέντια από το Αγαθονήσι. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά απόλυτο τρόπο, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος επισκέφθηκε το επιτηρητικό φυλάκιο της γέφυρας Κήπων στην ελληνοτουρκική Μεθόριο. Νέες αιχμές καραμάλι για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης λίγες ώρες πριν από την έναρξη του τριημέρου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Το απόγευμα δεν θα παρευρεθεί ο πρώην πρωθυπουργός στο συνέδριο. Μιλώντας χθες, ανέφερε ότι η σημερινή κυβέρνηση είναι δεμένη στο άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό ανέφερε σε χαιρετισμό του κατά τη διάρκεια δείπνου που παρέθεσαν οι ΣΕΚ και φορείς της Ξάνθης προς τιμήν του πρέσβη της Κίνας. Η δική μας κυβέρνηση είχε μια πολυδιάστατη προσέγγιση στην εξωτερική της πολιτική, τόνισε ο κ. Καραμαλής, ενώ αναφερόμενος στη στρατηγική παρουσία της Κίνας, σημείωσε πως το Πεκίνο αναζητούσε την πιο κατάλληλη πύλη εισόδου προς τις ευρωπαϊκές αγορές και η ετοιμότητα της Ελλάδας να βάλει τον Πειραιά στο χάρτη προκάλεσε μεγάλη απογοήτευση σε άλλες γειτονικές μας ευρωπαϊκές χώρες. Συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία του Άδωνη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης σε βάρος του, κατήγγειλε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Έκανε λόγο για μηδιακό μηχανισμό που προσπαθεί να οργανώσει την ηθική του εξόντωση. Ό,τι έγινε και με τις υποκλοπές και τότε πάλι διαρροές και υπονοούμενα, υποστήριξε ο πρόεδρος του Πασόκ και δήλωσε: Είμαι και ηθικός και νόμιμος. Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν πολλές δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Ελληνικής Δικαιοσύνης. Για τον κύριο Γεωργιάδη, είπε πως είναι ψεύτης και συκοφάντης. Ο διαγωνισμός για την εκμίσθωση από το κτηματολόγιο οικογενειακού ακινήτου στο Ηράκλειο έγινε επικό στα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Δεν μας έδωσαν χρήματα για να γίνει ανακαίνιση του κριτηρίου. Δεν έχω εισπράξει ποτέ το 1 εκατομμύριο ευρώ. Σημείωσε ο κύριος Ανδρουλάκης. Επανέλαβε πως δεν έχει βγάλει ούτε ένα ευρώ στο εξωτερικό. Στην εξάρθρωση συμμορίας που διέπρατε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών, με τη συνολική ζημία για τον οργανισμό να υπερβαίνει τις 264.000 ευρώ, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Έχουν συλληφθεί ένας φυσικοθεραπευτής στον Πειραιά, φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, και δύο ορθοπαιδικοί. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έπεσε με τη συνομήλικη φίλη της από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Τελευταίο κουδούνι θα χτυπήσει σήμερα στα λύκεια όλης της χώρας, καθώς από την επόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση τραμ του τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Σόλγας. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του τραμ Πικροδάφνη Σύνταγμα, σύμφωνα με την ενημέρωση της στασή. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για σήμερα, Παρασκευή, στην Αττική περιμένουμε τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 2 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και βόρειο-δυτική μέχρι 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 13 έως 22 βαθμούς, έως 24 στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, έως 23 στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 24 βαθμούς Κελσίου στο Γαλάτσι, την Παιανία και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίχλες και τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική και δυτική μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-δυτική μέχρι 5 στο Ιόνιο. Ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 26 με 27 βαθμούς στα ανατολικά Επηρωτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Καλή σας ημέρα, να είστε καλά, καλώς ήρθατε. Είναι Παρασκευή 15 Μαΐου του 2026, φεύγει ο Μάιος, το έχουμε πει αυτό. Παρασκευή σήμερα, Σαββατοκύριακο μπροστά. Ο καιρός είναι καλός έξω, γιατί το είπα και χθες, καλός ο καιρός έξω. Και μόλις βγήκα είχε βρέξει. Είχε ψηλό βροχό, ελπίζω να μην βρέξει. Είναι άστατος ο καιρός γενικώς. Αλλά τέλος πάντων, σήμερα θα είναι καλός. Κάτι περιμένουμε από το απόγευμα και μετά. Ψηλά πράγματα όχι σε εμάς. Αύριο κάτι θα είναι, αλλά από την Κυριακή φτιάχνει ο καιρός. Τέλος πάντων, έτσι θα πάμε και από την επόμενη εβδομάδα πάλι θα έχει αβεβαιότητες ο καιρός. Αλλά θα μου πείτε, μόνο ο καιρός έχει αβεβαιότητες. Στο Πεκίνο, οι παγκόσμιοι ηγέτες συζητάνε για το Θουκυδίδη. Εμείς εδώ ασχολούμαστε με τον Ακύλα. Δηλαδή. Τι να πεις. Έβλεπα δηλαδή χθες ένα δελτίο το οποίο εντάξει θεωρείται από τα σοβαρά δελτία και δεύτερη είδηση ήταν η μεσούλα του Ακύλα. Τραυματίστηκε το παιδί. Να βγάλουμε ένα φυσιοθεραπευτή να μας πει τι θα γίνει ο Ακύλας και αν εκείνο και αν το άλλο. Του Μάσκ δεν του αρέσει η Οδύσσια του Νόλαν. Λογικά θα του άρεσε και αυτού ο Καποδίστριας μάλλον. Η λέξη μας αμπούκωσε είναι μια λέξη ποιότητας. Μας αμπουκώνω, μας αμπούκωσε. Και γράφτηκε στα πρακτικά της Βουλής, επειδή κάποιοι ενοχλούνται για την τοξικότητα της πολιτικής ζωής. Και της πολιτικής ζωής και της ζωής Κωνσταντοπούλου. Έτσι. Οι άνθρωποι που υβρίζουν την Κωνσταντοπούλου, Άδωνης Γεωργιάδης για παράδειγμα, χθες έλεγε μαζαμπούκωσε ο Ανδρουλάκης. Αυτό είναι ποιότητα, παιδιά, όπως έλεγε και ο Σιμίτης. Είναι ποιότητα. Και από την άλλη, έχουμε μια ανησυχία της ψυχής. Ανησυχία για την ψυχή της παράταξης. Το ιδρωμένο φανελάκι της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα είναι το συνέδριο, αλλά δεν ξέρω αν χρειάζονται συνέδριο ή ψυχοθεραπεία. Δηλαδή ο κόσμος καίγεται και εδώ τέλος πάντων ασχολούμαστε με τον Ακύλα και το φανελάκι. Αλλά από την άλλη γίνεται μια παγκόσμια αναστάτωση. Έχουμε διάφορα προβλήματα τέλος πάντων. Και στείνεται και μια ελληνοτουρκική κρίση, αν το έχετε καταλάβει. Έτσι, λίγο στο πεδίο, λίγο με τις νομοθεσίες. Τέλος πάντων, είμαστε καταπληκτικά. Εδώ, Αλφα Ρέντιο 989, στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Στο Πεκίνο, λοιπόν, οι παγκόσμιοι ηγέτες συζητούν για την παγίδα του Θουκυδίδη, για την ισορροπία ισχύως ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα, για το πώς ένας αρχαίος Έλληνας ιστορικός εξακολουθεί να εξηγεί τον κόσμο του 21ου αιώνα. Και εδώ είπαμε να αναλύσουμε τον Ακύλα. Μας έχουν ζαλίσει όλοι με τον Ακύλα. Μια νίκη να έχουμε, ρε παιδιά, και όπου να είναι αυτή η νίκη. Δεν μας ενδιαφέρει τα φαναλάκια, το ποιος μας αμπούκωσε, η ψυχή της παράταξης, ποιος ιδρώνει το φανελάκι περισσότερο. Ο Έλον Μάσκ τσακώνεται με τον Κρίστοφερ Νόλαν για την Οδύσσια, γιατί ακόμα και οι δισεκατομμυριούχοι του πλανήτη καταλαβαίνουν ότι ο Όμηρος παραμένει πολιτισμικό πυρηνικό όπλο. Εδώ πάλι έχουμε μετατρέψει την πολιτική ζωή σε επεισόδιο reality χαμηλού κόστους με πολλή τοξικότητα, όπου η μεγάλη αγωνία είναι αν γράφτηκε στα πρακτικά της Βουλής η λέξη μας αμπούκωσε. Και βέβαια αυτοί που κατηγορούν τους άλλους για τοξικότητα παράγουν περισσότερη τοξικότητα, γιατί τώρα μας συμφέρει. Καταλάβατε, η τοξικότητα καταδικάζεται όταν δεν μας συμφέρει. Όταν μας συμφέρει, ανοίγουμε τις κάνουλες και ρίχνουμε. Ή τον ανεμιστήρα, όπως είπε κάποιος από το Πασόκ, και φεύγει λάσπη. Δεν ξέρω αν είναι λάσπη ή κάτι άλλο. Τέλος πάντων, το μόνο σίγουρο είναι ότι κάπως έτσι γράφεται η σύγχρονη πολιτική παρακμή. Είναι εντυπωσιακό. Η χώρα που γέννησε το Θουκυδίδη, τον Όμηρο και τον Ευρυπίδη, καταφέρνει καθημερινά να μοιάζει με κακό σπινόφ. Δηλαδή, κακό σπινόφ του εαυτού της. Από τη μία η γεωπολιτική σκακέρα φλέγεται και από την άλλη εδώ στείνεται μια ελληνοτουρκική κρίση. Για ένα εδρωμένο φανελάκι αγωνιζόμαστε όλοι, θα το πει ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, να εδρώσουμε το φανελάκι για να έχουμε και να κρατήσουμε την εξουσία μέχρι το 2030 και δεν πάει να καίγεται το σύμπαν εκεί έξω. Και μια άλλη εσωκομματική χαμένη ψυχή, η οποία δημιουργεί προβλήματα στην κεντροδεξιά παράταξη. Τέτοια αιμονή με το δράμα, ούτε ο Εσχύλος δεν θα τολμούσε να γράψει. Μόνο που εκείνος έγραφε τραγωδίες. Εδώ έχουμε απλό τηλεοπτικό θόρυβο με κοινοβουλευτική σφραγίδα. Καταπληκτικά, νομίζω. Καταπληκτικά. Βέβαια, υπάρχουν και άλλα θέματα. Για παράδειγμα, στην Γαλλία, αυτή τη στιγμή το top θέμα είναι η κυρία Φαραχανή. Ποια είναι η κυρία Φαραχανή? Είναι ηθοποιός από το Ιράν. Είχε, λένε, πλατωνικό έρωτα με τον Μακρόν. Ο Μακρόν έμπαινε στα social media και τη έκανε like, παιδιά. Και τη έλεγε γιατί πόσο ωραία είσαι. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί τίποτα άλλο. Είναι μια καταπληκτική μορφή, η εικόνα της, ρε παιδί μου. Είναι, αυτές οι Ιρανές, η ομορφιά, είναι μια θλιμμένη ομορφιά. που βγαίνει από αυτές τις γυναίκες, τέλος πάντων, που προέρχονται από το Ιράν, ή τουλάχιστον αυτές που έχω δει εγώ. Το γεγονός όμως αυτό προκάλεσε την οργή της Μπριζίτ για τον Μακρόν, που έκανε like στην Φαραχανή. Και γι' αυτό, λέει, έπεσε το χαστούκι στο μάγολο του Προέδρου. Τώρα τι να πω, ρε παιδιά, γίνονται και αυτά. Κατά τα άλλα, ολοκληρώνονται σήμερα τα μαθήματα στα Λύκεια. Φτούξε ελευθερία, παιδιά. Βέβαια, ξεκινάνε εξετάσεις. Από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Μετά είναι και πανελλήνιες για τα παιδιά της Τρίτης Λυκείου. Παιδιά, μην ξεχνάτε κάτι. Η ζωή είναι ωραία, να είστε ευτυχισμένοι. Εσείς γονείς, μην πιέζετε τα παιδιά σας. Δυστυχώς, χθες πέθανε και η άλλη 17χρονη. Δύο κορίτσια που βρέθηκαν στο κοινό από μια ταράτσα της Ηλιούπολης. Ας δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα, να δούμε τι πραγματικά θέλουμε από τη ζωή μας και να ζούμε τη ζωή μας. Όχι να ζούμε για να μπορούμε να έχουμε, τέλος πάντων, αυτά τα υλικά αγαθά που μας έχει βάλει και μας έχει επιβάλει ένα συγκεκριμένο στάτους ζωής, να προσπαθήσουμε να βρούμε και να ανιχνεύσουμε την ψυχούλα μας τι ακριβώς θέλουμε, πως νιώθουμε καλά, χαρούμενοι, ευχαριστημένοι, να έχουμε τον ελεύθερο χρόνο μας. Θα μου πείτε τώρα ωραία λόγια: έλα να πληρώσει την εφορία, έλα να πληρώσει τον νίκη, έλα να πληρώσει την ακρίβεια, πήγαινε να κάνεις κάτι περισσότερο από αυτό που, τέλος πάντων, φτάνουν τα χρήματά σου μέχρι την 15η μέρα του μήνα. Συμφωνώ μαζί σας, δεν μπορώ να σας πω κάτι διαφορετικό, αλλά μην πιέζουμε τα παιδιά, μην πιέζουμε τα παιδιά, δεν έχει κανένα λόγο. Και νομίζω ότι το έχετε καταλάβει όλοι, ότι αλλού είναι η ουσία της ζωής. Σήμερα ο καιρός θα έχει αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές, δυτική, βορειοδυτική 4 από 4, και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση, θερμοκρασία από 15 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς. Λέμε χρόνια πολλά στον Αχίλιο, στον Αχιλέα, στην Κάλλη, γιορτάζει η Κάλλη, και ο Ποχώμιος, Ποχώμιος και ο Παχούμιος και ο Πάχος, υπάρχει όνομα Πάχος. Προφανώς για να το έχει το ημερολόγιο. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Να είστε πάντα καλά. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989 και η μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος, στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής η Αγγελική Λάζου, μουσικές επιλογές η Αφροδίτη Σιμίτη, η επιμέλεια της εκπομπής η Ντίνα Μόσκου, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας ο nearad@alpharadio989.gr. Ο Νίκος μου λέει Πάχος, λέγεται ο Παχούμιος, είπα και το Παχούμιο. Χρόνια πολλά σας γιορτάζουν σήμερα. Και εντάξει, είμαστε σε μια κατάσταση νομίζω πάρα πολύ ωραία. Εκεί έξω ο καιρός είναι ανοιξιάτικος και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα είναι σε μια κρίση περίεργη. Στο εσωτερικό βέβαια έχουμε πόλεμο προεκλογικό, φυσικά όλα αυτά που γίνονται μυρίζουν εκλογές, αλλά θα δούμε πότε θα αποφασίσει ο Πρωθυπουργός να τις κάνει. Χθες είχαμε το θέμα με το ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη, επιθέσεις. Βγήκε ο Γεωργιάδης από το πρωί, πήρε ένα δημοσίευμα, το έκανε σημαία. Υπάρχει κάτι παράνομο? Όχι. Υπάρχει κάτι, τουλάχιστον και ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ότι εμείς δεν είναι αυτό. Το ηθικό θέμα, αν ένα ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη έπρεπε να νοικιάζεται στο δημόσιο κτλ. Ανοίγει μια τέτοια κουβέντα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, άρα μπαίνουμε στο θέμα νόμιμο και ηθικό. Τέλος πάντων, μπορούμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, το νόμιμο και το ηθικό, και να αρχίσουμε τώρα να δίνουμε πιστοποιητικά ηθικότητας, γιατί πάνω απ' όλα είναι η ηθική, τέλος πάντων. Γιατί εδώ μπερδεύονται διάφορα πράγματα. Δηλαδή, πας να μπερδέψεις δικογραφία, ΟΠΕΚΕΠΕ, σκάνδαλα, υποκλοπές, με το αν θα πρέπει ο κύριος Ανδρουλάκης, η οικογένειά του, να νοικιάζει ένα ακίνητο στο δημόσιο. Γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάτι παράνομο. Άλλο αυτό. Αν προκύψει κάτι παράνομο, προφανώς και ποινικά κολάσιμο είναι ο κύριος Ανδρουλάκης που θα πρέπει να απολογηθεί. Αν είναι όμως μόνο για το ηθικό κομμάτι, να τη βγάλουμε, ρε παιδιά, όλη την ιστορία. Τώρα να δούμε πόσοι πολιτικοί νοικιάζουν κτίρια στο δημόσιο, οι οικογένειές τους, πόσοι παίρνουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πόσοι τέλος πάντων έχουν τέτοιες συναλλαγές. Μπαίνει και ένα άρθρο του συντάγματος, κάποιοι το βάζουν, κυρία Βούρτεψ κτλ. Το άρθρο του συντάγματος 55, όμως αυτό το άρθρο του συντάγματος δεν μιλάει για μισθώματα, μιλάει για υπηρεσίες και για επενδύσεις. Δηλαδή, κάποιοι προφανώς έχουν μπερδευτεί ή προσπαθούν να δημιουργήσουν ζητήματα. Το άρθρο 57 για το ασυμβίβαστο, τα καθήκοντα του βουλευτή είναι ασυμβίβαστα με τα έργα ή την ιδιότητα του ιδιοκτήτη εταίρου ή μετόχου ή διοικητή ή διαχειριστή ή μέλος διοικητικού συμβουλίου ή γενικού διευθυντή αναπληρωτών επιχείρηση, η οποία αναλαμβάνει έργα ή μελέτες ή προμήθεια του δημοσίου ή παροχή υπηρεσιών προς το δημόσιο ή συνάπτει με το δημόσιο συναφείς συμβάσεις αναπτυξιακού ή επενδυτικού χαρακτήρα. Απολαμβάνει ειδικών προνομίων, κατέχει ή διαχειρίζεται ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό, ασκεί κατά παραχώρηση δημόσια υπηρεσία ή δημόσια επιχείρηση ή επιχείρηση κοινή ωφελία, μισθώνει για εμπορικού λόγου ακίνητα του δημοσίου. Δηλαδή μισθώνει αυτός, νοικιάζει δηλαδή. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει σε αυτό, αλλά το βάζουν κάποιοι και προσθέτουν όλα τα πράγματα, τις καταθέσεις στο εξωτερικό του Νίκου Ανδρουλάκη, να το συζητήσουμε γι' αυτό. Να βγάλουμε δηλαδή από σήμερα να πάμε να ψάξουμε όλα τα αποθενέσεις των πολιτικών και να ψάξουμε να βρούμε πόσοι έχουν καταθέσεις στο εξωτερικό, πόσοι επενδύουν σε μετοχές του εξωτερικού, σε εταιρείες του εξωτερικού. Να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση. Νομίζω είναι πολύ παραγωγική. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω. Βέβαια, καταλαβαίνω γιατί οι επιθέσεις κυβέρνησης δεν είναι ούτε τυχαίες ούτε αποκλειστικά επικοινωνιακές εξάρσεις της στιγμής. Εντάσσονται σε μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική στρατηγική. Στα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να διατηρεί ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Εμφανίζεται σε ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος ως ο πιο καθαρός, έντιμος, λιγότερο φθαρμένος και πιο αποστασιοποιημένος από το παλιό πολιτικό σύστημα της περίοδου των μνημονίων. Λοιπόν, και βγήκε και η δημοσκόπηση Άλκο που σας την έλεγα τις προάλλες και θορύβησε το Μαξίμου, είναι ότι ένα 48% λέει ότι εγώ δεν θα ψηφίσω βάσει του διλήμματος Μητσοτάκης ή χάος οικονομική σταθερότητα, θα ψηφίσω βάσει του θέματος των θεσμών του κράτους δικαίου, των σκανδάλων. Επομένως εκεί είχε το πλεονέκτημα ο Νίκος Ανδρουλάκης και σου λέει χράτς να το ρίξουμε. Και υπάρχει και κάτι ακόμα, η εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί βλέπω εδώ πέρα ότι του την πέφτουν τα δουλάκια από τη μία ένα δεξιό σύστημα, αλλά του την πέφτει και το σύστημα Τσίπρα. Γιατί προφανώς ο Τσίπρας δεν κάνει τα νούμερα που θα ήθελε να κάνει, και τώρα κάποιοι καλοθελητές προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να πριονίσουν τον Ανδρουλάκη. Μπας και πάρει τίποτα και πάρει πάνω του ο Τσίπρας, που δεν παίρνει με τίποτα. Αλλά τέλος πάντων, όλα αυτά θα χρηθούν στην πορεία, γιατί έχουμε χρόνο μέχρι τις εκλογές. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Α94,7.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για σας που ζητάτε εγγύηση στην ποιότητα του καυσίμου. Για σας που απαιτείτε εγγύηση στην ποσότητα παραλαβής. Είμαστε άμεσα δίπλα σας με ένα τηλέφωνο 2467-071-461 και κινητό 6977-7019-57. Δυνατότητα πληρωμής και με την κάρτα σας. Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για τον ζεστό σας χειμώνα.
6: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24-670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
7: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
8: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
0: Νέα Ράντα, alpharadio989.gr. Την καλημέρα μου στο Γιώργο, στο Θανάση, στο Δημήτρη, στο Μπαντελή, στον Πέτρο που μου στέλνουν μηνύματα στα Facebook και στα social media, γιατί έχουμε και από αυτά, τα προσωπικά φυσικά. Την καλημέρα μου στη Μαρία που μου λέει καλημέρα. Η γυναίκα του Χατζηδάκη που έπαιρνε δουλειές από το δημόσιο και είχε από διαγωνισμούς, δεν είναι παράνομο? Ο Γεωργιάδης καλύτερα να ασχοληθεί με τα νοσοκομεία αντί να εφευρίσκει πώς να υπονομεύει πολιτικούς αντιπάλους. Μαρία, εγώ αυτό λέω, ότι τώρα θα ξεκινήσουμε να συζητάμε και ας πει και ο Μητσοτάκης στους υπουργούς που έχουν λεφτά στο εξωτερικό να τα φέρουν πίσω. Δηλαδή, θα αρχίσουμε τώρα μια κουβεντούλα ποιος έχει τι και τι κάνει. Και βέβαια εδώ μπερδεύεται πολύ ωραία. Έχει τέχνη ο Γεωργιάδης να τα κάνει αυτά. Να θρίζει ποσά, να λέει, να αφήνει έτσι μια σκόνη γύρω από το τι υπάρχει. Ο Ανδρουλάκης κακός, το είπα και εγώ από την πρώτη στιγμή. Και οι λογιστές του έκαναν το λάθος αυτό. Αλλά αυτό δεν αποτελεί σκάνδαλο. Αυτό δείχνει μια προχειρότητα που δεν πρέπει να υπάρχει. Και μάλιστα σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι γνωστός αξιωματικής αντιπολίτευσης και θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Βέβαια και στο παρελθόν και άλλοι είχαν κάνει λάθη με τα αποθενέσεις. Αλλά εγώ λέω αυτό. Μέχρι εκεί. Τώρα, αν καλός ή κακός έχει τα λεφτά του έξω, είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε στο δημόσιο διάλογο και ο καθένας να βγάλει το δικό του συμπέρασμα. Να φέρουν όλοι τα λεφτά τους μέσα. Από την άλλη όμως, θυμάμαι ότι στο μνημόνιο κάποιοι υπουργοί Και ο εν λόγω υπουργός έλεγαν: θα πάρω τα λεφτά μου να τα βγάλω έξω, γιατί θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα χάσουμε τα λεφτά μας και θα κλείσουν οι τράπεζες. Έτσι. Για να ξέρουμε τι λέμε τώρα. Αυτοί που υποστηρίζουν την ηθικότητα και την πολιτική ηθική είναι αυτοί που λέγανε μέχρι πριν από λίγες ημέρες: έλα, μωρέ, το ρουσφέτη δεν είναι, μια κανονικότητα είναι το ρουσφέτη. Και λέγανε μάλιστα ότι ο ΠΚΠ. Ότι ο ΠΚΠ. Ο ΠΚΠ δεν είναι σκάνδαλο. Δεν είναι, μα σας παρακαλώ τώρα πολύ. Το να σε παρακολουθεί κάποιος δεν είναι υποκλοπές. Χαχα, δεν ξέρετε ότι όλους μας παρακολουθούν. Λοιπόν, άρα τώρα εδώ το πράγμα είναι κάπως διαφορετικό. Ο Πάνος μου λέει: καλημέρα σας. Τελικά, αν αμφισβητείς το τεκμαρτό εισόδημα, δεν τελειώνεις απλώς με μια φορολογική δήλωση. Βέβαια, μπαίνεις, λέει, σε ένα πραγματικό ελεκτικό λαβύρινθο, λογιστές, δικηγόρους, χαρτιά, αποδείξεις. Ένα τελείωτο άγχος μέχρι να ξεμπλέξεις από την εφορία. Για πολλούς μικρομεσαίους επαγγελματίες, το κόστος υπεράσπισης φτάνει να είναι σχεδόν μεγαλύτερο από τον ίδιο το φορέα. Έτσι είναι, γι' αυτό το έχουν κάνει. Ο Παναγιώτης μου λέει: η ΕΡΤ κάλυπτε τηλεοπτικά την κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου κάθε Τρίτη. Από ένα κτίριο Παμπάλαιο στην Οδό Πειραιώς. Εν καιρό φτιάχνει νέα κτίρια σύγχρονα, εξοπλισμένα. Μας ενημερώνουν ότι εντός του μήνα η τηλεοπτική κάλυψη μεταφέρεται εκεί. Λάθος, ποτέ δεν πήγαμε, γιατί απλά μάθαμε ότι εκείνο το παλιό κτίριο στην Πειραιώς τον νίκιαζε στην ΕΡΤ. Λες ένα όνομα το οποίο. Ναι, λες ένα όνομα, εγώ δεν μπορώ να το πω στον αέρα γιατί δεν το ξέρω. Λες όμως, υπάρχει, Παναγιώτη, με αυτό λέω. Λέει ένα συγκεκριμένο περιστατικό για ένα κτίριο που κάλυπτε τηλεοπτικά την κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου και ότι ήταν από πολιτικό πρόσωπο. Ναι, αυτό λέω. Άμα ξεκινήσουμε να δούμε, ξέρω ότι στο παρελθόν πολιτιακός παράγοντας νίκιαζε κτίριο. Λοιπόν, τέλος πάντων, όλη αυτή η κουβέντα πάει αλλού. Η Όλα μου λέει: καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, εύχομαι να είσαι καλά. Η Ζέτα μου λέει: καλημέρα. Ο ίδιος που επιτίθεται στον Ανδρουλάκη για καταθέσεις στο εξωτερικό είναι ο ίδιος που μας πρότεινε σε άλλες περιόδους να βγάλουμε χρήματα έξω. Αυτό έλεγα, Ζέτα, πριν από λίγο. Αν παρακολουθήσει κάποιος τι λένε οι πολιτικοί σε προεκλογικές περιόδους και μετά από αυτές, καταλαβαίνει πάρα πολλά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, ξεκινάμε όλη αυτή την κουβέντα, ξεκίνησε όλη αυτή κουβέντα με πολύ συγκεκριμένη στόχευση. Και ο Ανδρουλάκης και το Πασόκ, παιδιά, θα στοχοποιηθούν από δύο κέντρα. Το ένα κέντρο είναι η κυβέρνηση και το άλλο κέντρο είναι ο Τσίπρας. Όχι ο Σιριό, ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας, λοιπόν, το σύστημα του Τσίπρα, το μηντιακό σύστημα, γιατί έχει και μηντιακό σύστημα ο Τσίπρας, και όσοι τον υποστηρίζουν, θα κάνουν επιθέσεις στον Ανδρουλάκη. Γιατί δεν καλπάζει όπως θεωρούσαν ότι καλπάζει και θα έρχονταν εδώ να αλλάξει τον κόσμο, και ο στόχος του πια είναι να είναι δεύτερος. Πάση θυσία, γιατί δεν μπορεί να μην είναι δεύτερος, γιατί σου λέει έφυγες με 17, θα γυρίσεις τρίτος ή τέταρτος και καταϊδρωμένος, γιατί 21 Μαΐου ανακοινώνει και η Μαρία Γαριστιανού το κόμμα της. Και χθες είχε και ένα περιστέρι με τεχνητή νοημοσύνη κτλ. Ξεκινάει και αυτή και είναι δύσκολα για τον Τσίπρα. Γιατί ένας πρώην πρωθυπουργός που αποφασίζει να επιστρέψει, θα πρέπει να επιστρέψει και να είναι ανταγωνιστικός. Γιατί αν δεν είναι ανταγωνιστικός και έχει χαμηλές πτήσεις, ήταν μια μεγάλη αποτυχία. Δηλαδή, έφυγες με 17% για να πάρεις 10. Είναι αποτυχία. Και την ώρα που δημιουργούνται πολλά προβλήματα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη Παπάς και Πολάκης ζητούν από το Φάμελο να τους εξηγήσει γιατί δεν έχει μιλήσει με τον Τσίπρα να καθαρίσει το τοπίο. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μπέρδεμα, καθώς η απόφαση των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Φάμελος, τον έχουν εξουσιοδοτήσει, να πάει η Κεντρική Επιτροπή, να πάει να συζητήσει με αυτούς που θα μπορούσε να συνεργαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ, να συνεργαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι να διαλυθεί που θέλει ο Τσίπρας. Λοιπόν, και τον εγκαλούν τώρα το Φάμελο να δώσει εξηγήσεις. Τι είναι όλο αυτό το πράγμα με τον Καραγκιοζηλίκη που εκθέτει το ΣΥΡΙΖΑ? Δηλαδή να πηγαίνει ο εκπρόσωπος του κόμματος σε προεκλογική συγκέντρωση του Τσίπρα. Να πηγαίνει η κυρία Γεροβασίλη και ο κύριος Μπάρκας και να χαργεντίζονται σε προεκλογική συγκέντρωση. Αφήστε το βιβλίο. Στη Ρεματιά, στο Χαλάνδρη, ήταν προεκλογική η συγκέντρωση του Τσίπρα. Και πήγαν φορά παρτίδα πρώτη γραμμή βουλευτές και εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, τέτοια αυτοϊπονόμευση του ΣΥΡΙΖΑ πρώτον, αλλά και από την άλλη, ρε παιδιά, και λίγο τσίπα. Λίγο, δηλαδή, λίγο τέτοιο, πώς το λένε, λίγο παρετήσου. Άμα θες να πας στον Τσίπρα, παρετήσου και πήγαινε στον Τσίπρα. Όχι και να κάνουμε να το συζητήσουμε και αυτό και εκεί, αφού δεν συζητάει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας είπε: παιδιά, εγώ θα κάνω μόνος μου, δικό μου κόμμα. Θέλετε να έρθετε, παρετηθείτε και ελάτε. Δεν θέλω καμιά κουβέντα. Είναι ξεκάθαρο. Και τώρα θα βγουν τα μαχαίρια από τα θικάρια στο ΣΥΡΙΖΑ. Για το τι ακριβώς και ποια θα είναι η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και πέρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
9: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Νίκος Μακετόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Για το Viber 6947-789-989 και το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Και βέβαια έχουμε ζητήματα με την Τουρκία, η οποία με έναν τρόπο προσπαθεί να ξανανεβάσει το θερμόμετρο στο Αιγαίο. Λίγο εκεί με την πόντιση του καλωδίου, λίγο με όλη αυτή τη διαδικασία που ακούμε ότι προσπαθεί να μετατρέψει τη γαλάζια πατρίδα σε επίσημο νομικό δόγμα του τουρκικού κράτους. Ο Νίκος Δέντιας χθες έστειλε μήνυμα για τον αναθεωρητισμό και την επίκληση των ανύπαρκτων δικαιωμάτων. Και ο Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, υπογράμμισε ότι οι μονομερείς κινήσεις χωρίς διεθνή νομοποίηση είναι καταδικασμένες να αποτύχουν. Αλλά τελικά, τι επιχειρεί να κάνει η Τουρκία σε μια φάση που πραγματικά έχουμε μια παγκόσμια ανάφλεξη με τη Μέση Ανατολή, με τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπου δεν έχει τελειώσει παρά τα όσα λέγονται. Πάμε να ακούσουμε την άποψη του κύριου Στέλιου Φενέκου, υποναύαρχου εν αποστρατεία, για να δούμε τι ακριβώς μπορούμε να εκτιμήσουμε. Κύριε Φενέκο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Φενέκο, τι κάνει η Τουρκία τώρα, πού το πάει?
1: Κοιτάξτε, η Τουρκία έχει ξεκινήσει αυτή τη λογική εδώ και καιρό πάνω στην έννοια της διεύρυνσης της δικαιοδοσίας. Δηλαδή, επειδή το Αιγαίο ως χώρος που ενώνει την υπηρετική και την ισιωτική Ελλάδα έχει στηριχθεί πάντα η ενοποίησή του στις αρμοδιότητες και στις λειτουργίες οι οποίες απαιτούν για την ενοποίηση του χώρου. Έρχεται λοιπόν αυτή και προσπαθεί να το αμφισβητήσει αυτό, αυτή την ενοποίηση του Αιγαίου χώρου, διευρύνοντας τη δικαιοδοσία με κόλπα εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, για αυτήν, ας πούμε, η έρευνα και διάσωση, το FIR, η αλληλεία, τα ζητήματα τώρα του χωροταξικού, όλα αυτά τα αρχίζει σιγά σιγά και τα συνθέτει και προσπαθεί τώρα να κάνει ένα νόμο που να τα βάζει όλα μαζί, προκειμένου να τεκμηριώσει στο διεθνές περιβάλλον και στο εσωτερικό της νομοθεσία ότι το μισό Αιγαίο και πέρα της ανήκει και ότι τα νησιά δεν έχουν καμία δυνατότητα να έχουν υφαλοκρηπίδα ή ΑΟΣ.
0: Και βέβαια λένε ότι μετά τα 6 ναυτικά μιλιά που λένε δεν μας δίνουν το δικαίωμα, έτσι θεωρούν οι Τούρκοι, ό,τι κάνετε θα μας ρωτάτε. Για οτιδήποτε δηλαδή. Ναι. Ακόμα και για πόντιση ενός καλωδίου που είναι δηλαδή πέρα από την άλλη ιστορία, το τι διεκδικούν, τι απαιτούν, τι προκαλούν και όλα αυτά, που είναι αναφέρει το δικαίωμα κάθε χώρας στα διεθνή χωρικά ύδατα ή οπουδήποτε αλλού να κάνει τέτοιου είδους ενέργειες, έτσι.
1: Ακριβώς, διότι ισχυρίζεται ότι τα νησιά ακουμπάνε στην υφαλοκρηπίδα της Ανατολίας και άρα βασίζεται σε μια ερμηνεία δικιά της, περίεργη ερμηνεία που κάνει στο διεθνές δίκαιο, άσχετα αν δεν το έχει υπογράψει και δεν το υποστηρίζει, της θάλασσας, που λέει ότι εάν υπάρχει θέμα όδευσης καλωδίου πάνω σε υφαλοκρηπίδα, συνεννοούνται οι χώρες για να μην εμπλακούν οι αγωγοί, να μην δημιουργηθούν άλλα ζητήματα. Και αυτό το αξιοποιεί ως δικαιοδοσία και απέτηση, ας πούμε, να μην δημιουργηθούν άλλα ζητήματα. Και αυτό το αξιοποιεί ως δικαιοδοσία και απέτηση, ας πούμε.
0: Αυτό τώρα που επιχειρεί.

0: Να το δούμε λίγο από πλευράς διεθνούς δικαίου. Δεν παράγει άμεσα στο διεθνές περιβάλλον αποτελέσματα που να επηρεάζουν τρίτους. Στο εσωτερικό της βέβαια της δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσει λειτουργίες προκειμένου να ενασκήσει αυτή τη δικαιοδοσία. Δηλαδή ήδη έχει δώσει, έχει χωρίσει την ακτοφυλακή της, ήδη κάνει το δικαστικό της σύστημα έτσι, και μην παραξενευτείτε αν με ένα τέτοιο νόμο μεθαύριο συλλαμβάνονται αλλοίς που αλλιεύουν ή για άλλα προσχήματα να συλλαμβάνουν και να περνάνε από τουρκικά δικαστήρια. Άρα ναι, μεν δεν παράγει στο διεθνές περιβάλλον αποτελέσματα, στο εσωτερικό όμως μπορεί να παράγει σοβαρά αποτελέσματα που να μας επηρεάζουν. Αλλά επίσης υπάρχει και στο διεθνές δίκαιο η έννοια του εστόπελ. Το έννοια του εστόπελ τι λέει? Ότι αν εμείς δεν αντιδράσουμε σε αυτό που πάει να κάνει τώρα με ένα πακέτο επιχειρημάτων που να είναι ολοκληρωμένα στο σύνολό τους από κάθε πλευρά, τότε αυτό δημιουργεί προηγούμενο και σε ενδεχόμενη δικαιωτική κρίση διεθνούς δικαστηρίου στο μέλλον. Άρα πρέπει να αντιδράσουμε.
1: Και η αντίδρασή μας, πέρα από το ότι θα πρέπει με νομικά κείμενα να αντικρούσουμε αυτές τις διεκδικήσεις που θα περιέχονται στο νόμο, υπάρχουν και άλλοι τρόποι αντίδρασης στον ΟΗΕ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
0: Βεβαίως υπάρχουν, και εγώ προσωπικά με το Ινστιτούτο Αλέξης Αναστασίου έχουμε φτιάξει ολόκληρο πακέτο αντιδράσεων που τα έχουμε υποβάλει κιόλας και τα οποία είναι συγκεκριμένα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε είναι να φτιάξουμε έναν άτλαντα μέσα στο οποίο να περιλαμβάνονται όλες οι θέσεις μας, οι αρμοδιότητες, οι εκχωρήσεις που μας έχουν γίνει από τα διεθνή όργανα, η δυνητική ΑΟΣ και η υφαλοκρηπίδα.
1: Δηλαδή να κωδικοποιήσουμε όλα αυτά που προβλέπονται από το διεθνές δίκαιο, από το δίκαιο της θάλασσας, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, να είναι κωδικοποιημένα όλα, έτσι.
0: Όλα. Η νομοθεσία μας εσωτερική κλπ. Και αυτό τον Άτλαντα να τον στείλουμε παντού. Στον ΑΕΜΟ, στον ΑΙΚΕΟ, στον ΟΗΕ. Έτσι ώστε οι θέσεις μας να είναι απόλυτα καταγεγραμμένες. Γιατί για να αρθεί η έννοια αυτό που είπα πριν, του εστόπελ, έτσι, ότι δεν έχουμε αντιδράσει. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα. Το δεύτερο πράγμα είναι να βελτιώσουμε την εσωτερική νομοθεσία με την κωδικοποίηση των νόμων σε ένα ενιαίο νομοσχέδιο, έτσι ώστε να μην χανόμαστε. Διότι αυτή τη στιγμή αυτό το πλήθος, η πολυνομοθεσία, ξέρετε, δημιουργεί και ένα ζήτημα ερμηνεών. Γιατί είναι αλληλεία για όλα αυτά, πρέπει να κωδικοποιηθούν με ένα πολυνομοθέτημα που να περιλαμβάνεται από πολλά υπουργεία, έτσι ώστε να έχουμε μια κεντρική αντίληψη του τι προβλέπεται στις θάλασσές μας. Το τρίτο είναι ότι πρέπει να έχουμε ένα διευθυντικό όργανο που να μπορεί να συνεργάζονται και να έχουν μια ενιαία αντίληψη για το Αιγαίο. Το Υπουργείο Ινσιωτικής Πολιτικής από μόνο του δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εμπλέκεται το Υπουργείο Εσωτερικών, εμπλέκονται πολλά προκειμένου να ενοποιηθεί ο υγειακός χώρος, δηλαδή ο νησιωτικός και ο υπηρετικός. Και το σημαντικότερο ενδεχομένως θα είναι τα δικαιοδοτικά όργανα. Δηλαδή, αφενός με το δικαστικό μας σύστημα θα πρέπει να είναι αποτελεσματικό στην εκδίκαση υποθέσεων και τέτοια στα νησιά. Δηλαδή, οι λειτουργίες νομοθετικές και εσωτερικής τάξης στην Ελλάδα που να βελτιώνουν την ένωση των νησιών με τη χώρα και με τις δημόσιες υπηρεσίες, και η ακτοφυλακή μας. Η ακτοφυλακή μας πρέπει να ενισχυθεί. Η πρόταση που έχουμε κάνει είναι συγκεκριμένη. Κάποια σκάφη περιπολικά του πολεμικού ναυτικού, που είναι ισχυρότερα από αυτά που έχει η ακτοφυλακή, πρέπει να αλλάξουν, να πάνε στην ακτοφυλακή. Και πολλοί από τους αξιωματικούς αυτή τη στιγμή που αποστρατεύτηκαν ή αποστρατεύονται, να δοθούν κίνητρα να ενταχθούν στο λιμενικό.
1: Άρα να ενισχύσουμε σε μια λογική αποτροπής την ακτοφυλακή μας. Έτσι.
0: Ακριβώς,
1: και με μέσα, να μην είναι ελαφρού τύπου και τα λοιπά, να βάλουμε πιο βαριά, γιατί βλέπουμε ότι οι Τούρκοι κάτι αντίστοιχο κάνουν και χρησιμοποιούν πολλές φορές και τους αλλοίς σε αυτή την πίεση που γίνεται.
0: Ακριβώς, διότι το πεδίο σύγκρουσης θα υπάρξει και με τους αλλοίς και με τις έρευνες και με τα επιστημονικά, και δεν μπορεί να στρατιωτικοποιούμε την κρίση αυτής εξ αρχής. Πρέπει να εξαντλήσουμε τα αστυνομικού τύπου μέτρα και τη διοικητοδοσία.
1: Άρα το λιμενικό μας να ενισχυθεί με αυτόν τον τρόπο που περιγράψατε. Βεβαίως. Και ακούγεται πολύ λογικό. Είναι πάρα πολύ λογικό αυτό που λέτε. Και επίσης έχουμε εξαιρετικούς αξιωματικούς του πολεμικού ναυτικού που αποστρατεύονται και θα μπορούσαν όντως να χρησιμοποιηθούν, εφόσον και ήδη το επιθυμούν, σε επιτελικές θέσεις στο λιμενικό, για να μπορούν να χειρίζονται τέτοιες δύσκολες υποθέσεις. Γιατί χρειάζεται ειδικός χειρισμός και εμπειρία στη θάλασσα, έτσι. Που την έχουν και την έχουν και πάρα πολύ καλά. Το πολεμικό μας ναυτικό είναι εξαιρετικό.
0: Και είναι και οικονομικό μέτρο που βοηθάει και τη δημόσια λειτουργία. Έτσι. Άνθρωποι σε επιχειρησιακή ικανότητα να μην πηγαίνουν σπίτια τους και να οικουρούν, ας πούμε, αλλά να είναι επιχειρησιακοί.
1: Σωστά. Κύριε Φενέκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αν μου επιτρέπετε.
1: Ναι, ναι.

0: υπάρχει και άλλο ένα μέτρο που δεν είπα.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι η συνορεύουσα ζώνη. Η συνορεύουσα ζώνη τι λέει? Ότι πέραν της χωρικής θάλασσας και μέχρι τα 24 μίλια μπορεί οποιαδήποτε χώρα μόνο μερός να εγκαθιδρύσει συνορεύουσα ζώνη που δεν είναι κυριαρχία ούτε κυριαρχικό δικαίωμα, αλλά είναι δυνατότητα ενάσχισης και πρόληψης του δικαίου για περιπτώσεις λαθρεμπορίου, πειρατείας ή όπως το ντρόουν τώρα που βρήκαμε στη Λευκάδα. Αυτό θα μας έδινε τη δυνατότητα να προσβάλλουμε την προσπάθεια που κάνει η Τουρκία στην δικαιοδοσία με ένα μέτρο που οι περισσότερες χώρες στην Μεσόγειο το έχουν κάνει και το οποίο είναι αναγκαίο για ό,τι παρανομία και όποια ζητήματα δημιουργούνται στο Αιγαίο με νομικό τρόπο και ουσιαστικό τρόπο διεθνούς δικαίου.
1: Και ένα τελευταίο έτσι πολύ γρήγορα. Η Τουρκία συνήθως δημιουργεί κρίσεις για να προκαλέσει το ενδιαφέρον και να το παίξει μετά ότι αυτή μπορεί να λύσει τα προβλήματα και ότι δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα στην περιοχή αν δεν περάσατε και από εμάς. Πιστεύετε ότι μετά από την ολοκλήρωση όλης αυτής της πολιτικής και νομικής διαδικασίας νομικού τετελεσμένου των προκλήσεων τουρκολιβικού κτλ. Κτλ. Θα επιχειρήσει και ένα θερμό επεισόδιο?
0: Θα έλεγα ότι de facto θα δημιουργηθούν τέτοια επεισόδια από τη στιγμή που έχει εκχωρήσει την αρμοδιότητα και την δικαιοδοσία στα λειτουργικά της κρατικά όργανα που είναι το λιμενικό, η ακτοφυλακή, το πολεμικό ναυτικό, τα οποία θα πάνε να εφαρμόσουν τον νόμο. Θα δημιουργηθούν τέτοια επεισόδια.
1: Θα έχουμε τέτοια επεισόδια. Μάλιστα. Κύριε Φενέκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, την καλημέρα μου στον... Καλημέρα Νίκο. Για πες μου, περίμενε, κάτσε. KG, καλημέρα Νίκο, έχω την εντύπωση ότι ο Άδωνης πριονίδει καρέκλα, πριονίζει μάλλον θες να πεις, το αυτόματο πολλές φορές, πριονίζει καρέκλα Κυριάκου, μια επίθεση με το Δένδια. Όταν στην κοινοβουλευτική ομάδα υπήρχε κλίμα Ομόνιας, μετά την ανακοίνωση των πέντε, και τώρα επίθεση λόγω εκείνη της διοκτησίας Ανδουλάκη που ανοίγει κουβέντα για την περιουσία, όταν ο Κυριάκος και τα λοιπά έχουν, και πολλοί άλλοι έχουν πολλά ακίνητα. Δεν ξέρω, πάντως αντί να ηρεμεί, ρίχνει λαδάκι ο Άδωνης. Η Κάλλη, καλημέρα Κάλλη, μου λέει όλοι να διαβάσουν την Ιθάκη. Το αντιτσίπρα μέτωπο εντός και εκτός Ελλάδας, καλά θα κάνει να σοπάσει και να διαβάσει και να διαβουλευτεί με την αλήθεια. Επιτέλους να δούμε ένα νέο πολιτικό σκηνικό με αληθινούς πολιτικούς άνδρες και γυναίκες για να ξαναβρει η πολιτική την αξιοπρέπειά της. Σίγουρα η νέα βολή μετά τις επόμενες εκλογές, αν σηκωθεί όλη η νεολαία και απογοητευμένη από τον καναπέ, θα έχει ενδιαφέρον κοινωνικό και πολιτικό. Καλή μου, εντάξει, διαβάζω, ακούω την άποψή σου. Δεν χρειάζεται να διαβάσουμε την Ιθάκη για να μάθουμε την αλήθεια. Έτσι. Υπάρχουν και άλλα δεδομένα. Και δεν ξέρω αν ο Αλέξης Τσίπρας είναι το νέο που λες. Ο Αλέξης Τσίπρας είχε την ευκαιρία, του δόθηκε ευκαιρία. Τώρα, αν ο ελληνικός λαός του δώσει και δεύτερη ευκαιρία, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Ο Παναγιώτης μου λέει καλημέρα. Πρώτο θέμα, θέμα για μήνες θα έπρεπε να είναι τα δύο κορίτσια. Μια κοινωνία έχει μπει σε λογική να βγάλουμε πολλά λεφτά με κάθε τρόπο. Γι' αυτό το λόγο η εγκληματικότητα χτυπάει κόκκινο, ποινικοί κυκλοφορούν, ελεύθεροι και αλωνίζουν, γονείς εξαντλημένοι από την καθημερινότητα και νέοι φεύγουν στο εξωτερικό. Και εδώ τι μένει για το αύριο? Δεν αυτοκτόνησαν δύο κορίτσια. Μόνο εμείς αυτοκτονούμε κάθε μέρα. Με μια κοινωνία ολόκληρη να πεθαίνει μέρα με τη μέρα, κανείς δεν νοιάζεται. Ο καθένας μας μόνο για την τσέπη του και τίποτα άλλο. Παναγιώτης. Ο Κώστας μου στέλνει τη φωτογραφία. Στέλνει φωτογραφία. Τσίπρα. Ζηλεύετε το όμορφο αγόρι, λέει. Προεδράρας του 15 μελούς. Ζήλια ψόρια. Ο Γιάννης μου λέει καλημέρα, κύριε Νίκο. Φοβούμαι πως σε ό,τι αφορά στα θέματα του Αιγαίου από την παρούσα κυβέρνηση έχουμε να περιμένουμε μόνο πιο έντονο κατευνασμό και υποχρεωτικότητα. Και ανάλογης λογικής είναι δυστυχώς και τα λοιπά κόμματα. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα 94,7. Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
3: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
3: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
4: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
3: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Ενέργων κατασκευές.
4: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
3: Υπεύθυνη επικοινωνίας Τωτονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Ενέργων και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
5: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα?
5: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
7: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
5: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
7: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
5: Δεν σε καταλαβαίνω.
7: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
8: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
3: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
1: Συμβολέων ενέργειας. Με το e-contract της Energy ουσιαστικά κλείνεις το συμβόλαιό σου εύκολα από το κινητό ή το λάπτοπ, χωρίς χαρτιά και χωρίς καθυστερήσεις. Βλέπεις κάθε βήμα, ξέρεις τι υπογράφεις και τελειώνεις σε λίγα λεπτά. Και αυτό οι καταναλωτές το αναγνωρίζουν και γι' αυτό το ψήφισαν και αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη διάκριση. Αλφα Radio 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, για το Viper 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας onair@alpharadio989.gr. Νίκος Παναγιώτοπουλος στο μικρόφωνο και πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο, εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών. Κύριε Τσάπαλε, καλή σας ημέρα.
9: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εγώ που είστε κοντά μας. Κύριε Τσάπαλε, πού βρισκόμαστε γενικώς με τα σενάρια που επεξεργάζεται το Υπουργείο Οικονομικών με την κρίση, τις τιμές, ενέργεια και όλα αυτά?
9: Κοιτάξτε, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, υπάρχουν κάποια μέτρα σε ισχύ μέχρι τέλος Μαΐου όσον αφορά την αντιμετώπιση στο μέτρο του δυνατού των επιπτώσεων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Θυμίζω ότι το Fuel Pass έχει διάρκεια μέχρι τέλος του τρέχοντος μηνός. Το ίδιο και η επιδότηση στο ντίζελ, στο πετρέλαιο κίνησης. Όπως επίσης έχει επεκταθεί η επιδότηση για τα λοιπάσματα στους αγρότες μας μέχρι και τον Αύγουστο. Και φυσικά υπάρχει και αυτή η συμφωνία για συγκράτηση των τιμών στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Από εκεί και πέρα έχουμε 200 εκατομμύρια ευρώ στην άκρη, αποτέλεσμα του υπερπλεονάσματος του 2025 και το οποίο μπορούμε όταν κριθεί αναγκαίο, απαραίτητο, να το ενεργοποιήσουμε προκειμένου είτε να επεκτείνουμε...
1: Από την κατάσταση που επικρατεί σήμερα με τις τιμές, βλέπετε ότι υπάρχουν πιθανότητες αυτές να επεκταθεί ή να δείτε και κάποια άλλα μέτρα?
9: Είναι πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό να επεκταθεί. Να επεκταθούν υφιστάμενα μέτρα ή να τεθούν σε εφαρμογή νέα μέτρα. Επεξεργαζόμαστε διάφορα σενάρια. Όπως όμως καταλαβαίνετε, 200 εκατομμύρια είναι στην άκρη. Αυτά είναι το ποσό που μπορούμε σε άμεση φάση να μπορέσουμε να διαθέσουμε. Αξιολογούμε τα δεδομένα όπως διαμορφώνονται και στις τιμές των καυσίμων και στο ενεργειακό κομμάτι γενικά.
1: Το κομμάτι των έμεσων φόρων το βλέπετε ή το έχετε γράψει και λέτε όχι, δεν μας αφορά αυτό?
9: Κοιτάξτε, την άσκηση αυτή την κάναμε πριν από 2 μήνες περίπου. Θέσαμε σε σενάρια το αν θα μειώναμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αν αυτό θα ήταν πιο αποδοτικό για την τσέπη του πολίτη. Και οι οικονομολόγοι, εμπειρογνώμονες του Υπουργείου Οικονομικών, όπως και η Υγεσία, προέκρινε την επιδότηση στο τίζελ και την εφαρμογή του Fuel Pass ως κάτι πιο αποδοτικό για την τσέπη μας. Και μπορώ να σας το αιτιολογήσω με ένα παράδειγμα. Εάν μειώναμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο τίζελ, τότε αυτό θα μπορούσαμε να το κάνουμε μόνο επιπλέον κατά 8 λεπτά ανά λίτρο. Τόσο μας επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή οδηγία που όλες οι χώρες οφείλουν να εφαρμόσουν. Εμείς αντί αυτού ήρθαμε και επιδοτήσαμε για 2 μήνες και βλέπουμε το ντίζελ κατά 20 λεπτά. Επομένως, τα 20 λεπτά σε σχέση με τα 8 λεπτά ανά λίτρο είναι πολύ πιο αποδοτικά για την τσέπη του πολίτη.
1: Για το ντίζελ, για τη βενζίνη, πώς θα το κάνατε αυτό?
9: Και για το Fuel Pass.
1: Το Fuel Pass ήταν one-off. Δηλαδή, παίρνεις 50 ευρώ, τέλος. Δηλαδή, δεν είναι.
9: Κοιτάξτε, θα σας το αιτιολογήσω και αυτό.
1: Να σας πω κάτι, δεν είναι τα χιλιόμετρα που καταναλώνουν οι εργαζόμενοι κάθε μέρα. Συν ότι εδώ υπάρχει και το ΦΠΑ. Συν ότι υπάρχουν οι φόροι που από αυτά τα 8 λεπτά παίρνει και το κράτος επιστροφή. Δηλαδή, και από τις δημοσκοπήσεις, νομίζω, κύριε Τσάπαλε, είστε συνδεδεμένος με την κοινωνία εσείς. Βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις και ο κόσμος λέει ότι τα μέτρα δεν μας κάναν τίποτα. Το βλέπετε. Δηλαδή, ο κόσμος τα λέει.
9: Δεν το λέει
1: ούτε η αντιπολίτευση, που το λέει η αντιπολίτευση, αλλά δεν έχει σημασία τι λέει η αντιπολίτευση. Είδατε τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ που είπε 1-6% είπε ότι μας βοήθησαν τα μέτρα.
9: Θα σας απαντήσω και στα δύο. Καταρχάς να πούμε το εξής. Το ελληνικό νοικοκυριό τους τελευταίους 2 μήνες έχει επιβαρυνθεί κατά περίπου 450 εκατομμύρια ευρώ από το κόστος στο καύσιμο τους τελευταίους 2 μήνες. Η κυβέρνηση αυτούς τους τελευταίους 2 μήνες έχει ανακοινώσει μέτρα 800 εκατομμύριων ευρώ. Επομένως, καλύπτουμε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζημιάς που έχει υποστεί.
1: Ξέρετε ότι με τους αριθμούς εμένα με πιάνει αλλεργία. Γιατί η γενική.
9: Η
1: γενική αριθμή και όλα αυτά, θα σας πω εγώ έναν άλλο αριθμό που μου το στέλνουν και ο κόσμος και το έχω πει πάρα πολλές φορές. Πήγε στο πρατήριο ο άνθρωπος, έβαλε 25 ευρώ η απόδειξη, 11 ευρώ πήρε καύσιμο, 13-24 οι φόροι και οι δασμοί. Και μετά λέτε εσείς, λέτε υπερπλεώνασμα. Ναι, αλλά αν δίνετε ένα fuel pass, το οποίο το πάω εγώ, παίρνω ένα 25 από εσάς που μου το δίνετε και παίρνω αξία καυσίμου 11 ευρώ. Μια τρύπα στο νερό είναι, κύριε Τσαπάλη, συγγνώμη.
9: Είπατε για το υπερπλεώνασμα και ουσιαστικά υπονοήσατε ότι το υπερπλεώνασμα προκύπτει από την αύξηση των έμεσων φόρων.
1: Προκύπτει και από αυτό
9: δεν
1: συνολικά.
9: Αυτό.
1: Πώς δεν ισχύει τώρα, κύριε Τσαπάλη?
9: Θα σας στοιχεία... το πω και αυτό με αριθμούς, γιατί
1: να σας πω κάτι.
9: Η δική μου η δουλειά είναι
1: όχι,
9: με αριθμούς, δεν μπορώ να κάνω
1: πολιτική. Όταν σαλαμοποιείτε όμως και λέτε το υπερπλεώνασμα, τα έσοδα του κράτους πόσο είναι από έμεσους φόρους? Ο προϋπολογισμός πόσο είναι? Πάνω από 50% είναι, ναι.
9: Θα τα αιτιολογήσω ένα-ένα. Το υπερπλεώνασμα του 25 ήταν 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά τα 2,8 δισεκατομμύρια, μόλις το 10% προήλθε από αύξηση έμεσων φόρων, δηλαδή από την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, τον παραπάνω από αυτόν το οποίο είχαμε προϋπολογίσει, για να σας το πω όσο γίνεται πιο απλά. Το υπόλοιπο 90% του υπερπλεωνάσματος προήλθε από τη μείωση της φοροδιαφυγής, από τη μείωση της αδήλωτης εργασίας, δηλαδή την ψηφιακή κάρτα εργασίας κατά βάση, από την καλή πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και τα αυξημένα τουριστικά έσοδα. Γι' αυτό και από τα 2,8 δις επιστρέψαμε το 1 δισεκατομμύριο ήδη στους πολίτες. Τα υπόλοιπα δεν μπορούμε να τα επιστρέψουμε γιατί δεν μας το επιτρέπουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες, αλλά και επειδή πρέπει να έχουμε χρήματα στην άκρη για ώρα ανάγκης, γιατί βλέπετε ότι ο πόλεμος δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Πάμε στο κομμάτι των καυσίμων και του κόστους του φορολογικού. Ανέκαθεν η χώρα, πάνω από 4 δεκαετίες, έχει ένα συγκεκριμένο μείγμα φορολόγησης των καυσίμων. Είναι μια στρατηγική επιλογή όλων των κυβερνήσεων που περάσαν από αυτόν τον τόπο να φορολογούν με υψηλότερο ποσοστό σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο κάποιες κατηγορίες ενεργειακών προϊόντων. Εμείς εδώ τώρα με τις παρεμβάσεις για τον πόλεμο ερχόμαστε και καλύπτουμε σε σημαντικό βαθμό, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, την επιβάρυνση από το κόστος των καυσίμων. Προφανώς όχι όλο, γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε δημοσιονομικά να το καλύψουμε όλο και καμία χώρα στην Ευρώπη δεν το έχει καταφέρει αυτό. Δείτε στη Γερμανία τι γίνεται, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία και το καθεξής. Και εμείς ερχόμαστε και με το Fuel Pass να επιδοτήσουμε έμεσα ένα σημαντικό κομμάτι της επιβάρυνσης από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ερχόμαστε, παρατηρούμε τα δεδομένα, δεν μπορούμε να δώσουμε όλα τα χρήματα που διαθέτουμε από τώρα. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί ο πόλεμος στους επόμενους μήνες, αν θα τελειώσει, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις, ακόμα και αν τελειώσει σήμερα ο πόλεμος. Και φυσικά ερχόμαστε σε λίγους μήνες από σήμερα με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να παρουσιάσουμε και ένα επιπλέον πακέτο στήριξης πολιτών, που μέχρι στιγμής μένει ανεπηρέαστο από τον πόλεμο, το οποίο θα έχει και μειώσεις φόρων και ενίσχυση εισοδήματος πολιτών με έμφαση ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Πάντως, εγώ σας άκουσα και σας άφησα να το πείτε, γιατί ακούω το επιχείρημα και το λέτε, και σαν να μου πείτε τα έσοδα και λέτε το υπερπλεώνασμα δεν οφείλεται αποκλειστικά από έμεσους φόρους. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι το κράτος συνεχίζει να εισπράττει τεράστια ποσά από ΦΠΑ και ειδικούς φόρους. Έχουμε τον υψηλότερο ΦΠΑ, 24%, ειδικούς φόρους κατανάλωσης, ιδιαίτερα στα καύσιμα, ενέργεια, βασικά αγαθά. Και όταν οι τιμές ανεβαίνουν λόγω ακρίβειας, αυτομάτως αυξάνονται και τα φορολογικά έσοδα. Δηλαδή το κράτος κερδίζει πολύ περισσότερα όσο ακριβαίνει η ζωή. Και ο κόσμος, εγώ το λέω απλά, αφήστε το. Την ανάλυση που μου κάνετε για το υπερπλεώνασμα. Και ο κόσμος λέει: το κράτος κερδίζει περισσότερα όταν ακριβαίνει η ζωή μου. Γιατί εμένα λοιπόν δεν με ελαφρύνει κατά ένα βαθμό που θα μπορούσε? Αυτό είναι το ερώτημα το βασικό.
9: Έχουμε
1: το πολιτικό.
9: Μειώσει.
1: Ναι, έχετε μειώσει.
9: Έχουμε μειώσει
1: αλλά...
9: ή καταργήσει πάνω από 85 φορούς.
1: Δεν θα διαφωνήσουμε σε αυτό.
9: Ναι,
1: δεν θα διαφωνήσω σε αυτό που μου λέτε. Έχετε μειώσει φόρους, χαρτώσιμα, αυτά ωραία. Το θέμα ποιο είναι? Ότι η πραγματική ζωή εκεί έξω έχει ακριβήνει. Εγώ ακούω τα ποσοστά, λέτε, έχετε αυξήσει τον κατώτατο μισθό, έχετε κάνει αυτό. Ο μισθός όμως και η επιβίωση του ανθρώπου δεν εξαρτάται από το εξελάκι των αριθμών. Εξαρτάται από τις τιμές στο σούπερ μάρκετ και από το πώς βάζει ο άνθρωπος στο ρεζερβουάρ και την τιμή του. Και όταν μου στέλνει ο ακροατής, και ξέρετε τι γίνεται στα μηνύματα, όλοι οι ακροατές στέλνουν αποδείξεις και λένε, μα είναι δυνατόν να πληρώνουμε 25 ευρώ και να βάζουμε προϊόν 11? Είναι δυνατόν να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, να πληρώνουμε λογαριασμούς και να βλέπουμε στο τέλος το ΦΠΑ που να είναι το 1/3 του προϊόντος που παίρνουμε στο καλάθι και σε συνθήκες κρίσης?
9: Λοιπόν,
1: γιατί η κυβέρνηση δεν το σκέφτεται?
9: Απαντήσω.
1: Ναι, να μου απαντήσετε.
9: Ωραία, καταλάβα κατά επιχείρημα.
1: Δηλαδή το λένε, καταλάβατε, οι άνθρωποι το λένε, δεν το λένε ούτε τα κόμματα.
9: Είναι ένα επιχείρημα λογικό και είναι ένα επιχείρημα το οποίο επικρατεί στην κοινή γνώμη.
1: Αυτό,
9: και
1: λέει, αυτό λέει η κοινωνία.
9: Οι άνθρωποι βλέπουν ακριβώς αυτό που λέτε, στους λογαριασμούς αυξημένα κόστη λόγω της ακρίβειας και βλέπουν και ένα ΦΠΑ, βλέπουν ένα ειδικό φαρακατανάλωση, ο οποίος είναι και αυτός υψηλός. Ωστόσο, επιτρέψτε μου να απαντήσω ως εξής.
1: 30 δεύτερα έχετε, κύριε Τσάπα, γιατί ξεφύγαμε.
9: Προηγουμένως, ένα κομμάτι μόνο από τα αυξημένα έσοδα του κράτους προέρχεται από την ακρίβεια. Το μεγαλύτερο κομμάτι προέρχεται από άλλες πηγές που δεν έχουν σχέση με τον πληθωρισμό. Ακόμα και αν τα έσοδα από την ακρίβεια, ωστόσο, αν πάρουμε υπόψη, ένα μεγάλο κομμάτι των υπερεσόδων που προκύπτουν για το δημόσιο επιστρέφουν πάλι πίσω από αυτή την κυβέρνηση, πίσω στην κοινωνία, με μορφή μείωση φόρων ή ενίσχυση εισοδήματος. Εάν, για παράδειγμα, λάβουμε υπόψη τη μεγάλη μείωση άμεσων φόρων που έγινε από το Γενάρη. Ισχύει κάθε μήνα για τους μισθωτούς και στους συνταξιούχους. Αυτό το καταφέραμε λόγω της καλύτερης
1: της υπολογισμού. Λέω...
9: Δεν κρατάμε στο θησαυροφυλάκιο του κράτους, θέλω να πω, αυτά τα χρήματα. Τα επιτρέπουμε σε μεγάλο βαθμό πίσω στους πολίτες μέσω μείωσης φόρων.
1: Κύριε Τσάπαλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα σας.
9: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Λοιπόν, ο Γεωργιάδης μου λέει: ο PD, αντί να ασχολείται με την υγεία που την έχει διαλύσει τελείως, κάνει οτιδήποτε άλλο. Κατά τη αηδία, με την ανοχή βέβαια του Μητσοτάκη. Ο Μισελ μου λέει: κύριε Παγκατόπουλε, οτιδήποτε υπάρχει στη δημοσιότητα προσπαθείς να εμπλέξεις και τον Τσίπρα και να τον αποδομήσεις. Τι αιμονή είναι αυτή? Γεια σου ρε Μιχάλη, το κατάλαβες? Το κρύβα τόσο καιρό, αλλά με έπιασες. Λοιπόν, ο Γιώργος μου λέει: καλημέρα, το Fuel Pass δεν είναι για όλους. George, καλημέρα Νικόλα. Α, καλά μας έπεισε. Βαρκάρι στον αχέροντα, γιατί επιτρέπει η κυβέρνηση στον εκάστοτε πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας να τιμολογεί το ρεύμα το ακριβότερο καύσιμο? Γιατί είναι το target model, αγαπητέ Βαρκάρι, του αχέροντα. Ο Πάνος μου λέει: φορτώνουν το γαϊδούρι όσο δεν πάει άλλο και μετά βγάζουν ένα πετραδάκι. Και η Ελένα Βασιλάκου είναι εδώ για το πετραδάκι. Για το πετραδάκι πιο κάτω. Τι γίνεται, Ελένα, πώς πάμε?
6: Έχω κρυφτεί πάρα πολύ καλά.
1: Είσαι, έχεις κρυφτεί. Λοιπόν, επειδή είναι Παρασκευή και Σαββατοκύριακο, ακούμε
6: τη.
1: Στην χαρίζω, Ελένα Βασιλάκου, και συνέχεια τα έχει κατζήσει Αθηναίδα. Ναι, για να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
10: Η ώρα είναι 9.

0: Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών λόγω τροχαίων ατυχημάτων, όπως και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Περιστέρι ανατμήματα. Επίσης, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας, αλλά και στην περιφερειακή Μητούα από Αγία Παρασκευή. Επίσης, στην λεωφόρο Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου από το Αττικό Νοσοκομείο, στην περιφερειακή Εγάλεου προς τα Δηληστήριας Προπύργου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της Συγκρού από Λαγουμιτζή, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη συμβολή της με την Κατεχάκη προς τα Σίδερα Χαλανδρίου, στη Βουλιαγμένης προς Κέντρο και στη Βάρης Κοροπίου, επίσης λόγω τροχαίων ατυχημάτων, στη λεωφόρο Ευελπίδων από τη Βούλα μέχρι τη Βάρη και στην Καλύμνου προς τη λεωφόρο Ευελπίδων. Το Πεκίνο καλεί σήμερα να συμφωνηθεί πλήρης κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή και να ανοίξουν εντελώς τα στενά του ορμού, το συντομότερο δυνατό, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Κίνας. Από την έναρξη του πολέμου με την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, το Ιράν έχει επί της ουσίας κλείστα στενά από τα οποία διέρχεται σε καιρό ειρήνης το 1/5 του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που προορίζεται για τις διεθνείς αγορές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής επιβάλλουν από την πλευρά τους ναυτικό αποκλεισμό στα λιμάνια του Ιράν παρά την εύθραυστη εκεχηρία σε εφαρμογή από την 8η Απριλίου. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Κιζηράητη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος επισκέφθηκε χθες το επιτηρητικό φυλάκιο Γέφυρας Κήπων στην ελληνική Μεθόριο. «Δεν θα δεχθούμε αναθεωρητικές προσεγγίσεις», ήταν το μήνυμα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια από το Αγαθονήσι. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επεσήμανε πως οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιδιώκει να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Διπλωματικές πηγές σημειώνουν πως οι διάβλοι επικοινωνίας Ελλάδας-Τουρκίας έχουν ενεργοποιηθεί και προσθέτουν ότι η χώρα μας έχει καταστήσει σαφείς τις ανησυχίες της για το νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα που προωθεί η τουρκική κυβέρνηση. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι τέτοιες κινήσεις δεν συμβάλλουν στο κλίμα των ήρεμων νερών. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» αρχίζει το απόγευμα το τριήμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να δίνει το σήμα για ενεργοποίηση του κομματικού μηχανισμού με στόχο μια τρίτη κατά σειρά θητεία. Στο συνέδριο δεν θα παρευρεθεί ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, ο οποίος χθες άφησε αιχμές για την κυβερνητική εξωτερική πολιτική. «Η σημερινή κυβέρνηση είναι δεμένη στο άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ντόναλντ Τραμπ», ανέφερε σε χαιρετισμό του κατά τη διάρκεια δείπνου που παρέθεσαν οι ΣΕΚΕ και φορείς της Ξάνθης προς τιμήν του πρέσβη της Κίνας. «Η δική μας κυβέρνηση», είπε, «είχε μια πολυδιάστατη προσέγγιση στην εξωτερική της πολιτική». Αναφερόμενος στη στρατηγική παρουσία της Κίνας, τόνισε πως το Πεκίνο αναζητούσε την πιο κατάλληλη πύλη εισόδου προς τις ευρωπαϊκές αγορές και η ετοιμότητα της Ελλάδας να βάλει τον Πειραιά στο χάρτη προκάλεσε μεγάλη απογοήτευση σε άλλες γειτονικές μας ευρωπαϊκές χώρες. Ψεύτη και συκοφάντη χαρακτήρισε τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, κάνοντας λόγο για ενορχιστρωμένη λασπολογία από την κυβέρνηση σε βάρος του. Ο διαγωνισμός για την εκμίσθωση από το κτηματολόγιο οικογενειακού ακινήτου στο Ηράκλειο έγινε επικό στα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. «Δεν μας έδωσαν χρήματα για να γίνει ανακαίνωση του κτηρίου», είπε. «Δεν έχω εισπράξει ποτέ το 1 εκατομμύριο ευρώ. Επανέλαβε πως δεν έχει βγάλει ούτε ένα ευρώ στο εξωτερικό. «Είμαι και ηθικός και νόμιμος», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. «Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν πολλές δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Ελληνικής Δικαιοσύνης». Ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για μηντιακό μηχανισμό που προσπαθεί να οργανώσει την ηθική του εξόντωση. «Ό,τι έγινε και με τις υποκλοπές», είπε, «και τότε πάλι διαρροής και υπονοούμενα», υποστήριξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Σήμερα απολογούνται οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα για 5 κακουργήματα. Υπέκυψε στα τραύματά της στο νοσοκομείο Κάτω όπου νοσηλευόταν και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έπεσε με τη συνομήλικη φίλη της από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Τελευταίο κουδούνι σήμερα στα λύκη όλη τη χώρα, καθώ την επόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι προαγωγικέ και απολυτήριε εξετάσει. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση του τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση προ Σύνταγμα σε νέα θέση επί τη λεωφόρου Βασιλίση Όλγα. Κυρίε και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσω μετά κοντά σα. Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
2: Για σήμερα, Παρασκευή, στην Αττική περιμένουμε τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 2 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και βόρειο-δυτική μέχρι 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 13 έως 22 βαθμούς, έως 24 στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, έως 23 στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 24 βαθμούς Κελσίου στο Γαλάτσι, την Παιανία και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίχλες και τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική και δυτική μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-δυτική μέχρι 5 στο Ιόνιο. Ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 26 με 27 βαθμούς στα ανατολικά επιρωτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ακούτε πάντα Αλφαρέδιο στις 989.
1: Ο Τάκης Χατζής είναι.
0: Και Αθήνα Ιδανέγκα, ο Τάστας Καλδιρανιάν ήρθε, επέστρεψε από τις Δεξέλλες, όπου έκανε ένα ταξίδι δωρεάν. Τον φιλοξένησαν εκεί στο Τσάμπα. Φαγιά, βόλτες και τα ρέστα. Στον Grand Place πήγες. Ωραία ήταν εκεί, ναι. Ωραία πλατεία. Είδες τι έχουν κάνει, έχουν κρατήσει το απ' έξω όλο, από μέσα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Έτσι. Γιατί σέβονται την... Δεν είναι καμία σπουδαία χώρα το Βέλγιο, αλλά τίποτα κρασοπατέρες ήταν στο παρελθόν, μην φαντάζεσαι.
1: Πολύ κακοί αποικιοκράτες.
0: Ναι, κακοί αποικιοκράτες.
1: Όχι μακαροβολιά απλώς κακοί,
0: δηλαδή. Εντάξει,
1: βίαιοι, πολύ.
0: Ναι, βίαιοι, ναι. Βίκινγκς δηλαδή.
2: Είναι... Πάντως ποιος την έπινε Αθήνα.
0: Ε?
2: Αυτό εγώ διαπίστωσα. Ποιος την έπινε Αθήνα.
0: Καλά, εντάξει, τι θα έλεγε εσύ τώρα, ποιο είναι η Αθήνα το Βέλγιο. Έχουμε πάει και εμεί.
2: Τα κεράσια είχαν 12 ευρώ το κιλό.
0: Ποια?
2: Τα κεράσια.
0: Ναι, εντάξει. Γιατί να πάρει κεράσια, είναι η εποχή.
2: Ναι, αλλά γιατί να είναι πιο φθηνά.
0: Είναι η εποχή να πάρει κεράσια.
2: Στο βορρά είναι.
0: Είναι η εποχή να πάρει κεράσια. Δεν είναι στο βορρά, στο νότο είναι. Και δεν είναι η εποχή να πάρει κεράσια. Άμα φας το κεράσι που έχει εδώ, τα ντόπια που πουλάνε εδώ και δοκιμάσει και ένα από αυτά, δεις την τεράστια διαφορά. Αυτά είναι με φάρμακα. Τα παίρνει και παθαίνει σύφυλλη.
2: Ελληνικά ήταν. Ελληνικά ήταν.
1: Και η σύφυλλη μου άρεσε.
0: Ναι, με τι παθαίνει. Ναι. Διότι έχουν αυτά όλο φάρμακα. Τα προϊόντα πρέπει να τα τρως στην εποχή τους, δεν μπορεί να τα τρως.
1: Δεν πρέπει να υπάρχει.
2: Τώρα είναι η εποχή του κερασιού.
1: Δεν όχι, πρέπει ακόμα, δεν είναι να ακόμα. Υπάρχει πιο βαρετή πόλη ταχύ. Νομίζω ότι είναι από πλέον βαρετές και άχρωμες.
2: Έχω πάει μου.
1: Ναι. Εγώ είμαι κουμπάρα στο Βέλγιο. Έχω γίνει κουμπάρα στο Βέλγιο. Ναι, βέβαια.
0: Εντάξει,
1: έχω βάλει υπογραφή.
2: Είδα ζωή το βράδυ, τα μαγαζιά όλα γεμάτα.
0: Ναι, γιατί εδώ δεν
2: είναι. Ναι, εντάξει, ρε παιδί. Δεν είναι βαρύ.
0: Πάνε για παλιοχρονές παραλίες.
2: Παράλληλες δεν έχουν, αλλά δεν έχουν λεφτά να έρχονται εδώ.
0: Ναι, πού τα βρήκανε, για τραβαρότα τους. Πήγες εσύ δωρεάν εκεί και νόμιζες ότι είναι έτσι. Πήγες τρεις μέρες και νόμιζες ότι είναι έτσι.
1: Σου λέω, είναι όλα δωρεάν. Είναι πολύ ωραία.
0: Από όλα το παιδί μου, δεν
2: πάει. Δύο μέρες.
0: Δύο μέρες και νόμιζες ότι έτσι είναι. Στράβα μην είναι. Να σε πιάσει κατάφτυψη, αν θες χάπια μετά. Τα λεφτά τα χρειάζεται στα χάπια αυτή. Έτσι. Γιατί είναι καταφληκτική τύπη, ναι. Λοιπόν, όλοι αυτοί τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν είναι χώρες αυτές για μας, δεν έχουμε καμία σχέση. Ο Γεωργιάδης αντί να ασχολείται με την υγεία που την έχει διαλύσει τελείως, κάνει οτιδήποτε άλλο κατά της αηδία με την ενοχή. Το ότι έχει διαλύσει την υγεία δεν θα συμφωνήσω μαζί σου. Το αν θες να του κάνεις κριτική, κάνε του ό,τι κριτική θες για τα πολιτικά. Ότι έχει διαλύσει την υγεία δεν το δέχομαι. Γιατί ζήσαμε, έζησα, ξέρουν τα παιδιά εδώ, από την Πέμπτη με Πέμπτη, μια εβδομάδα, μέχρι προχθές δηλαδή, από την προηγούμενη μέχρι προχθές, στο γεννηματάς. Το ζήσα, το είδα, τα είπα κιόλας, δεν είναι έτσι. Όχι, δεν είναι διαλυμένο το σύστημα. Τουλάχιστον εκεί που πήγα εγώ. Δεν ξέρω αν θες να μου πεις για κάποιο άλλο νοσοκομείο, ναι. Η μπόρα την έφαγε ο Τάσος προχθές, λέει.
2: Ποια μπόρα? Είχε μια μπόρα χθες.
0: Πού, εκεί?
2: Ξέρεις, αυτό το μεσημέρι.
0: Αν έφαγες μπόρα εκεί.
2: Στην επιστροφή ήταν, δεν με ένιωξε.
0: Δεν σε ένιωξε, ναι. Λοιπόν, έλεγα για τα νοσοκομεία. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δεν τη διέλυσε την υγεία Γεωργιάδης. Και δεν συμφωνώ με αυτές τις λογικές. Θα προτιμούσα να του κάνεις πολιτική κριτική σε διάφορα ζητήματα. Γιατί όπως σας είπα, το είδα. Έζησα πέντε μέρες εκεί στο νοσοκομείο και τα είδα όλα όπως πρέπει. Και μάλιστα τα σχολίασα και εδώ και επέμενα και θα επιμείνω, το κάνω αυτό, το παρατάστηκε και ο Σκουρλέτης σε μια τηλεοπτική μου εκπομπή, ότι χρόνια τώρα παλεύω για τα βαρέα και αρθυγινά των νοσηλευτών και των νοσηλευτριών. Αυτό το έχω βάλει στόχο, το προσπαθώ, το λέω παντού όπου βρεθώ και όπου σταθώ, όχι και δημόσια αλλά και ιδιωτικά εκεί που πρέπει. Θεωρώ ότι έχουν αδικηθεί και να σας πω ότι η μεγαλύτερη αδικία για αυτούς τους ανθρώπους στα νοσοκομεία έγινε όταν επί συγκυβέρνηση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας, τότε το Πασόκ έκανε βαρέα και αρθυγινά του ιδιωτικού τομέα και δεν έκανε του δημοσίου. Γιατί του δημοσίου εξαρτάται κυρίως από το Υπουργείο Οικονομικών και κανένα δύο υπουργεία ακόμα. Λοιπόν, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μη συντρίζει το κτίριο στο Βέλγιο σχετικά φθηνή, παιδιά. Τώρα μη συγκρίνουμε χώρες με χώρες. Δεν είναι σωστό.
1: Δεν μπορείτε να σας...
0: Και εύκολη γιατί δεν υπάρχουν σεισμοί. Εντάξει, δεν ξέρω αν υπάρχουν σεισμοί, ούτε ειδικό είμαι.
1: Οι σεισμοί είναι το πρόβλημα, παιδιά.
0: Η Ελλάδα πέρασε 10 χρόνια σε μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη με μνημόνια. Τα δημόσια κτίρια δεν συντηρήθηκαν. Εγώ το είχα πει εδώ από τότε, σε αυτό το ραδιόφωνο.
1: Και βλέπεις τώρα τις τρύπες
0: που είχα πει ότι θα έρθει η μέρα. Μήπως είχατε ειδική μεταχείριση? Καμία ειδική μεταχείριση. Δεν ήμουν εγώ ασθενής.
1: Δεν είχαν ειδική μεταχείριση.
0: Δεν υπήρξε καμία απολύτως ασπυροφορία ειδική μεταχείριση. Δεν χρειάστηκε δηλαδή. Δεν χρειάστηκε να υπάρξει ειδική μεταχείριση. Καμία. Λοιπόν, αφήστε τα αυτά τώρα, ειδική μεταχείριση και κουβέντες.
1: Τι νομίζετε ότι εμφανίζεται ένας δημοσιογράφος και πάει σε βασιλική σουίτα?
0: Ναι, και τρέχουν όλοι τώρα για να εξυπηρετήσουν. Δεν χρειάστηκε, γιατί πήγαμε, το πρόσωπο που πήγα εκεί πήγε κατευθείαν στα επίγοντα, δεν ξέρανε ποια είναι. Δεν ξέρανε αν είναι γυναίκα μου, δεν είναι, αν είναι φίλη μου, αν είναι συγγενή μου, δεν ξέρανε. Πήγε στα επίγοντα. Ναι. Και πέσανε 11 γιατροί να τη σώσουν. Τι να κάνουμε τώρα, αφού έτσι έγινε. Εγώ είμαι του δημόσιου νοσοκομείου και σας έχω πάρα πολλές φορές ότι πηγαίνω στο Λαϊκό. Λοιπόν, και το Λαϊκό θεωρώ ότι είναι ένα από τα καλά νοσοκομεία. Πήγα και στο Γεννηματάς μεγάλο νοσοκομείο. Ναι. Με πάρα πολύ καλούς γιατρούς και ένα νοσηλευτικό προσωπικό, παιδιά, το οποίο δεν έχει χρόνο να πάει ούτε στην τουαλέτα.
1: Αυτό είναι σοβαρό.
0: Εφημερίες η μία πάνω στην άλλη, οι γιατροί, αυτά είναι τα ζητήματα.
1: Και έτσι παρετούνται και το νοσηλευτικό προσωπικό, έτσι, και φεύγουν οι άνθρωποι.
0: Τώρα λέει, προσλάβανε, ξέρω εγώ, 500 τραυματιοφορείς, κάτι τέτοιο.
1: Μακάρι.
0: Που δεν είναι επαρκές το νούμερο, αλλά εν πάση περιπτώσει όμως λείπει νοσηλευτικό προσωπικό. Μου το λέγανε και οι γιατροί εκεί. Οι οποίοι λέγανε, εντάξει, έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες, ξέρω εγώ, κτλ. Αλλά λείπει νοσηλευτικό προσωπικό. Λείπει, παιδιά, αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Ένα όροφο ολόκληρο τώρα και να έχει. Ποιος είναι ο Μάκης? Ποιος Μάκης?
1: Δεν ξέρω, ρε παιδιά, ποιος είναι ο Μάκης. Μην μιλάτε με γρίφους.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε να ακούσουμε αυτή την αντιπαράθεση που είχε ο κύριος Σαββόνης Γεωργιάδης. Τον έχουμε καλέσει να μιλήσει και στην εκπομπή μας. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει. Mm-hmm. Γιατί είναι στη Βουλή 9 η ώρα από ό,τι ξέρω και υπάρχει ενδεχόμενο να καταφέρουμε να τον έχουμε και ζωντανά. Από αυτά που είπε ο κ. Γεωργιάδης, θύμωσε τον κ. Ανδρουλάκη. Θα ακούσουμε και τους δύο, να ακούσουμε πρώτα τον κ. Γεωργιάδη.
3: Πάμε τώρα στο σημερινό. Τι αποδεικνύεται? Εγώ το διάβασα το πρωί και τρελάθηκα. Είμαστε στο 2010. Λίγες μέρες πριν την ανακοίνωση του Γιώργου Παπανδρέου στο Καστελόριζο.
4: Ναι.
3: Πρώτο μνημόνιο, περικοπές μισθών και συντάξεων. Πασόκ. Νίκος Ανδρουλάκης, υψηλόβαθμο κομματικός στέλεχος του Πασόκ. Και το κτηματολόγιο αποφασίζει να νοικιάσει το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, πατέρα και γιου, τώρα μόνο γιου, ενώ είχε και χαμηλότερη προσφορά, επέλεξε αυτό. Μέσα στο διαγωνισμό βάλανε, φωτογραφικά προφανώς, να πρέπει να το ανακαινήσουν κιόλας, όχι οι ανδρουλάκηδες, το κτηματολόγιο, με χρήματα φορολογουμένων. Άρα πληρώσουμε εμείς οι φορολογούμενοι και να ανακαινήσουμε το χρέπι που είχανε. Πολύ ωραία. Και αφού το ανακαινήσανε για να πει το κτηματολόγιο, έχει σπράξει μέχρι σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης από το ελληνικό δημόσιο περίπου 1,5 εκατομμύριο.
4: Μέσα σε 16 χρόνια.
3: Μέσα σε 16 χρόνια.
4: Νόμιμα.
3: Νομιμότατα. Ναι. Είναι ό,τι και νόμιμο και ηθικό. Είσαι αρχηγός κόμματος και έχεις πράξει 1,5 εκατομμύριο από το ελληνικό δημόσιο.
4: Καλά, παρέχεις υπηρεσίες.
3: Ήσουνα κομματικός τέλεχος τότε κυβέρνησης.
4: Ναι.
3: Και η τότε κυβέρνηση που έκοβε τη συντάξη που όλοι που σέλνες ούτε είναι συμβόλαιο 1,5 εκατομμυρίου.
4: Εάν δώσω δράκι,
3: και είσαι και μπαστοπέζεις και ηθικός και άμεμπτος και κίνσορ. Όχι κύριε Ανδρουλάκη, όχι κύριε Ανδρουλάκη, όχι.
4: Αν καλύφθηκε μετά από 16 χρόνια.
3: Δεν με νοιάζει. Εγώ σήμερα το πρωί το διάβασα. Δεν το ξέρατε. Το ξέρατε εσείς. Εγώ
4: δεν το ξέρω.
3: Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν κύριε Ανδρουλάκη, επειδή το κουράζω δάχτυλο και το παίζεις πανήθικος και πάνλευκος και παναθώος, πρέπει να είσαι κρυστάλλινος. Και εσύ προφανώς δεν είσαι, γιατί το 1 εκατομμύριο στις Βρυξέλλες τα άφησε, δεν το άφησες εδώ.
4: Ναι.
3: Να πέσουν λίγο οι τόνοι, ρίξτε λίγο τα φλάτ.
1: Έχει τις δικές σας κυβέρνησες, δεν έχουν λογαριασμό στο εξωτερικό.
3: Δεν το παίζουν κίνησορες ειδικής, δεν το παίζουν κίνησορες ειδικής. Αυτή είναι η διαφορά.
4: Επειδή
3: το υποκρισία μας ενοχλεί.
0: Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Αν με αφορούν κάποιο δημοσίευμα, το ψάξε ο κύριος Σταύρου, εξεργάτης προφανώς, και απαντάει ως εξής.
5: Πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία σήμερα? Πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία? Από ένα δημοσίευμα.
6: Σωστό.
5: Το υπέγραφε ένας δημοσιογράφος, κύριος Κατακουζινός. Τον ξέρετε τον κύριο Κατακουζινό, τον δημοσιογράφο?
6: Όχι.
5: Δεν τον ξέρετε?
6: Εμείς. Μπορεί να υπάρχει ψευδώνυμο.
5: Δεν τον ξέρετε τον κύριο Κατακουζινό. Άρα σήμερα ο Sky, οι πρωινές εκπομπές, διάφορες τοπικές οργανώσεις τηλεοπτικές της Νέας Δημοκρατίας, σήκωσαν ένα θέμα από ένα site, το Mono News, Το υπογράφει και κάποιο κύριο Κατακουζινό. Εγώ ξέρω έναν κύριο Κατακουζινό από τον Κωνσταντίνο και Ελένη, το γνωστό Βυζαντινολόγο. Εμείς λοιπόν πήραμε στο site τηλέφωνο και ο Σουκαλάς και ζήτησε να του μιλήσει. Και ο ιδιοκτήτης του site του είπε: θα μιλήσετε μαζί μου. Λοιπόν, όχι, εμείς θέλουμε να μιλήσουμε με αυτόν που το έχει υπογράψει. Να τον ενημερώσουμε για τα σφάλματά του. Για όλα αυτά που γράφει, σκοφαντίες. Δεν υπάρχει Κατακουζινός. Είναι μούφα ο Κατακουζινός. Άρα τι έγινε. Το μηντιακό παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας έστειλε ένα δημοσίευμα σε ένα φιλικό του μέσο. Το πήρε μετά ο κύριος Γεωργιάδης και τα φιλικά μίντια και η ομάδα αλήθειας και οργάνωσαν με συγκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία. Αυτό που λέω είναι αντιληπτό. Εγώ λοιπόν λέω σήμερα ότι το οργανωμένο σύστημα, ομάδα αλήθειας, Βούλτεψη, Γεωργιάδη, Μαρινάκη και διάφορων site που γράφουν δημοσιογράφοι ανύπαρκτοι, είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξόντως πολιτικών αντιπάλων. Τώρα.
0: Αυτά πρέπει να τα σκεφτείτε, κύριε Αρχηγέ του ΠΑΣΟΚ, όταν τα κάνατε με την περίπτωση Βατοπεδίου, που ρίξατε μια κυβέρνηση με ανύπαρκτα ρεπορτάζ και ανύπαρκτες καταστάσεις που δεν τα καταγγείλατε τότε, τα υποστηρίζατε. Όχι εσείς, γιατί δεν ήσασταν εσείς αρχηγός τότε. Ήταν κάποιοι άλλοι άνθρωποι που το κάνανε αυτό, από το κόμμα σας όμως. Το κάθε κόμμα, ξέρετε, έχει τις δικές του αμαρτίες. Δεν υπάρχει κόμμα αναμάρτητο. Κανένα. Κανένα, όποιο κόμμα κυβέρνησε και να μην κυβέρνησε. Μην νομίζετε ότι και αυτοί που δεν κυβερνήσανε είναι αθώες περιστέρες. Λοιπόν, γιατί υπάρχουν παρασκήνια, κινήσεις, πράγματα δεξιά-αριστερά κτλ. Εκείνο που ήθελα να πω στον κύριο Ανδρουλάκη όμως, επειδή ξέρω ότι παρακολουθεί και πολλές φορές έχουμε μιλήσει στο τηλέφωνο, και ένας αξιοπρεπής άνθρωπος, δεν αντιλέγω σε αυτό, και ένας. Και ένας καλός αρχηγός.
1: Δεν λέμε δεν είναι. Ότι δεν είναι καλός άνθρωπος.
0: Λοιπόν, άκουσε τώρα. Είναι πάγια τακτική ανέκαθεν στις εφημερίδες να υπάρχουν άνθρωποι που γράφουν με ψευδόνυμο για ποικίλους λόγους, είτε γιατί δουλεύουν κάπου αλλού και δεν μπορούν να υπογράψουν,
1: είτε επειδή μπορεί να υπάρχει ένα ψευδόνυμο και να γράφουν όλοι με αυτό.
0: Όχι, όχι, μιλάω για το συγκεκριμένο. Η ψευδόνυμο και το ψευδόνυμο, να δουλεύει κάποιος κάπου αλλού, να δουλεύει εδώ, δεν θέλει να φαίνεται. Υπάρχει ανέκαθεν αυτό.
1: Από τις πρώτες εφημερίδες που έχουν τυπωθεί.
0: Παγκοσμίως. Ναι. Δεν είναι μία μέθοδος που γίνεται στην
1: Εδώ
0: Ελλάδα.
1: Εδώ υπήρχαν στήλες που δεν ξέραμε ποιος τις έγραφε και που ήταν πολύ αιχμηρές, ιστορικές στήλες.
0: Ο Τάσος θα το θυμάται, ίσως θα το δει από διτηριάκιας. Που χρόνια δεν ξέρανε ποιος είναι. Ναι. Το Ποντίκι έχει συντάκτες που γράφουνε που δεν τους ξέρει κανείς ποιοι είναι.
1: Σιβίλα.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ. Δεν είναι. Εγώ έγραφα επί χρόνια στο πρώτο θέμα, υπό την, τώρα το αποκαλύψω γιατί δεν γράφω πλέον, με την υπογραφή Φανούριος.
1: Γιατί από το Φανουρόπιτα σου
2: Φανέρωνα, πράγματι.
0: Φανέρωνα. Ναι, και πήγαιναν και διαμαρτύρονταν διάφοροι και τους έλεγε ο Θεός δεν τον ξέρω. Στέλνει τα, δεν μ' αρέσουν δεν και δεν το ξέρω το παιδί αυτό. Ναι. Εγώ ήμουν το παιδί. Ναι, ο συγχωρεμένος.
1: Ούτε θυμάμαι τι έχω
0: και
1: γράψει.
0: Και δεν με πούλησε ποτέ και δεν. Ναι. Λοιπόν, αν λοιπόν σε ενόχλησε το δημοσίευμα, δεν έχεις παρά να κάνεις, μείνεις στο μέσο που το δημοσίευσε. Και να έρθει ο διευθυντής στον και να δικαστεί αυτός. Γιατί αυτός θα δικαστεί. Τώρα ποιος το γράψει, τι έκανε, τα βρουν αυτοί. Υπήρχε ένα site. Τα λέω για να ξέρετε και όλο το παρασκήνιο πώς γίνεται στα media. Υπήρχε ένα site που λεγόταν Media News, κάτι τέτοιο. Αυτό λοιπόν με είχε σκοφαντήσει σφόδρα. Σφόδρα. Και υπέγραφε ένας κουκουλοφόρος και εκεί. Μία, δύο, τρεις, πέντε. Γίνεται έρευνα, βρίσκουμε, γιατί το site αυτό ήταν GR, το ξέρανε, και γίνεται αυταπάγγελτη δίωξη, ναι, και πάμε στα δικαστήρια. Και εμφανίζεται ποιος? Ο Νίκος Δανδράκης, ο οποίος είναι αυτός που είχε φτιάξει το ταξί. Ο Νίκος Δανδράκης ήταν ο ιδιοκτήτης αυτού του site. Δικάζεται και τρώει 6 μήνες φυλακή για συκοφαντική διαφήμιση. Βεβαίως προσκόμισε και έχω τα email που του έστελνε αυτός που με συκοφαντούσε, που του λέγανε θα μας κάνει μήνυση ο Χατζής, δεν με νοιάζει, το παίρνω απάνω μου, έλεγε αυτός. Φάγανε το 6 μήνες φυλακή και αυτός και όλοι ξεφτυλιστήκανε. Πάει στο εφετείο, ξανατρώει άλλους 6 μήνες στο εφετείο. Δεν το φάγε ο υπογράφων, αυτός ο Καραγκιόζης που υπέγραφε. Ο κύριος Δανδράκης, ο σπουδαίος αυτός τύπος, ο οποίος μου λέγανε για δεν του κάνει εισαγωγή να του πάρεις λεφτά, λέω δεν κάνω τη μήνυση, δεν γίνεται η μήνυση για τα λεφτά. γίνεται για να δικαιωθώ εγώ για τη συκοφαντία. Γιατί αυτό είχε πάρα πολλά λεφτά. Είχε πουλήσει το τάξη μπιτ και πάρει πάρα πολλά χρήματα και μπορούσα να το αποσπάσω πάρα πολλά λεφτά. Δεν το έκανα. Και πήρα 500 ευρώ, ξέρω εγώ, 300, κάτι τέτοιο, τα έξοδα. Και μου έγραψε κάποιο, για 300 ευρώ πήγε. Δεν πήγα για καθόλου λεφτά, ούτε τα πήρα αυτά τα λεφτά. Έτσι. Αλλά θέλω να καταλάβετε ότι είναι πάγιο και δεν ξέρω ποιος από αυτούς όλους που έχει γύρω του ο κύριος Ανδρουλάκης του είπε
1: ότι έγινε αυτό. Ζήτημα.
0: Ναι. Ο Νάσο Γουμενίδης φίλος ήταν από τα site που με στηρίξαν πάρα πολύ τότε.
1: Ναι.
0: Πριν καν γίνει βγει το αποτέλεσμα. Και άλλοι πολλοί, έτσι. Καμία εφημερίδα δεν έγραψε επίσημα τίποτα από όλα αυτά. Θέλω να πω, να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Τι χαρακτήρα λέει τώρα, γιατί έχουμε φάει ξύλο 100 χρόνια τώρα. Το Golden Boy με λέγανε με 3.800 που έπαιρνα μισθό εγώ στην ΕΡΤ και υπήρχαν οι δικοί τους που πέρανε 10 και 12 χιλιάδες και τους έγραφε κανένας. Εγώ ήμουν διευθυντής, έπαιρνα 3.850. Πρόσεξε.
1: Το 850.
0: Ναι, 50. Τόσο. Και οι δικοί τους που ήταν σε εφημερίδες, λένε, ξέρεις τώρα τι λέω, ονοματάρες, κάτι δεκάρικα, κάτι 4,5, κάτι 5 χιλιάρικα, που δεν πατάγανε. Μην τα βγάλω καμιά μέρα και γίνουμε ρόμπα στον κόσμο, όλοι μαζί. Μην μου κάνεις την μυάλωση, τζαμπατζή των Βρυξελών.
2: Άντε ρε,
0: κάνε μας τη χάρη. Λοιπόν, τώρα του φταίει το Ανδρουλάκι το ανώνυμο. Ποιο ανώνυμο, δεν είναι ανώνυμο. Καταρχάς γράφτηκε σε ένα συγκεκριμένο και γνωστό site.
1: Ναι.
0: Κάνε μήνυση στο διευθυντή, κύριε Νίκο. Αλλά δεν το έχεις μηνύσει εκεί που πρέπει. Ή όπως και δεν έκανες μήνυση στον Γρηγόρη. Δεν έκανες.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
11: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θεία λίγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
12: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
13: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επειδή κάποιοι έχετε τις απόψεις σας, εγώ τις διαβάσω, δεν έχω... Θεωρείται ανήθικο να νοικιάζεις το δημόσιο ένα κτίριο.
15: Αλφα 94 κομμέτα.
16: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
17: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
16: Εξοικονομώ σημαίνει ένεργον.
17: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
16: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας, ενέργων κατασκευές.
17: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
16: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδιο φιλιό, μηχανολόγος μηχανικός. Ένεργον και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή. Δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
18: Πετρέλαιο θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για σας που ζητάτε εγγύηση στην ποιότητα του καυσίμου. Για σας που απαιτείτε εγγύηση στην ποσότητα παραλαβής. Είμαστε άμεσα δίπλα σας με ένα τηλέφωνο 24670-71461 και κινητό 6977-7019-57. Δυνατότητα πληρωμής και με την κάρτα σας. Πετρέλαιο θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για τον ζεστό σας χειμώνα.
19: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
20: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πάρκο Βασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
21: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
22: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
23: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
24: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
0: 10. Τις είχαν γράψει, ήτανε, νοσηλεύτηκε.
1: Ναι.
0: Στο νοσοκομείο.
1: Τις είπανε, είναι και βαριά εγχείρηση, δεν είναι.
0: Ναι, τις είπαν ότι εγχειριστήκατε, κάναμε στο κλουβί και η γυναίκα ήμουν έγκυος.
1: Την είχαν ώρες στο χειρουργείο,
0: θέλω. Ρε, κατάλαβε, σου λέω.
1: Τουλάχιστον ήταν ευχαριστημένη.
0: Γιατί το κρατήσατε. Δεν το κρατήσω το παιδί. Δεν το
1: θαύμα.
0: Θαύμα είναι. Γιατί να το κρατήσω. Εδώ έγινε ένα έγκυο, μου λέει, χωρίς.
1: Χωρίς, ναι, ναι, τα απαραίτητα.
0: Τα απαραίτητα. Ναι. Λοιπόν, έπαθα πλάκα και για αυτό δεν αφορά. Λοιπόν, σας λέω δεύτερο περιστατικό που λέτε για τα, για τα νοσοκομεία. Να βρίσουμε τον Άδωνη όλοι μαζί, δεν έχω αντίρρηση. Αλλά προσέχτε τώρα. Επειδή είπα τα καλά λόγια για το νοσοκομείο, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Είδα νοσηλευτές πώς δουλέψανε και πώς κάνουν δουλειά. Είδα και το εξής περιστατικό. Ναι. Πάνε τον άνθρωπό μου με μία από καρέκλα αυτές τις κυλιόμενες να κάνει υπέρηχος καροτίδες. Στο ίδιο νοσοκομείο.
1: Ναι.
0: Προσέχτε. Το οποίο το βάλω στη δεύτερη μοίρα αυτό που σου θα πω τώρα. Αλλά έχει σημασία για να δείτε οι άνθρωποι πώς έχουν ευθύνη και σε προσωπικό επίπεδο. Έρχεται μία κυρία, παίρνει την καρέκλα. Μιλάει στο τηλέφωνο και τσακώνεται, την οδηγεί με το ένα χέρι. Αυτό είναι γεγονότα, τα είναι καταγεγραμμένα αυτά. Με το ένα χέρι, μιλάει στο τηλέφωνο, τσακώνεται για κάποιο επίδομα.
1: Ακούει ο ασθενή στο φασάρι.
0: Ο ασθενή περιμένει εκεί, προχωράνε, τσουγκράνε στον τοίχο. Δεν λέει τίποτα ο ασθενή. Αλλάζει χέρι.
1: Το πιάνει με το άλλο.
0: Το πάνε, την πάει έξω από ένα γραφείο που είναι να κάνει τους,
1: ναι, ναι,
0: τους περίχους. Στο γραφείο αυτό είναι δύο κυρίες. Υπάλληλοι. Οι οποίοι συζητάνε, όπως μου είπε και ξέρεις ότι το πρόσωπο αυτό δεν λέει ψέματα.
1: Όχι, ίσα, δεν, όχι απλώς.
0: Δεν τα λέει. Συζητάνε, όπως μου είπε και ξέρεις ότι το πρόσωπο αυτό δεν λέει ψέματα.
1: Όχι, ίσα, δεν, όχι απλώς.
0: Δεν τα λέει
1: και λιγότερο.
0: Λέει και λιγότερο από ό,τι.

0: Έτσι δεν είναι. Α, εδώ είστε. Ναι, εδώ. Και εμφανίζεται η κυρία πάλι τηλεφωνήτη με το τηλέφωνο. Ναι. Δεν είχε τηλέφωνο αυτή τη φορά.
1: Α, το είχε λύσει.
0: Την πήρε και φύγανε.
1: Βέβαια, ξέρεις
0: τι. Αυτό είναι. Ναι. Δεν αφορά κεντρικά το σύστημα.
1: Είναι θέμα, αφορά πειθαρχία των Ελλήνων.
0: Είναι το κάθε άλλο. Ενώ υπήρξαν νοσηλευτές κατά συντριπτική πλειοψηφία, 99%, οι οποίοι όχι μόνο κάνουν τη δουλειά τους.
1: Την ίδια μέρα που είχες εσύ αυτό, ήταν η κόρη μου στο Παίδον.
0: Ναι, θυμάσαι
1: τι
0: έγινε. Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Την πήγανε στο Παίδον στην Πεντέλη, που έχω ξαναπάει τα παιδιά μου και πραγματικά αντιμετώπισαν το πρόβλημα πάρα πολύ άμεσα. Δεν ήμουν εγώ εκεί. Είχε πάει με τον μπαμπά της. Δεν, άλλο επώνυμο έχει. Πραγματικά το αντιμετώπισαν πάρα πολύ γρήγορα και εγώ πρέπει να τους ευχαριστήσω. Εντάξει, να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, καλημέρα. Επειδή οι δημόσιοι διαγωνισμοί σε αντίθεση με τις απευθείας αναθέσεις είναι ο μόνος τρόπος εξασφάλισης του δημόσιου συμφερόντος, ο κύριος Γεωργιάδης θα πρέπει να δει τα δημόσια στοιχεία του διαγωνισμού. Είναι πανεύκολο, λέει, και να δημοσιεύσει το πρωτόκολλο της Επιτροπής Διαγωνισμού που αιτιολογεί την πλέον συμφέρουσα προσφορά. Αν υπάρχει πρόβλημα, θα πρέπει να διωχθεί ο φορέας. Αν όχι, είναι απλό πυροτέχνημα. Τόσο απλά, οι δημόσιοι διαγωνισμοί είναι ανοιχτοί.
0: Όχι, εγώ δεν νομίζω ότι ούτε με το εκατομμύριο που ξεχάστηκε στη δήλωση του Ανδρουλάκη, ούτε με αυτό. Εγώ δεν νομίζω ότι συνιστά ένα σκάνδαλο όλη αυτή η ιστορία. Δεν ξέρω τι να σας πω. Το θέμα είναι ότι φτάσαμε σε ένα σημείο που έλεγε και ο συγχωρεμένος Ανδρέας Παπανδρέου. Δεν μπορούμε να κάνουμε να ποινικοποιήσουμε όλη την πολιτική ζωή, έλεγε ο Ανδρέας, ο αίμιστος. Λοιπόν, μπάσκετος, δεν είναι αυτό το ηχητικό, τάσο. Είναι άλλο αυτό που λέει ο Ανδρέας. Είναι άλλο αυτό. Λοιπόν, έχουμε διαλέξει ορισμένα τραγούδια σήμερα, τα οποία θεωρώ ότι είναι πολύ καλά. Και είσαι έτοιμος?
2: Ναι.
0: Πάμε.
2: Ναι.

0: Λοιπόν, έχουμε αυτές τις μέρες, θα έχουμε εξελίξεις. Η κυρία Καριστιανού, νομίζω, ουσιαστικά είπε ότι στις 21 το Αγίου Κωνσταντίνου ανήμερα θα κάνει την παρουσίαση του νέου κόμματός της. Θέλω να πιστεύω ότι θα πάει και ο κύριος Θανάσης Αυγερινός εκεί. Εντάξει, θα πάνε διάφοροι άνθρωποι, βεβαίως θα πάνε.
1: Είναι κάποιοι άνθρωποι που θέλουν που τάσσονται.
0: Όχι, τάσσονται γιατί έχουν. Γιατί αυτό το κόμμα κυρίως, εγώ θα το ονόμαζα κόμμα της δικαιοσύνης. Υπάρχουν τέτοια κόμματα παντού στον κόσμο. Με αυτό το. Δεν ξέρω πώς θα το πει η κυρία Καριστιανού, εντάξει, είναι δικαίωμά της πώς θα το πει. Αλλά εγώ, αν μου έλεγε, θα της έλεγα αυτό. Υπάρχει και κόμμα δικαιοσύνης στην Τουρκία. Δηλαδή, μπορεί, γιατί αυτός είναι ο προσανατολισμός της. Αυτό έχει πει ότι ναι, θέλει να γίνει. Και να πούμε κακά τα ψέματα ότι αυτό που ψάχνει ο ελληνικός λαός δικαιοσύνη είναι.
1: Ναι.
0: Και το εκατομμύριο βγήκε στον κόσμο, δικαιοσύνη ζήταγε.
1: Αυτό. Ναι. Ότι είναι γενικό αίτημα.
0: Είναι πολύ γενικό. Δεν είναι γενικό για όλη τη δικαιοσύνη.
1: Ναι. Ναι. Όχι, και την κοινωνική.
0: Και την κοινωνική.
1: Γιατί οι άλλοι και όχι εγώ. Ναι. Γιατί με την περίπτωσή μου δεν γίνεται κάτι.
0: Ναι. Αυτό είναι αδικίες. Ενώ ναι, αλλά βάσει το Σύνταγμα είμαστε.
1: Το απαντάνε, νομίζω, έχουν ένα αίτημα για τη δικαιοσύνη. Αυτό είναι. Όχι θέλω να πηγαίνω μόνο και να λειτουργεί η δικαιοσύνη, αλλά θέλω να υπάρχει δικαιοσύνη στην κοινωνία.
0: Λοιπόν, ναι. Τώρα θα πάμε. Κύριε Ζαχαρουδάκη, κύριε Πάνο Ζαχαρουδάκη, σας παρακάλεσα και την προηγούμενη φορά δεν θέλω να απευθύνεστε, είστε ο μοναδικός ακροατής που το έχω πει. Δεν θέλω να απευθύνεστε στην εκπομπή μου. Σας παρακαλώ θερμά. Έχει τόσες εκπομπές στο ραδιόφωνο, μπορείτε να μιλάτε με τους προηγούμενους, όχι, με τους προηγούμενους, με τους επόμενους, με τους μετεπόμενους, χθεσινούς, προχθεσινούς, αυριανούς, του χρόνου. Με μένα δεν θέλω. Έχω το βίτσιο μου, τι να κάνω εγώ τώρα δηλαδή. Οκ, okay, λέει. Εντάξει, τελειώσαμε τη συζήτηση. Είναι μετά ο Ευγενίδης, βασάνισε τον Ευγενίδη. Με βασάνισε, περάσε.
1: Γιατί είστε τόσο σκληροί, εγώ θα πω. Είναι το δικό μου σχόλιο. Γράφει ο Δημήτρης Σικαράς. Άλλο λέει είναι τραυματιοφορέας και άλλο νοσηλευτής. Οι τραυματιοφορείς δεν έχουν καμιά εκπαίδευση, κάνουν μια στοιχειώδη γνωριμία για τα καθήκοντα και όξο σε νοσοκομεία. Και υπάρχουν και πολλά άτομα που προσλαμβάνονται για να συμπληρώσουν.
0: Δεν το ξέρω αυτό, καλά κάνεις και μας το δείχνει.
1: Αλλά ξέρεις τι όμως, πήγαινε να κάνεις τη δουλειά του τραυματιοφορέα.
0: Εντάξει, και αυτή δύσκολη είναι.
1: Πάρα. Αντιμετωπίζει ακραίες καταστάσεις.
0: Εγώ δεν είπα ότι είναι τραυματιοφορέας, είπα εγώ. Μπορεί να έκανα λάθος, εγώ ζητάω συγγνώμη αν έκανα λάθος. Αλλά προφανώς πρόκειται περί τραυματιοφορέα, δεν πρόκειται περί νοσηλευτή.
1: Είναι πολύ σημαντική και η δική του.
0: Όχι, όχι. Εγώ μπορεί να έκανα λάθος, ναι, το ξεχωρίζω, το αναγνωρίζω. Sorry, αν είπα.
1: Για την καρέκλα, λες.
0: Όχι, ναι, γιατί δεν θέλω να τα μπερδεύουμε αυτά. Αυτά είναι πολύ λεπτά ζητήματα. Πάμε αμέσως τώρα στον κύριο Τάσο Τασκαρδιρανιάν, τον ευνοούμενο του συστήματος της αριστεράς, που δωρεάν τον πήγε ταξίδι στις Βρυξέλλες. Ορίστε.
2: Αλφα 94,7. Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσα από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. μέχρι που την έφαγε και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
6: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
7: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
8: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670 61979 και 6986 01 0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
9: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
10: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
9: Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή να φιλοξενήσω τον κύριο Παναγιώτη Δουδονή, ο οποίος είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
11: Καλημέρα και στους δυο σας. Καλημέρα σας.
0: Έχουμε
11: καλημέρα
0: αυτή
11: σας.
0: Την... Εντάξει, εγώ δεν την καταλαβαίνω την πολιτική αντιπάθεια. Θέλω με όλο αυτό που γίνεται να πούμε, το κτίριο που νίκησε ο κ. Ανδρουλάκης, με τα λεφτά που δεν δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης, την επίθεση του κ. Γεωργιάδη. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να μου πείτε, εγώ είπα την άποψή μου ότι εντάξει, δεν θεωρώ αυτό πολιτική αντιπαράθεση. Αυτό είναι τώρα. Εντάξει, κλωτσοπατινάδα, γι' αυτό και το πολιτικό σύστημα έχει πάει εκεί που έχει πάει. Θα ήθελα να ακούσω όμως και την επίσημη, τη δική σας άποψη γι' αυτό.
11: Κοιτάξτε, εγώ θα σας μιλήσω νομικά. Ο κύριος Γεωργιάδης, καλό θα είναι να αρχίσει να χτίζει την υπερασπιστική του γραμμή και στο ποινικό σκέλος της οικοφαντικής δυσφήμισης και στο αστικό σκέλος, διότι εδώ πέρα είναι πολλαπλώς εκτεθειμένος. Δεν δίνω καμία πιθανότητα να κερδίσει το δικαστήριο, και θα σας πω ευθύς αμέσως γιατί. Λέει, ας πούμε, ο Ανδρουλάκης έπαιρνε 1,5 εκατομμύριο, μετά το ρίξε στο 1,2. Μετά λέει Μασαμπούκο, κάτι απίθανα πράγματα.
0: Αυτό το είπε στη Βουλή, το Μασαμπούκο. Ναι,
11: ναι, ξέρω, κάπως έτσι το
0: είπε. Ναι, το είπε στη Βουλή, ναι. Είναι ναι, μια λοιπόν, φράση εντάξει, που χρησιμοποιείται.
11: Στη Βουλή, ας το αφήσουμε. Εγώ βλέπω ότι είπε στα κανάλια.
0: Όχι, λοιπόν, εγώ περισσότερο με επηρεάζει αυτό που λέει κάποιος από εσάς στη Βουλή. Γιατί εκείνο ναό τη Δημοκρατία. Στα κανάλια, εντάξει, τώρα
1: καταλαβαίνω.
11: Πολύ δίκιο έχετε σε αυτό που λέτε. Μα έχει πέσει το επίπεδο τη Βουλή, είναι τρομερό αυτό.
0: Πέσει, δεν το ξέρω.
11: Επειδή εγώ παρακολουθούσα από παιδάκι Βουλή. Βλέπαμε, εντάξει, δεν λέω ότι ήταν και το κορυφαίο, ας πούμε έτσι, επίπεδο, αλλά είναι τρομερό. Επίσης έχω διαβάσει πρακτικά Βουλή του παρελθόντος, το διδακτορικό, ας πούμε. Είχε ένα επίπεδο η Βουλή, υπήρχε ένα Ηλίας Ηλίου, ας πούμε, διάβαζε τις αποστασίες που ήταν η μεγαλύτερη ένταση και είχε αποχωρήσει τότε ένα κέντρο και ο Ηλίας Ηλίου που εκτελούσε χρέη ιονή αντιπολίτευσης εξωματικής, γιατί δεν υπήρχε ένα κέντρο, ήταν μια συγκλονιστικές ομιλίες του, αγορεύσεις.
0: Δηλαδή, εντάξει, νομίζετε ότι και αναλύσεις. Τότε, ξέρετε, κύριε
1: Δεν υπήρχαν ευτράπελα.
11: Σίγουρα θα υπήρχαν, έχετε δίκιο.
0: Επειδή εγώ είμαι πιο παλιός, θα μου επιτρέψει και επειδή έχω και το ψώνιο αυτό της αρχαιοθέτησης πολλών θεμάτων. Νομίζω ότι δεν γινόντουσαν και τότε. Πολλά
11: όχι, όχι, ναι, ναι, ναι. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Να μην ωραίο.
0: Απλώς υπήρχε μια ηγεσία.
11: Υπήρχαν προσωπικότητες.
0: Ναι, υπήρχαν, εντάξει. Τώρα ένας Κύρκος, ένας Αντρέας Παπανδρέου αργότερα, ένας Κωνσταντίνος Καραμαλής. Δεν είναι το ίδιο με σήμερα.
11: Μην το συζητάτε. Αλλά απ' την άλλη να πούμε και το άλλο. Εντάξει, προφανώς και υπήρχαν διάφοροι που λέγανε ευτράπελα, όπως λέτε. Αλλά δεν ήταν ο αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος. Δεν ήταν ένας κορυφαίος υπουργός.
0: Ναι, ναι.
11: Δηλαδή από έναν βουλευτή οποιοδήποτε, γιατί είναι 300. Εντάξει, προφανώς θα υπάρχουν εκεί μέσα και όπως και στην κοινωνία το οτιδήποτε. Να το δεχτώ, αλλά δεν γίνεται από τον αντιπρόεδρο του κυβερνώντος κόμματος και κορυφαίο υπουργό μόνο.
0: Να σα ρωτήσω, αυτό το φίλιο τώρα.
11: Λοιπόν είναι, να το κλείσω ένα δεύτερο.
0: Κλείστε το, γιατί θέλω να σα κάνω δύο ερωτήματα για αυτό.
11: Όχι, κάνετε, δεν πειράζει, θα τα πω μετά.
0: Λοιπόν, το ερώτημα το πρώτο είναι το εξής. Είπατε λοιπόν ότι ο κύριος Γεωργιάδης πρέπει να προετοιμάζει την υπερασπιστική του γραμμή τόσο για το ποινικό όσο για το αστικό, γιατί συκοφάντησε τον κύριο Ανδρουλάκη. Κατά συνέπεια πάμε στο δικαστήριο λοιπόν για αυτή την υπόθεση, έτσι.
11: Νομίζω
0: πάμε,
11: ναι,
0: πάμε
11: είναι ξεκάθαρο.
0: Ένα αυτό. Δεύτερο ερώτημα. Ο κύριος Ανδρουλάκης νίκιασε αυτό το κτίριο με νόμιμο τρόπο. Αυτό είναι η ουσία
1: ισχύει
0: του πράγματος. Ισχύει αυτό, είναι έτσι.
11: Κοιτάξτε, θα σας πω το εξής. Εδώ πέρα.
0: Όχι, θέλω να το ξέρετε, γι' αυτό ρωτάω.
11: Ναι, κοιτάξτε.
0: Ήταν νόμος, ήταν σωστά.
11: Έγινε ένας διαγωνισμός και κατακύρωση επί κυβερνήσεως Κώστα Καραμαλή.
0: Ναι.
11: Αυτό το κτίριο είναι, είναι ένα οικογενειακό ακίνητο στην πραγματικότητα.
0: Δεν έχω εγώ τον άνθρωπο την περιουσία.
11: Ακούστε τώρα και το παραπάνω. Τότε, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν υπήρχε ποσοστό. Δεν υπήρχε μάλλον ιδιοκτησία Προέδρου Πασόκ ή Νίκου Ανδρουλάκη από οποιαδήποτε ιδιότητα στο ακίνητο. Υπησύλθε στην ιδιοκτησία αργότερα. Δηλαδή είναι σαν να μου λέτε ότι αν εσάς οι γονείς σας έχουν κάνει ένα διαγωνισμό επί κάποιες κυβέρνησης που είναι άσχετοι, ας πούμε, με τις δικές σας ιδεολογικές
0: συντηρήσεις.
11: Λοιπόν, και κερδίσετε αυτό το διαγωνισμό πριν από 20 χρόνια, μετά φταίτε εσείς από 20 χρόνια γιατί παίρνετε 1000 ευρώ το μήνα συνεπία τις σχέσεις σας με τους γονείς σας. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν ξέρω αν φτάσω στο επίπεδο να κάνω τέτοια πράγματα, καλύτερα να κάνω κάτι άλλο στη ζωή μου, ενώ από να κάνω τέτοιου είδους συκοφαντίες.
0: Ναι, δεν αυτό ξέρω, το δηλαδή, φίλο πάντως.
11: Αισθάνομαι αυτό που λένε, όχι, ποια είναι ο λέξη, δηλαδή λέει τη λέξη ετεροντροπή. Αισθάνομαι ετεροντροπή για αυτά που κάνω.
0: Ναι, εντάξει, σύμφωνοι, αλλά εγώ ρώτησα το εξής. Αυτό το κτίριο όντως νοικιάστηκε. Ποιο είναι το ενίκιο αυτού του κτιρίου, γιατί είπατε το ξεκίνησε από τόσο, το πήγε τόσο. Ποιο είναι το ενίκιο, τέλος πάντων, να ξέρει και η γνώμη, να ακούσει ο κόσμος ότι
11: ξέρω.
0: Παιδιά, αυτό το κτίριο νοικιάζεται 10 δραχμές. Συγγνώμη, ευρώ. Γιατί εγώ είμαι με τις δραχμές ακόμα. Λόγω ηλικίας. Λοιπόν, νοικιάζεται 10 ευρώ. Είναι τόσα τα χρόνια, πήρε τόσα λεφτά ο Χριστιανός. Τα φορολογήθηκε, φορολογήθηκαν τα χρήματα προφανώς.
1: Τα καθαρά να φέρουν ούτως ή άλλως. Τα καθαρά είναι τα 1000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Αν κατάλαβα καλά.
11: Εγώ αυτό το ποσό το οποίο ξέρω είναι τα 1000 ευρώ το μήνα.
1: Μάλιστα.
11: Αυτό είναι εν τέλει και το επίδικο. Διότι καταλαβαίνω ότι αναφερόμαστε πάντα σε αυτά που λαμβάνει κάποιος. Δεν λέμε, ξέρω εγώ. Ξέρω, η Νέα Δημοκρατία δεν ήταν αυτή η οποία έλεγε τα 1002. Μην εμπλέκετε οικογένειες κτλ. Αλλά εν τέλει.
0: Όχι, δεν πρέπει να είναι. Εγώ δεν ξέρω τι είναι. Είναι
11: διαφορετικά τα πράγματα. Επίσης, να σας πω κάτι.
0: Ναι.
11: Θα πούμε τώρα, μην εμπλέκετε οικογένειες. Το μην εμπλέκετε οικογένειες στην Νέα Δημοκρατία το έλεγε για πόθενες και συζύγων, που για κάποιο λόγο τους συζύγους τους βάζουμε μέσα στο πόθενες.
0: Αυτό όμως ξέρετε.
11: Πόθενες γονέων δεν ξέρω εγώ. Δηλαδή δεν έχω βάλει τον πατέρα μου και τη μάνα μου να κάνουν πόθενες.
0: Ναι, μπάστος, και καλά κάνουν.
11: Για κάποιο λόγο επίσης δεν κάνουν πόθενες οι γονείς.
0: Ναι.
11: Και κάνουν οι σύζυγοι.
0: Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα τους νόμους αυτούς. Εσείς τα ξέρετε. Εγώ θέλω να ξέρω και να ακούσουν οι ακροατές μας εδώ στον Α. Ότι το ενίκιο ήταν 1000 ευρώ το μήνα. Έκανε ένα λογαριασμό για τα χρόνια που πέρασαν. Εντάξει, και είναι αυτό το ποσό, τέλος πάντων. Πού συνίσταται όμως, νομικά θα σας ρωτήσω τώρα να μου απαντήσετε, η συκοφαντία. Αυτό θέλω να μου πείτε, δηλαδή, εσείς σαν δικηγόρος. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Να δούμε πού συνίσταται. Δεν έχω πολύ χρόνο, 3 λεπτά έχω να μας το πείτε.
11: Λοιπόν, συκοφαντία τι είναι? Η εν γνώση παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών. Αυτό λέμε. Συκοφαντική δυσφήμιση δηλαδή.
0: Ναι.
11: Η απλή δυσφήμιση έχει καταργηθεί. Συκοφαντική δυσφήμιση, γνώση παράσταση. Δηλαδή, ξέρω ότι κάτι είναι ψέμα και το παρουσιάζω σαν αληθινό. Προσέξτε τώρα να δείτε. Λέει 1,2 εκατομμύρια και το ποσό είναι 1000 ευρώ το μήνα. Τώρα το συνολικό ποσό σε αυτά τα χρόνια προφανώς είναι όχι λιγότερο, υπό πολλαπλάσιο του 1,2 εκατομμύρια. Μην τρελαθούμε κιόλας, με 1000 ευρώ το μήνα πόσα να μαζευτούν. Άρα λοιπόν αμέσως έχουμε το πρώτο στοιχείο συκοφαντίας. Ότι λες ένα ποσό το οποίο είναι 15-20 φορές, δεν ξέρω πόσες φορές παραπάνω. Και βγαίνει για ένα μεγάλο ποσό ενώ δεν υπάρχει αυτό το ποσό. Δεύτερον, μας αμπούκωνε. Τι παράμε μασαμπούκων. Μασαμπούκων σημαίνει ότι εισπράττει ένα μεγάλο ποσό παρανόμως. Τρίτον, λέει ότι αυτό έγινε με εκμετάλλευση της κομματικής του ιδιότητας ως Πασόκ, ενώ η σύμβαση και ο διαγωνισμός και η κατακύρωση έγιναν επί κυβερνήσεως άλλης. Όχι ότι φταίει η άλλη κυβέρνηση για κάτι, μην τρελαθούμε. Απλά δεν ισχύει η σύνδεση που παρουσίασε ο κ. Γεωργιάδης. Άρα, όταν λες ότι ο Δοδονής Φερρυπίν, επειδή κυβερνάει το Πασόκ, παίρνει ένα ακίνητο, το νοικιάζει το ακίνητο αυτό στο ελληνικό δημόσιο και από αυτό εισπράττει 1,2 εκατομμύρια.
0: Όχι, 260, εάν είναι έτσι όπως μου το είπατε το ενίκιο, και προφανώς το ξέρετε, δεν σας αφηθητώ, είναι 264.000 αυτά τα χρόνια.
1: Από το 2004.
11: Δεν νομίζω ότι είναι το σύνολο των ετών, θα διερευνηθεί, αλλά δεν είναι
0: καλά
11: το σύνολο.
0: Καλά λέω, αν είναι έτσι, είναι 264.000, προφανώς δεν γίνεται.
1: Αν το μίσθωμα είναι τόσο, δεν βγαίνει.
0: Δεν βγαίνει δηλαδή.
11: Αυτό μιλάτε τώρα το 2004, δεν είναι οικογενειακό, δεν ξέρω πότε είναι ο Ανδρουλάκης.
0: Δεν έχει σημασία, λέω από το 2004 μέχρι σήμερα αυτό το ακίνητο, για αυτό το ακίνητο έχουν εισπραχθεί όποιος και να το είχε 264.000 ευρώ. Αυτή είναι η ουσία.
11: Η ουσία είναι ότι, κοιτάξτε, όταν λέει κάποιος έχει πάρει 1,2 εκατομμύρια και εν τέλει το ποσό είναι 1.000 ευρώ το μήνα και δεν ξέρω αν είναι το σύνολο αυτό του ποσού που λέτε, νομίζω ότι είναι πολύ μικρότερο.
0: Καλά, εγώ σας λέω ότι είναι αυτό.
11: Καταλαβαίνετε.
0: Δεν είναι το 1.200
11: ευρώ. Μάλιστα ότι το πιο κρίσιμο για μένα είναι ότι λες ότι τον νίκιασε επειδή ήταν η κυβέρνηση το κόμμα σου, ενώ ήταν η άλλη κυβέρνηση.
0: Εδώ με βρίζει ένας φίλος, ο Σπύρος ο Παπάς, και μου λέει, μας δουλεύετε το κομματόσχυρο, λέει, νίκιαζε ακίνητο στο δημόσιο και το βλέπετε σωστό, αυτοί είστε.
11: Προσέξτε τώρα το άλλο, ναι, προσέξτε τώρα το άλλο. Τα χρόνια τώρα τα τελευταία που ο Ανδρουλάκης είναι πρόεδρος του Πασόκ κτλ. Το δημόσιο έχει παρατείνει μονομερώς τη σύμβαση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν θέλουν να συνεχιστεί η σύμβαση. Δεν έχουν καταθέσει καν προσφορά για να το ξανανοικιάσουν. Αλλά τους το κρατάει με το ζόρι.
0: Τέλος πάντων.
11: Άρα, τρίτο στοιχείο για την συκοφαντία. Ότι δηλαδή έχουν την πρόθεση να τον νοικιάζουν. Οι μονομερείς, το δημόσιο, όταν είναι μισθωτής, μπορεί να παρεμβαίνει μονομερώς. Είτε στο ενίκιο, δηλαδή στο αντίτιμο, είτε στη χρονική διάρκεια.
0: Γιατί
11: λειτουργεί πάνω από αυτό.
0: Πρέπει να
11: λοιπόν, αυτή παρατείνεται μονομερώς, επειδή δεν υπάρχει άλλο κτίριο. Και στο διαγωνισμό δεν συμμετέχει.
0: Δεν συμμετέχει. Ωραία, σας ευχαριστούμε
11: τώρα,
0: πάρα πολύ.
11: Από, εδώ που έχουμε φτάσει στην πολιτική ζωή.
0: Καλά, εντάξει, θα συνεδριάζεται στον Άριο Πάγο σε λίγο.
11: Είναι τρομερό.
0: Σας ευχαριστώ.
11: Οι συκοφαντίες πρέπει να απαντώνται δυναμικά και σωστά. Καθόμαστε και απαντάμε σε ένα-ένα, διότι αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα.
0: Πολύ ωραία. Λυπάμαι
11: πραγματικά για το επίπεδο που έχουν καταντήσει τη χώρα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα, κύριε Βαλά. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Δουδονής, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Πάμε τώρα στη Λένα Βασιλάκου. Καυστέρησα ένα λεπτό. Δεν πειράζει, δεν το έκλεινε. Και θα επανέλθουμε.
12: Η ώρα είναι 10.

0: Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στη λεωφόρο Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στη λεωφόρο Κηφίσου, στην άνοδο στο ύψος των ΚΤΕΛ και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Κίνα συμφωνούν πως η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναχώρησε για τις Ηνωμένες Πολιτείες ολοκληρώνοντας το ταξίδι του στην Κινέζικη Πρωτεύουσα. Οι δύο πλευρές, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, έλυσαν πολλά ζητήματα που άλλοι δεν θα μπορούσαν να επιλύσουν. Αυτό ανέφερε μετά την ιστορική συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπινγκ στην έδρα του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας, δίπλα στην απαγορευμένη πόλη. Άλμα 5% στις διεθνείς τιμές του μαύρου χρυσού, πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι, εκτινάχθηκε νωρίτερα η τιμή του πετρελαίου Brent. Εν τω μεταξύ, οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις ζήτησαν νωρίτερα να εκενωθούν 5 χωριά στο νότιο Λίβανο, την επομένη της επανάληψης των συνομιλιών στην Ουάσιγκτον μεταξύ Ισραηλινών και Λιβανέζων αντιπροσώπων και μερικές ημέρες πριν από την εκπνοή της ισχύως της εκεχηρίας. Τραγικός επίλογος στην ανίποτη τραγωδία της Ηλιούπολης, υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που είχε πέσει από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας το νοσοκομείο ΚΑΤ στο ιατρικό ανακοινωθέν, εκφράζει τα ειλικρινή συλληπιτήριά του στους οικείους της. Τραγωδία και στο Μαραθιά Ζακίνθο, που Βρετανίδα τουρίστρια υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες βρέθηκε νεκρή σε πισίνα. Εντοπίστηκε η σωρός του 54χρονου που είχαν δολοφονήσει και πέταξαν στον ποταμό Λουδία. Προφυλακιστέως κρίθηκε χθες ένας εκ των δύο δραστών που έχουν συλληφθεί για το έγκλημα. Επιμένουν πως η δολοφονία έγινε επειδή το θύμα τους έκλεψε περιστέρια. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» αρχίζει το απόγευμα το τρίμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο συνέδριο δεν θα παρευρεθεί ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, ο οποίος άφησε χθες εχμές για την κυβερνητική εξωτερική πολιτική. Η σημερινή κυβέρνηση, είπε, είναι δεμένη στο άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό ανέφερε σε χαιρετισμό του κατά τη διάρκεια δείπνου που παρέθεσαν οι ΣΕΚΕ και φορείς της Ξάνθης προς τιμήν του πρέσβη της Κίνας. Η δική μας κυβέρνηση, ο κύριος Καραμαλής, είχε μια πολυδιάστατη προσέγγιση στην εξωτερική της πολιτική. Αναφέρθηκε μάλιστα στη στρατηγική παρουσία της Κίνας, είπε πως το Πεκίνο αναζητούσε την πιο κατάλληλη πύλη εισόδου προς τις ευρωπαϊκές αγορές και η ετοιμότητα της Ελλάδας να βάλει τον Πειραιά στο χάρτη προκάλεσε μεγάλη απογοήτευση σε άλλες γειτονικές μας ευρωπαϊκές χώρες. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος επισκέφθηκε χθες το επιτρητικό φυλάκιο Γέφυρας Κήπων στην ελληνοτουρκική Μεθόριο. Δεν θα δεχθούμε αναθεωρητικές προσεγγίσεις, ήταν το μήνυμα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια από το Αγαθονήσι. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επεσήμανε πως οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιδιώκει να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Διπλωματικές πηγές εξάλλου τονίζουν ότι οι διάβλοι επικοινωνίες Ελλάδας-Τουρκίας έχουν ενεργοποιηθεί. Η χώρα μας έχει καταστήσει σαφείς τις ανησυχίες της για το νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα που προωθεί η τουρκική κυβέρνηση. Το κατόφλι του Αρείου Πάγου πέρασε προλίγου η Μαρία Καριστιανού προκειμένου να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην υπόθεση διερεύνησης ευθυνών του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή για την τραγωδία στα Τέμπη. Κλήθηκε να σχολιάσει το χθεσινό βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο ερμηνεύτηκε ως προαναγγελία της δημιουργίας πολιτικού φορέα. Η ίδια απέφυγε να αποκαλύψει περαιτέρω λεπτομέρειες, σημειώνοντας μόνο ότι είναι έτοιμη για το επόμενο βήμα, το οποίο, όπως είπε, θα ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη. Στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 17χρονος για παράνομη μεταφορά μεταναστών με ηλεκτρικό πατίνι. Τελευταίο κουδούνι σήμερα στα λύκεια της χώρας, καθώς την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Για την πρώτη και δεύτερη λυκείου θα διαρκέσουν μέχρι 12 Ιουνίου, ενώ για την τρίτη λυκείου ολοκληρώνονται στις 25 Μαΐου, ώστε να ακολουθήσουν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση του τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας και πάλι, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
0: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
3: Για σήμερα, Παρασκευή, στην Αττική περιμένουμε τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 2 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και βόρειο-δυτική μέχρι 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 13 έως 22 βαθμούς, έως 24 στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, έως 23 στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 24 βαθμούς Κελσίου στο Γαλάτσι, την Παιανία και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίχλες και τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική και δυτική μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-δυτική μέχρι 5 στο Ιόνιο. Ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 26 με 27 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
0: Η είδηση όπως είναι. Η αλήθεια όπως πρέπει να λέγεται. Πρωί της μέρας με τον Αντώνη Παραρά. Καθημερινά 10 με 12 στον Α94,7. Η ενημέρωση έχει υπογραφεί. Μία προσφορά.
4: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
5: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για UTV, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467-073-181.
6: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Α. Αλφα 94,7.
7: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργου Σορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
8: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
9: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
8: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
9: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
8: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
9: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
8: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
10: Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για σας που ζητάτε εγγύηση στην ποιότητα του καυσίμου. Για σας που απαιτείτε εγγύηση στην ποσότητα παραλαβής. Είμαστε άμεσα δίπλα σας με ένα τηλέφωνο 2467-071-461 και κινητό 6977-7019-57. Δυνατότητα πληρωμής και με την κάρτα σας. Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για τον ζεστό σας χειμώνα.
11: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
12: Άνεση και λειτουργικότητα.
13: Αισθητική και ποιότητα.
12: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
13: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
12: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
13: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
12: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
13: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
13: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
12: Μελισσότοπος Καστοριάς.
13: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
12: Ζήστε το σπίτι σας.
14: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
15: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
16: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
17: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
18: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
17: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
18: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
17: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
18: Δεν σε καταλαβαίνω.
17: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάντρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
19: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
20: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
21: Η είδηση
1: χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α94,7. Εδώ μιλάει η αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
21: Ξεκινάμε, φίλες και φίλοι, Παρασκευή 15 του μηνός. Εδώ στον Αλφα είστε με Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Τα καλύτερα, ξέρετε. Παπαβασιλείου. Θα είμαστε μέχρι τις 12.

0: να ετοιμάζεστε πάντα Carpi Service για το αυτοκίνητό σας. Κάντε και το ραντεβού σας, πάρτε και πληροφορίες. Στους αδερφούς Χατζηγιάννη θα πάτε, στην Χλόη.
1: Άστο να πάει, άστο, άστο πονάει, άστο, μη βάζεις ό...
0: Το τηλέφωνο για να επικοινωνείτε με Carpi Service στους αδερφούς Χατζηγιάννη, με κάλυψη σε Καστοριά και όλη την Δυτική Μακεδονία, είναι το 87373. Άμεση επικοινωνία. Το ξέρουμε βέβαια ότι σας αρέσουν και οι εκπλήξεις. 21 του μηνός θα επισκεφθώ και εγώ και εσείς και όλοι το ολοκένουργιο κατάστημα Pepco που ανοίγει στην οδό Χλώης και Εμπειρικού στην συνοικία Φουντουκλή. Είναι μια αλυσίδα Ιαννικής, αυτή η αλυσίδα Ιαννικής Pepco, με παραπάνω από 50 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Έρχεται πλέον και στην Καστοριά. Σήμερα έχουμε 15 του μηνός, 21 Μαΐου, το σημειώνετε. Με τιμές έκπληξη σε είδη ένδυσης, υπόδυσης, διακόσμησης για το σπίτι, 21 του Μαΐου, έτσι, το ραντεβού μας είναι εκεί, Pepco, Χλώη, στον Βασιλόπουλο εκεί δίπλα, για αγορές και πολλές εκπλήξεις. Και δεν το ξεχνάμε βέβαια, το ξέρετε πάρα πολύ καλά όλοι, στον πιο σύγχρονο θα πάτε, στον καλύτερο θα πάτε, αυτός είναι ο Γιώργος Παϊούρης. Το αυτοκίνητό σας για να περάσει κταίο ακόμη και το δίκυκλο, το φορτηγάκι σας, το φορτηγό σας, το αυτοκίνητό σας, μόνο AutoVision. Σε ζωντανή μετάδοση είμαστε εδώ στον Αλφα, η ροή της μέρας, ο Αντώνης Παραράς. Με ένα δυσάρεστο, με ένα δύσκολο θέμα. Αυτό θα μας απασχολήσει αρκετά. Ανακοινώθηκαν στη Βουλή κάποια πράγματα χθες από τον Υπουργό Υγείας. Λιγνίτης, καρκίνος. Συγκλονιστικά στοιχεία είδα στο Κοινοβούλιο χθες. Ανακοινώθηκαν επίσημα από τον Υπουργό Υγείας και ακόμη πιο επίσημα θα τα δούμε τις επόμενες μέρες. Σας έχουμε δώσει ένα ιδιαίτερο ρεπορτάζ στον alfa.fm.gr και με οπτικοακουστικό υλικό να το δείτε, να τα σημειώσετε. Θα έχουμε και αναλύσεις τώρα σήμερα. Θα συνομιλήσω με τον Στέφανο Πράσο σε λίγο. Να δούμε τι ακριβώς γίνεται, γιατί ο Υπουργός εξήγησε χθες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, λόγω του λιγνίτη έχουμε πάρα μα πάρα πολλά κρούσματα καρκίνου στην Δυτική Μακεδονία. Αυτά ανέφερε ο ίδιος. Είναι οι πολίτες, όλοι εμείς εδώ που ζούμε, έχουμε τον περισσότερο καρκίνο, είπε. Και ανακοίνωσε μάλιστα καινούριο νοσοκομείο για χημειοθεραπείες, το οποίο θα δημιουργηθεί εδώ. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο που έχουμε τον λιγνίτη. Θα σας τα παρουσιάσουμε αναλυτικά.

0: Το ξέρω ότι είναι σοκαριστικό αυτό που σας περιέγραψα. Είναι σοκαριστικό. Και εγώ σοκαρίστηκα όταν άκουσα χθες στο κοινοβούλιο τα στοιχεία. Υπάρχει ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Είδαμε παρέμβαση και από Πολάκη για διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν και με εξορίξεις, με φυσικό αέριο. Είδα παρέμβαση Βελόπουλου. Είχαμε και μια αντιπαράθεση Βελόπουλου με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Δόθηκαν κάποια στοιχεία. Εμείς τα έχουμε συγκεντρώσει όλα αυτά. Νωρίτερα έδωσα και ρεπορτάζ στον Α, θα το είδατε, στον αλφα.fm.gr. Δώσαμε ρεπορτάζ για να μπορείτε λίγο να καταλάβετε και εσείς και εμείς και όλοι μας τι ακριβώς τώρα γίνεται και με ποιον τρόπο παρουσιάστηκαν αυτά τα πολύ σημαντικά στοιχεία για το θέμα. Και μάλιστα αυτά τα οποία είπε και ο ίδιος, προσέξτε, είναι υπουργός υγείας. Πολλές φορές μπορεί να λέμε διάφορα πράγματα για το πώς γίνεται, πού γίνεται, τι γίνεται, πώς πάνε μερικά ζητήματα, αλλά καταλαβαίνετε πως αυτά ήταν και είναι πάρα πολύ κρίσιμα. Λοιπόν, θέλω λίγο να...
1: Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου στη Δυτική Μακεδονία.
0: Θέλω λίγο να πω το εξής, ότι θα παίξω μερικά πράγματα γύρω από αυτά, λίγο έτσι να το παρουσιάσουμε πριν καλωσορίσω και τον κύριο Πράσο, γιατί έχει σημασία να δούμε τι λέει και ο ίδιος, δηλαδή πώς και ο ίδιος το αντιλαμβάνεται όλο αυτό. Ο κύριος Πράσος θα μας μιλήσει σε λίγο. Θέλω να ακούσετε όμως την τοποθέτηση που έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης στο θέμα, η παρέμβαση που έγινε και από Βελόπουλο. Παρακαλώ πολύ, δώστε σημασία, ακούστε λίγο τι είπε ο Υπουργός Υγείας.
1: Πάω στο Λιγνίτι, για το οποίο θέλω πραγματικά να σου πω, κύριε Πρόεδρε, κάτι που μπορεί να μην το έχετε καν σκεφτεί. Σε λίγες μέρες πρώτα παρουσιάζουμε μαζί με την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου στη Δυτική Μακεδονία, στην Κοζάνη, τα αποτελέσματα μεγάλης έρευνας που έγινε με το Πανεπιστήμιο και δυστυχώς αποδεικνύει ότι η Δυτική Μακεδονία είναι η περιοχή με τον υψηλότερο δείκτη καρκινοπαθών στη χώρα, με μόνη λογική εξής για αυτήν τόσο μεγάλη διαφορά την πολύ μακροχρόνια χρήση του λιγνίτη και των ρήπων που η χρήση του προκαλεί στους ανθρώπους. Γι' αυτό και σκοπεύουμε να χτίσουμε με χρήματα από το σχέδιο της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης μαζί με τον κύριο Νίκο Παθανάση, μεγάλη μονάδα ακτινοθεραπείας για ογκολογικούς ασθενείς πολλών εκατομμυρίων, ως ένα αντιστάθμισμα του κράτους σε έναν πληθυσμό που δεινοπάθησε από το λιγνίτη και τον καρκίνο που αυτός έφερε. Μου κάνει συγκλονιστική εντύπωση ότι προτιμάτε τον λιγνίτη και τον καρκίνο από τις ανεμογεννήτριες. Αυτό πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω και τι συμφέροντα ή τι ιδέα μπορεί να έχετε. Μην σας βάλω κάτι που εδώ να σας αδικήσω. Τέλος, οφείλω να σας πω ότι από καθαρά οικονομική άποψη ο λιγνίτης δεν συμφέρει, διότι οι ρήποι, τους οποίους τα δικαιώματα ρήπων τα οποία πρέπει να πληρώνεις για την καύση λιγνίτη και τα χρήματα που πρέπει να ξοδεύεις για την ανανέωση των παλαιών εργοστασίων είναι πολλά δισεκατομμύρια και καθιστούν την παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη εντελώς οικονομικά ασύμφορη. Αντιθέτως, με την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η Ελλάδα όλο το 2026 έχει καταστεί για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρα εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας, ακριβώς διότι με την χαμηλότερη τιμή της κιλοβατόρας λόγω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας το ρεύμα μας είναι φτηνότερο και μπαίνει στο σύστημα και πωλείται σε άλλες χώρες, και όσο προχωρούμε και στα έργα της αντλησιοταμίευσης θα λύσουμε και το ζήτημα της αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και της ευστάθειας του συστήματος. Κοινώς, το μέλλον και της Ελλάδος και της Ευρώπης είναι με λιγότερο ή και μηδενικό λιγνίτη. Όσον αφορά δε τις εξορίξεις φυσικού αερίου από τις θάλασσες και το Αιγαίο, δεν είπε κάτι διαφορετικό ο κ. Πρωθυπουργός σήμερα από αυτό πώς πολιτική κάνει η ελληνική κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα. Είμαστε η κυβέρνηση που κάνει τις πρώτες εξορίξεις φυσικού αερίου στο Ιόνιο εδώ και 70 χρόνια και προχωράμε για τις έρευνες για εξορίξεις φυσικού αερίου νοτίως της Κρήτης εδώ και 70 χρόνια. Δεν περιμένουμε την ελληνική λύση και εσάς, αν και σας αναγνωρίζω ότι αυτή τη γραμμή την υπηρετείτε με συνέπεια πολλά χρόνια και πράγματι από τους πρώτους. Αυτό δεν θέλω να μην σας αναγνωρίσω γιατί είναι αληθές.
2: Επειδή δεν τα ξέρετε καλά τα ενεργειακά, από παλιά σας ξέρω.
0: Εδώ τώρα πήρε το λόγο ο Βελόπουλος. Κοινοβούλιο είμαστε, έτσι.
2: Μείνετε πράγματα, κανείς δεν ενδιαφέρεται. Καλό θα ήταν να γίνει, αλλά είναι πανάκριβο. πανάκριβο το φυσικό αέριο. Δεν το αγοράζει κανείς. Προτιμούν το ρωσικό οι Ευρωπαίοι, κύριε Γεωργιάδη. Δεν θα πάρουν από εμάς. Και ο κάθετος διάδρομος, ξέρετε, πάει στην Ουκρανία, δεν πάει στην Ευρώπη. Τα παραμύθια που λέτε λοιπόν, όχι εσείς, η κυβέρνηση σε στους άλλους, δεν τα λέτε σε εμάς. Και θα σας πω το εξής. Δηλαδή, εσείς ενδιαφέρεστε για την υγεία των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας ως κυβέρνηση, αλλά οι Γερμανοί, οι Βέλγοι, οι Πολωνοί που ανοίγουν λιγνίτες δεν ενδιαφέρονται. Κοιτάξτε να δείτε. Η υγεία των πολιτών για τη Νέα Δημοκρατία είναι σημαντικότερη από τους συμμάχους και φίλους της, Γερμανοί, Πολωνοί και κυβερνήσεις που ανοίγουν λιγνίτες. Κάτι δεν λέτε καλά. Κάτι δεν λέτε καλά. Και επίσης το ψευτοδήλημα λιγνίτης ή καρκίνος, όχι σε μένα. Να σου πω γιατί. Όταν είπα για πυρηνική ενέργεια και αρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες, για ακόμη μια φορά ο Πρωθυπουργός με απεκάλεσε ψεκασμένο και σήμερα σύρεται η Νέα Δημοκρατία πίσω από το ψεκασμένο, όπως τον αποκαλούσε Βελόπουλο, και λέει πυρηνικούς αντιδραστήρες αρθρωτούς.
0: Λοιπόν, καρκίνος, Δυτική Μακεδονία, χαοτική κατάσταση, απίστευτη κατάσταση.
1: Σε λίγες μέρες πρώτα παρουσιάζουμε μαζί με την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου στη Δυτική Μακεδονία, στην Κοζάνη, τα αποτελέσματα μεγάλης έρευνας που έγινε με το Πανεπιστήμιο και δυστυχώς αποδεικνύει ότι η Δυτική Μακεδονία είναι η περιοχή με τον υψηλότερο δείκτη καρκινοπαθών στη χώρα, με μόνη λογική εξής για αυτήν τόσο μεγάλη διαφορά την πολύ μακροχρόνια χρήση του λιγνίτη και των ρήπων που η χρήση του προκαλεί στους ανθρώπους. Γι' αυτό και σκοπεύουμε να χτίσουμε με χρήματα από το σχέδιο της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης μαζί με τον κύριο Νίκο Παθανάση, μεγάλη μονάδα ακτινοθεραπείας για ογκολογικούς ασθενείς πολλών εκατομμυρίων, ως ένα αντιστάθμισμα του κράτους σε έναν πληθυσμό που δεινοπάθησε από το λιγνίτη και τον καρκίνο που αυτός έφερε. Μου κάνει συγκλονιστική εντύπωση ότι προτιμάτε τον λιγνίτη και τον καρκίνο από τις ανεμογεννήτριες.
0: Λοιπόν, ακούσαμε, ξανακούσαμε και θα ξαναακούσουμε, έτσι, είναι φοβερά τα στοιχεία, εδώ ζούμε, εδώ μεγαλώσαμε, εδώ μεγαλώνουν τα παιδιά μας, εδώ μεγαλώνουμε χιλιάδες πολίτες και ακούμε συγκλονιστικά πράγματα για το τι έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια. Συγκλονιστικά πράγματα, φίλες και φίλοι. Μένω σήμερα στο θέμα, το θεωρώ πάρα πολύ βασικό, νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας από εσάς, γιατί βλέπετε βέβαια και την χρησιμότητα όλης αυτής της δημοσιογραφικής παρέμβασης και έρευνας που κάνουμε και παρακολούθησης βέβαια ελληνικού, ευρωπαϊκού κοινοβουλίου με όλα αυτά που μόνο η εκπομπή μας και ο ΑΦΜ σας δίνουμε, το ξέρετε άλλωστε, παρακολουθούμε πάρα πολλά πράγματα. Όλα πρέπει να περνούν μέσα από τις εκπομπές μας, είναι και όλα τα υπόλοιπα, για όλα μιλάμε, το ξέρετε. Εδώ μιλάμε για κάτι άλλο, για κάτι φοβερό από τον Υπουργό Υγείας. Εύκολα μπορεί ο καθένας μας να πει σε μια κομματική πολιτική αντιπαράθεση αυτό εκείνο το άλλο. Εδώ δεν γίνεται πολύ συχνά αναφορά και μάλιστα και επιστημονική, γιατί ακούσαμε τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό, να λέει ότι αυτά τα οποία θα, μάλλον λέω τώρα, θα τα παρουσιάσουμε και επίσημα. Και μάλιστα ανακοινώνουν και ένα καινούριο μεγάλο νοσοκομείο εξαιτίας του λιγνίτη και του καρκίνου. Δεν ξέρω, συγκλονιστικά. Βλέπω ήδη διάφορα μηνύματα που έρχονται, αντιδράσεις δικές σας, λογικό είναι. Έχουμε δώσει στη δημοσιότητα και τα βίντεο για να μπορείτε να τα παρακολουθήσετε, να τα αποκωδικοποιήσετε και εσείς. Τι να πω,

0: Φοβερά πράγματα κουβεντιάζω και μαζί σας. Λογικό είναι, θα μείνω στο θέμα λίγο. Θα έχουμε σε λίγο και μια σύνδεση με Κοζάνη, με τον Στέφανο Πράσο. Έχουμε δώσει και τα δημοσιεύματά μας στον alfa.fm.gr, μπορείτε να τα δείτε. Θα σας έχω στη συνέχεια, γιατί η συζήτηση που έγινε χθες με Άδωνη Γεωργιάδη, με Βελόπουλο, έχει να κάνει και με πολλά ζητήματα Δυτικής Μακεδονίας. Λέω και πάλι ότι αυτά έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Εσείς βέβαια σημειώστε για το αυτοκίνητό σας, για να περάσετε κταίω θα πάτε Auto Vision στον Γιώργο Παϊούρη. Το πιο σύγχρονο συνεργείο στην περιοχή μας είναι των αδελφών Χατζηγιάννη στην Χλώη. Και για τα κουφώματά σας και για κάθε αλλαγή που σκέπτεστε και απόλυτη εκμετάλλευση, ωραία εκμετάλλευση των προγραμμάτων για εξοικονόμηση χρημάτων, για τα κουφώματά σας, για πόρτες, παράθυρα, ό,τι θέλετε, Παπαβασιλείου, ένα και μοναδικό όνομα, Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
1: Αλφα 94,7.
2: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181. Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική, ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση, για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία, διαχρονική.

0: Αλφα 94 510 782. Αλφα 94,7. Ακούγεται παντού. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
1: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
0: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
1: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
0: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
1: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
0: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό, μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670 94 205 και WhatsApp 6981 061 812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
4: Πετρέλαιο θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για σας που ζητάτε εγγύηση στην ποιότητα του καυσίμου. Για σας που απαιτείτε εγγύηση στην ποσότητα παραλαβής. Είμαστε άμεσα δίπλα σας με ένα τηλέφωνο 24670 71 461 και κινητό 6977 70 19 57. Δυνατότητα πληρωμής και με την κάρτα σας. Πετρέλαιο θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για τον ζεστό σας χειμώνα.
5: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου 202, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα Σταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου 202, έναντι πιάτσα Σταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Αλφα 94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Αλφα 94,7. Ακούγεται παντού.
6: Τα τηλέφωνα μας 26 945 26 943. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα, σε ένα πολύ μεγάλο θέμα που έχει να κάνει με αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν χθες. Έγινε μια συζήτηση, δόθηκαν στη δημοσιότητα κάποια στοιχεία για το λιγνίτι, για το τι κάναμε όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Μάλιστα είπε ο υπουργός, ο Αδωνής Γεωργιάδης, ότι δεν καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν σήμερα μετά από όλα αυτά να μιλάμε για λιγνίτι και να μην μιλάμε για τις αναμογεννήτριες και όλα τα υπόλοιπα. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ιδιαίτερο όλο αυτό, μας απασχολεί. Θέλω να πάω στον Στέφανο Πράσο, είναι εκπρόσωπος της αριστερής συμπόρευσης συμπόρευσης για την ανατροπή στη Δυτική Μακεδονία, πρώην Περιφερειακός Σύμβουλος των Θημάτων.

0: είμαστε βέβαια. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας. Είμαστε καλά. Σας καλημέρα σε όλους ευχαριστώ. Τους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ κύριε Πράζο που είσαστε εδώ μαζί. Μαζί μας στην εκπομπή για να κουβεντιάσουμε λίγο αυτά τα οποία δεν ξέρω, έχετε ενημερωθεί, τα είδατε?
1: Ναι, τα είδα.
0: Τα είδατε λοιπόν. Είναι, λέω και πάλι εγώ, φοβερό όλο αυτό το οποίο είδα. Εγώ έπαθα ένα σοκ όταν τα άκουσα χθες τα στοιχεία αυτά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο από τον Υπουργό Υγείας. Να λέει ότι θα ανακοινωθούν και οι μελέτες και να ανακοινώνει μάλιστα και ένα καινούριο νοσοκομείο ακριβώς για αυτόν τον λόγο που θα στηθεί, θα δημιουργηθεί στην περιοχή μας. Τι γίνεται?
1: Αυτό που γίνεται και το καταλαβαίνει όλος ο κόσμος είναι το προπέτασμα καπνού του Άδωνη, μας έχει συνηθίσει, διότι τώρα ξεσηκώθηκε ο κόσμος, αργά βέβαια, ξεσηκώθηκε όταν μπήκε το λουκέτο και είδαν ότι ο κόσμος μένει έξω, ξεσηκώθηκαν. Σήμερα έχει κινητοποίηση τον Άγιο Δημήτριο και γενικά πιέζεται η κυβέρνηση να πάει τις μονάδες πιο πίσω στο κλείσιμο, να δώσει αναστολή στην λεγόμενη απολιγνητοποίηση. Και αυτή τη στιγμή θυμήθηκε ο Άδωνης, θυμήθηκε την υγεία της Δυτικής Μακεδονίας, η οποία δεν πάσχει από το λιγνίτη, είναι ότι καρκινοβατεί, διότι δεν έχει γιατρό σε κανένα νοσοκομείο, και αυτά που θέλουν να μας τα κλείσουν, και ενδιαφέρθηκε μόνο για τους καρκίνους. Τα στοιχεία που λέει είναι ψεύτικα. Είναι ψεύτικα και θα δούμε τη μελέτη που θα βγάλει, διότι έχουν βγάλει και άλλοι μελέτες, στις οποίες πας πληρώνεις ένα πανεπιστήμιο, γι' αυτό λέει πανεπιστήμιο, δεν μας είπε και ποιο πανεπιστήμιο είναι. Πληρώνεις και λες θέλω να μου βγάλεις αυτή τη μελέτη, και στη βγάζουν. Δεν βγαίνει η μελέτη όμως για αυτά τα θέματα, επιδημιολογική μελέτη, πρέπει να γίνει σε βάθος χρόνου, κάτι που δεν έγινε δυστυχώς στην περιοχή από τότε που ξεκίνησαν οι μονάδες, από το 1960, θα έπρεπε να καταγραφούν στοιχεία. Με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι σήμερα, οι μελέτες οι επιστημονικές που βγήκαν, είναι μία από το Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη, η οποία δείχνει ότι είμαστε στην 7η θέση από τις 13 περιφέρειες, και μπροστά μας είναι η Κεντρική Μακεδονία, είναι η Αττική, είναι η Θεσσαλία, είναι η Ανατολική Μακεδονία, μπορεί να είναι και πρώτη, δεν θυμάμαι. Άρα δεν ισχύουν αυτά. Επίσης έχουμε και μια μελέτη. Αυτά σας τα έχω στείλει, δεν ξέρω αν θα τα προλάβατε να τα δείτε.
0: Έχω δει μερικά από αυτά που στείλατε.
1: Δεν τα
0: μελέτησα όλα, είδα μερικά από αυτά. Ωστόσο θέλω να ολοκληρώσετε μια πρώτη εισαγωγή που κάνετε. Γιατί θέλω να σας βάλω ένα ερώτημα. Γιατί λέτε εδώ ότι τα στοιχεία δεν είναι αληθινά. Ναι.
1: Αυτό που κλείνω εδώ πέρα είναι ότι υπάρχει και μελέτη η οποία είναι και παγκόσμιας εμβέλειας, της Σόνια Περέτς, που είναι από το Ογκολογικό Νοσοκομείο Άγιος Σάββας της Αθήνας, στατιστικολόγος, η οποία δυστυχώς πέθανε από καρκίνο πριν λίγο και δεν επισκέφθηκε ποτέ λιγνίτη. Αυτό ήθελα να πω, εδώ κλείνω, λέω ότι είναι ψεύτικα τα στοιχεία του Άδωνη και μπορεί να είναι κατασκευασμένα, ακόμα δεν μας τα έχει βγάλει. Όμως αυτά που ισχύουν σήμερα είναι αυτό το πράγμα, ότι η Δράμα και η Καβάλα έχει πολύ περισσότερο καρκίνο από την Κοζάνη και τα Γρεβενά έχουν περισσότερο καρκίνο από την Κοζάνη, που δεν έχουν μονάδες αλλά έχουν αγροτικές.
0: Τώρα δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα, ξέρετε, πολλές φορές το λέγαμε και παλαιότερα και θυμάμαι με τον ειδικό πόρο και όλα αυτά τα χρήματα που δίδονταν, τα δισεκατομμύρια, πρώτα σε δραχμές και μετά με ευρώ και αυτά.
1: Ναι.
0: Λέγανε, τώρα να σας πω κάτι, λέγαμε Πτολεμαΐδα, δηλαδή δεν συνορεύει η Καστοριά μέσω της κλεισούρας, δηλαδή δεν έχουμε επιβάρυνση, είναι φοβερό.
1: Ναι, αν έχουν και περιοχές, εντάξει.
0: Ναι, δηλαδή δεν μπορεί, κύριε Πράσο, δεν μπορεί τώρα να λέμε ότι αυτό ξαφνικά στα σύνορα Κοζάνης Πτολεμαΐδας σταματούσε η επιβάρυνση, μην τρελαθούμε.
1: Το αντίθετο λέω.
0: Το αντίθετο, λέω, ναι, αυτό λέω, ότι αυτό δεν μπορεί να σταματούσε εκεί. Από την άλλη όμως μένω σε κάτι άλλο.
1: Όμως λέτε, αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι ο καρκίνος έχει συσχετιστεί με τα φυτοφάρμακα, γι' αυτό και βλέπουμε στις αγροτικές περιοχές αυξημένα κρούσματα παρά στο λιγνίτη. Με το λιγνίτη δεν έχει συσχετιστεί ούτε παγκόσμια, γι' αυτό και θα δείτε και στις μελέτες ότι η Δανία, ας πούμε, έχει διπλάσιο καρκίνο από εμάς που δεν έχει λιγνητικά, ή άλλες χώρες, ας πούμε, Φιλανδία, δεν ξέρω, ότι έχουν. Και σχετίζει πιο πολύ με αυτό που λέει ο Άδωνος, γιατί δεν βλέπει τις ανεμογεννήτρες, πιο πολύ με τις ανεμογεννήτρες και τα φωτοβολταϊκά ο καρκίνος παρά με το λιγνίτη.
0: Θέλω για δευτερόλεπτα να το ακούσουμε και λίγο μαζί.
2: Κύριε Πρόεδρε, κάτι μου, σκεφτεί. Σε λίγες μέρες πρώτα παρουσιάσουμε μαζί με την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου στη Δυτική Μακεδονία, στην Κοζάνη, τα αποτελέσματα μεγάλης έρευνας που έγινε με το Πανεπιστήμιο και δυστυχώς αποδεικνύει ότι η Δυτική Μακεδονία είναι η περιοχή με τον υψηλότερο δείκτη καρκινοπαθών στη χώρα, με μόνη λογική εξής για αυτή τόσο μεγάλη διαφορά την πολύ μακροχρόνια χρήση του λιγνίτη και των ρήπων που η χρήση του προκαλεί στους ανθρώπους. Γι' αυτό και σκοπεύουμε να χτίσουμε με χρήματα από το σχέδιο της δίκης.
0: Αυτό είναι ένα πρώτο πολύ σημαντικό που λέει, έτσι, για καρκινοπαθείς και όλα τα υπόλοιπα.
1: Δεν μας έχει δείξει αυτή τη μελέτη.
0: Τη μελέτη.
1: Και
0: ναι.
1: Ποιο είναι το πανεπιστήμιο.
0: Αυτή θα παρουσιαστεί.
1: Αναφέρει πανεπιστήμιο. Ποιο ναι, είναι δεν, εξωτερικό.
0: Δεν ναι, ναι, δεν ξέρουμε ποιο είναι.
1: Έχετε, είναι γιατί... εξωτερικού. Διότι και η WWF πήγε και έκανε. Έδωσε 500.000 ευρώ και έβγαλε μια μελέτη.
0: Επίσης, τώρα αυτό που λέτε, αυτό που λέτε λίγο με εκπλήσει, δηλαδή ότι όποιος πληρώνει βγάζει ό,τι μελέτη θέλει. Φυσικά. Με όποιο αποτέλεσμα θέλει.
1: Ναι, άμα πληρώνεις καλά, βγάζεις ό,τι μελέτη
0: φοβερό,
1: θέλει.
0: Φοβερό, φοβερό. Ελπίζω να μην ισχύει αυτό. Είναι τρομακτικό
1: ισχύει,
0: αυτό.
1: Και ισχύει πάθει. Για όλα, όχι μόνο για αυτό.
0: Φοβερό.
1: Ισχύει για όλα.
0: Άρα λοιπόν, τώρα κύριε Πράσου, εσείς λέτε ότι αυτά τα οποία ανακοινώνει, προσέξτε, εγώ δεν. Πολλές φορές μπορεί κάποιοι να λέμε λόγω της κομματικής αντιπαράθεσης πολιτικής, το υποβουλευτή. Είναι ο Υπουργός Υγείας. Είναι δύο-τρία πράγματα. Πρώτον, ανακοινώνει ότι λόγω του λιγνίτη έχουμε πολύ υψηλό καρκίνο. Απορώ, λέει, γιατί πάμε όχι σε ανεμογεννήτριες.
1: Συγγνώμη, γιατί το κάνει τώρα.
0: Δεν το ξέρω.
1: Έχουμε κινητοποιήσεις. Για παράταση της προθεσμίας κλεισίματος ναι. των μονάδων.
0: Ναι, ναι.
1: Και εμφανίζεται τώρα, διότι ξέρουμε ότι έχουν δώσει υπόσχεση στους Αμερικάνους ότι πρέπει να κλείσουν αυτά για την έλευση του LNG.
0: Άρα εδώ τι λέτε, ότι όλα τα στοιχεία αυτά προφανώς λέτε δεν είναι αληθινά. Το κάνει τι για να τρομοκρατήσει, ας πούμε, για ποιο λόγο το κάνουν.
1: Για να δικαιολογήσει το κλείσιμο των μονάδων.
0: Για να δικαιολογήσει το κλείσιμο, μάλιστα.
1: Και,
0: δηλαδή μπορούμε να αναφέρουμε,
1: να
0: κύριε Πλασό. Ένα λεπτό. Δηλαδή λέτε ότι εγώ θα μείνω σε αυτό. Μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας δεν λέει την αλήθεια, παρά μόνο λέτε τρομοκρατή.
1: Εγώ λέω ότι ο συγκεκριμένος υπουργός που ναι. φαίνεται να είναι ο Ταλιμπάν της κυβέρνησης, να βγαίνει να λέει ό,τι θέλει, δεν είναι η πρώτη φορά δηλαδή που δίνει ψεύτικα στοιχεία. Έχει γίνει ρεντίκολο και, και σε άλλα ζητήματα που τον βγάλαν τηλεοράσεις και όλα αυτά. Θα έχετε δει κάποια. Δηλαδή δεν είναι και τυχαίο ότι μπαίνει ο Άδωνης να τα πει όλα αυτά. Βέβαια,
0: ο Άδωνης είναι αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας και είναι υπουργός υγείας. Έτσι. Εγώ μένω σε αυτούς τους τίτλους, για μένα έχουν πολύ μεγάλη σημασία.
1: Εντάξει, λέω αντιπρόεδρος
0: και υπουργός, κύριε Πράσου, με συγχωρείτε που μένω σε αυτά. Δεν τα προσπερνώ εγώ έτσι εύκολα. Έτσι, εγώ δεν θα συμμεριστώ τίποτε από αυτά, ούτε που λέει ο ίδιος, ούτε που λέτε εσείς. Εγώ μένω στα δικά μου, αλλά δεν μπορώ να λέω ότι τα λέει ο υπουργός και δεν ισχύουν και ότι είναι ψέματα ή γιατί τα λέει τώρα επειδή έχουμε κινητοποίηση.
1: Ο υπουργός λέει ότι έκανε μία μελέτη.
0: Ναι.
1: Και
0: θα τα παρουσιάσει,
1: στοιχεία.
0: Είπε. Θα παρουσιαστούν.
1: Ναι, ναι, να τα δούμε όταν τα παρουσιάσει. Ναι. Αλλά το ότι μπορεί να έχει καλκευμένα στοιχεία δεν είναι η πρώτη φορά. Και εγώ προσωπικά είμαι βέβαιος, διότι ασχολήθηκα πάρα πολύ με το θέμα αυτό της υγείας και έχω φτάσει και προσωπικά και με τους φορείς που ήμασταν μέχρι το Συμβούλιο της Ευρώπης για τα ζητήματα της υγείας των κατοίκων εδώ στις λιγνητικές περιοχές. Και έχω να πω, για να μην παραξηγηθώ κιόλας, ότι δεν λέω πως ο λιγνίτης είναι άκακος και δεν δημιουργεί προβλήματα, αλλά δεν έχει συσχετιστεί με τον καρκίνο.
0: Αυτό θα ήταν το επόμενο ερώτημά μου, αν δηλαδή από την εμπειρία σας μπορεί να υπάρχει συσχετισμός. Ναι,
1: ναι,
0: θα σας το ρωτούσα. Ναι.
1: Έχει συσχετιστεί με το παιδικό άσθμα, με ρινίτιδες, αποφρακτικές ρινίτιδες που είναι σοβαρή ασθένεια, ναι. με πνευμονοπάθειες διάφορες, αλλά με τον καρκίνο δεν έχει συσχετιστεί από καμία μελέτη. Αν το κάνει τώρα ο Άδωνης, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, να πεις φέτος θα μετρήσουμε ή πέρσι μετρήσαμε τρία χρόνια.
0: Και εγώ πάλι, ναι, εγώ λέω ότι
1: δεν
0: μπορεί κανείς Άδωνης να το κάνει, ούτε Στέφανος ούτε Αντώνης. Δηλαδή ή ισχύει ή δεν ισχύει. Καταλάβατε, δεν μπορεί αυτό να λέμε ότι ξαφνικά προκύπτει. Κάτι δεν μπορεί.
1: Και τότε οι μελέτες αυτές ναι. που παρουσιάζουμε εμείς ναι. δεν ισχύουν.
0: Αυτό, άρα λοιπόν, εσείς τι παρουσιάζετε, για πείτε μου λίγο, τι έχετε.
1: Είναι μελέτη, είναι μελέτη ναι. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας της Θεσσαλονίκης.
0: Την οποία ζήτησε ποιος.
1: Δεν ξέρω ποιος τη ζήτησε.
0: Γιατί είναι
1: όχι η περιοχή μας, την έκαναν.
0: Ξέρετε κάτι
1: ίδιοι.
0: Τώρα, να την εμπιστευτώ αυτή, αφού λέτε ότι όλες οι μελέτες οι πληρωμένες δεν είναι αληθινές.
1: Αυτή
0: να...
1: δεν πληρωμένη.
0: Α, δεν πληρωμένη. Μάλιστα.
1: Δεν έγινε για μας, για την περιοχή μας.
0: Ναι, ωραία.
1: Βασικά έγινε για την περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας,
0: ναι.
1: όπου παρουσιάστηκε ότι Δράμα, Καβάλα και Κιλκής έχουν παραπάνω δείκτες καρκίνου, έχουν πολύ ψηλούς δείκτες καρκίνου,
0: mm-hmm.
1: και προσπαθούν και αυτοί να εξηγήσουν γιατί. σε σχέση με εμάς που έχουμε το Λιγνίτη. Ναι. Είναι μια μελέτη δηλαδή που έγινε για την Ανατολική Μακεδονία. Θα τη δείτε με την ησυχία σας. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι μια ανοσολογική μελέτη από το ογκολογικό του Αγίου Σάβα, που το έκανε στατιστικολόγος, λέγεται Σόνια Πέρες, και είναι, έχει στοιχεία από όλη την Ευρώπη. Τι γίνεται κι αλλού και τι γίνεται στις λιγνητικές περιοχές. Mm-hmm. Και λέει το ίδιο ότι δεν σχετίζεται. Ενώ σχετίζεται με τα φυτοφάρμακα, ο καρκίνος είναι σίγουρο πλέον, δεν σχετίζεται με το λιγνίτη. Σας είπα και πριν ότι αυτό δεν αθωώνει. Και ένα ακόμα που πρέπει να το πω, είναι σημαντικό, είναι ότι δουλεύαμε με παλές μονάδες, οι οποίες δεν είχαν τις καμινάδες και έβγαζαν έξω τέφρα, έβγαζαν διοξίδιο του θείου και οξύδιο του αζότου. Και αφού κάναμε καινούργιες μονάδες, έχουν τρεις μονάδες πλέον χωρίς καμινάδα, που είναι ο Αΐς Μελίτης, η πέμπτη μονάδα, η καινούργια της Πτολεμαΐδος, και έγινε ανακατασκευή και πέμπτη μονάδα του Αγίου Δημητρίου, τρεις μονάδες, οι οποίες είναι καινούργιες και δεν σχετίζονται με αυτά τα πράγματα. Δεν βγάζουν έξω, πώς να σου το πω, ούτε αέριους ρήπους, ναι, ούτε ναι, μικροσωματίδια.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Άρα τώρα που έχουν τις καινούργιες μονάδες, δεν ενδιαφέρθηκαν τόσα χρόνια που φωνάζαμε με τις παλιές μονάδες να αντικατασταθούν, και τώρα οι καινούργιες που παρακρατούν όλα αυτά τα υλικά, τώρα θυμήθηκαν ότι υπάρχει πρόβλημα στην περιοχή.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν η τελική άποψη δική σας, έτσι για να μην μπαίνουμε σε πάρα πολλά μονοπάτια, πάμε σε αυτό. Έχουμε λιγνίτη, καρκίνο, έχουμε καινούργιο ογκολογικό νοσοκομείο. Αυτό ανακοινώθηκε.
1: Αυτό το θέλουμε να το κάνει, μακάρι να το κάνει, ναι, και να βάλει και γιατρούς όμως.
0: Να βάλει γιατρούς βέβαια και νοσηλευτές και γιατρούς.
1: Διότι είναι ένας ογκολόγος, ναι, τα ξέρουμε και τον παίρνουν, τον πάνε στα Γιαννιτσά, τον πάνε στην Έδεσα, τον γυρίζουν ας πούμε σε όλη τη Μακεδονία με έναν ογκολόγο. Mm-hmm. Γίνεται mm-hmm. όλη η Μακεδονία. Και άμα έχει προσλάβει, τα κτίρια δεν είναι που μας χρειάζονται κτίρια να φτιάξει καινούργιο. Mm-hmm. Γιατρούς θέλουμε. Μάλιστα. Έχουν, δεν έχουν, έναν ογκολόγο έχουν. Δηλαδή φαίνεται από πολλά στοιχεία ότι αυτό που κάνει ο Άδωνης είναι αντιπερισπασμός στο ότι ξεσηκώθηκε όλη η περιοχή και οι δικοί τους βουλευτές, προσέξτε, και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, mm-hmm. ζητάνε πλέον παράταση των μονάδων. Ζητάει ο ίδιος ο ΑΔΜΕ, ο οποίος λέει ότι αν σταματήσουμε και την πέμπτη μονάδα, υπάρχει θέμα ασφάλειας των δικτύων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και ο ίδιος ο ΑΔΜΕ ζητάει παράταση των μονάδων.
0: Να ρωτήσω λίγο, κύριε Πράσο, να ρωτήσω λίγο, τι είχαμε και τι έχουμε σήμερα που μιλάμε, τι είχαμε στην Δυτική Μακεδονία, δηλαδή τι λειτουργούσαν, τι λειτουργούν και τι πάει να κλείσει. Αυτό να μας πείτε.
1: Εμείς είχαμε 20 μονάδες λειτουργούσαν.
0: 20 μονάδες, μάλιστα.
1: Και σήμερα μιλάμε για τρεις μονάδες να δουλέψουν, που είναι καινούργιες τεχνολογίες.
0: Περιμένετε λίγο, δώστε μου τα στοιχεία. 20 υπήρχαν. Σήμερα πόσες λειτουργούν από τις 20?
1: Τώρα μπορούμε να πούμε ότι δεν λειτουργεί καμία.
0: Καμία.
1: Τρεις είναι σε... εντάξει, λειτουργήσαν φέτος με μια παράταση του Αγίου Δημητρίου οι μονάδες.
0: Ναι.
1: Αν τις βάλουμε όλες μαζί, είναι 5 μονάδες που... Όχι, είναι 4 μονάδες. Το Εσμελίτης έχει κλείσει.
0: Ωραία.
1: Είναι το Λιμαίδα 5 που υπολειτουργεί.
0: Ναι.
1: Και είναι οι 3 μονάδες του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου που λειτουργούν για την τηλεθέρμανση.
0: Mm-hmm.
1: Άρα 4 μονάδες έχουμε.
0: 4
1: και τις 2 λέμε να μείνουν εφεδρεία.
0: Ναι.
1: Και να λειτουργήσει ο ΑΕΣ Μελίτης, το Λιμαίδα 5 και η 5η μονάδα του Αγίου Δημητρίου που πέρσι έγινε κατασκευή.
0: Mm-hmm.
1: Έγινε ανακατασκευή, έγινε μονάδα αποθείωσης.
0: Μάλιστα.
1: Με 100 εκατομμύρια δηλαδή που τα πληρώσαν για να παρακρατούν όλα αυτά τα υλικά. Είναι, τις λέμε, αντιρρυπαντικές τεχνολογίες, 3 μονάδες, και αυτές θέλουμε να παραμείνουν για να δουλέψουν, για να μην απολυθούν και οι άνθρωποι. Αύριο, τέλος του μήνα δηλαδή, φεύγουν στην ανεργία 500 άτομα.
0: 500 άτομα.
1: Ακόμα,
0: και τι πάμε
1: ακόμα
0: να κάνουμε τώρα, από τις 20 αυτές, οι 4 ή 5 περίπου, και πάμε να κλείσουμε πόσες από τις 4?
1: Όλες. Και τις 4. Έχει πει τέλος του χρόνου πρέπει να κλείσουμε.
0: Η κυβέρνηση
1: όλες
0: μέσα στο 26 έχει πει τα κλείνει όλα, ναι, δηλαδή με λιγνίτη, ό,τι
1: ναι,
0: υπήρχε.
1: Ναι, ακριβώς, ναι, ναι.
0: Όλα.
1: Αυτό είναι το θέμα μας.
0: Όλα,
1: όλο,
0: μάλιστα. Τα κλείνει όλα.
1: Δηλαδή λέμε, ξέρω, από τον Άγιο Δημήτριο η μία να μείνει,
0: ναι,
1: οι δύο να μείνουν ως εφεδρεία,
0: mm-hmm.
1: η οποία έχει ανακατασκευαστεί, πληρώθηκε για να έχει μονάδα αποθείωσης, να μην βγάζει δηλαδή ούτε μικροσωματίδια, τέφρα κτλ., ούτε τα βλαβερά υλικά που είναι διοξείδιο του θείου και οξείδιο του αζότου. Οι μονάδες αυτές τα παρακρατούν αυτά κάτω, γι' αυτό και βλέπετε ότι δεν έχουν καμινάδες, δεν βγάζουν πάνω τίποτα.
0: Και είναι ανυποχώρητος ο Πρωθυπουργός, δηλαδή είναι πλέον το πλαίσιο καθορισμένο ότι πάμε στο ολικό κλείσιμο?
1: Εμείς και από το 19 που βγήκαμε βρήκαμε στοιχεία,
0: ναι,
1: και είπαμε ότι υπάρχει μια συμφωνία η οποία αφορά το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων με το να γίνει η Ελλάδα πύλη εισόδου του αμερικάνικου LNG. Το είπαμε το 19, είναι γραμμένα όλα, τα έχουμε κάνει και μερίδα, με εισηγήσεις κτλ. Και είπαμε ότι θα δουλέψει η Ρεβιθούσα, θα γίνει νησί δεξαμενή, έγινε, και θα γίνει πλωτή δεξαμενή στην Αλεξανδρούπολη. Έγινε και λειτουργεί πλέον, mm-hmm. από εδώ να έρχεται το LNG το αμερικάνικο, να κατεβαίνει στα λιμάνια μας και να φεύγει να φτάνει μέχρι την Ουκρανία, Μολδαβία, Ρουμανία κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ήταν το σχέδιο όλο, γι' αυτό και δεν θέλουν να τα αφήσουν. Διότι δεν υπάρχει χώρα στον κόσμο, στον πλανήτη, σήμερα ειδικά με αυτή την κρίση την ενεργειακή που υπάρχει στον κόλπο, που να μην κρατάει τα δικά της.
0: Άρα λοιπόν είναι ανυποχώρητη.
1: Στις ενεργειακές πηγές.
0: Μάλιστα. Εδώ εμείς
1: το κάνουμε.
0: Μόνο εμείς λέτε. Εμείς πάμε λοιπόν σε ένα κλείσιμο μέχρι το τέλος αυτού του έτους.
1: Τέλος του μήνα κλείνουν όλα. Τέλος Μαΐου.
0: Τέλος Μαΐου. Α,
1: ναι.
0: Τέλος Μαΐου, μάλιστα.
1: Και ένα ακόμα στοιχείο ήθελα να σας δώσω.
0: Ορίστε, και να κλείσουμε με αυτό.
1: Τα ενεργειακά που έχουμε εδώ από τον Λιγνίτη, που λένε ότι είναι χαμηλής ποιότητας κτλ. Μπορεί να είναι, αλλά οι μονάδες είναι τέτοιες που το καίνε, είναι. Έχουν κοστολογηθεί από 600 εκατομμύρια βαρέλια έως 1 δισεκατομμύριο βαρέλια. Αυτό πετρελαίο δηλαδή. Mm-hmm. 1 δισεκατομμύριο βαρέλια πετρελαίο αντιστοιχεί ο Λιγνίτης που υπάρχει σήμερα εδώ. Ποια χώρα θα τον έθαβε, και μάλλον δεν τον έθαψαν, τα άφησαν ανοιχτά να καίγονται και μας δημιουργούν άλλα προβλήματα, που είναι το μονοξίδιο, που δεν τα λέει αυτά ο Άδωνης, δεν τα ξέρει κιόλας φαίνεται. Διότι έχουμε φταναφλέξει στην περιοχή ήδη, που βγάζουν μονοξίδιο, ατελή καύση, αυτό που έβγαζε τα μαγκάνια και πέθανε ο κόσμος. Και φεύγουν οι κάτοικοι και πάνε κατά εκατοντάδες στα νοσοκομεία. Από αυτό που κάναν δηλαδή είναι διπλό έγκλημα, είναι ενεργειακό έγκλημα και περιβαλλοντικό έγκλημα.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω πού θα εξελιχθεί. Είπατε, έχουμε κινητοποιήσεις. Πόσο μικρές ή μεγάλες είναι αυτές, κύριε
1: Πρόεδρε? Σήμερα έχει μια τρίωρη στάση εργασίες, έχουν τα εργατικά κέντρα, ναι. και μια κατάληψη στο σταθμό Αγίου Δημητρίου.
0: Μάλιστα. Εσείς έχετε την αίσθηση ότι θα υποχωρήσει η κυβέρνηση ή λέτε θα πάει να ολοκληρώσει το σχέδιο
1: το
0: αυτό?
1: Το βλέπω πολύ δύσκολο, διότι έχει αυτές τις
0: δεσμεύσεις.
1: Τις δεσμεύσεις που σας είπα, αλλά Μάλιστα. δεν το αποκλείω, διότι αρχίζει πλέον να
0: λέτε να πιέζονται ίσως και εκλογικά και τα λοιπά τώρα?
1: Πιέζονται βέβαια και εκλογικά πιέζονται, γι' αυτό και οι ίδιοι βουλευτές ζητάνε ας πούμε μια παράταση.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Θα μελετήσουμε τα στοιχεία, θα επανέλθουμε και την άλλη εβδομάδα.
1: Να είστε καλά.
0: Βεβαίως. Σας ευχαριστώ, κύριε Πράσο.
1: Να είστε
0: καλά. Αποχαιρετώ τον Στέφανο Πράσο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που ήταν εδώ μαζί μας για να έχουμε αυτή την εικόνα, αυτά τα στοιχεία τα οποία νομίζω είναι και δραματικά, είναι και πάρα πολύ δύσκολα. Λοιπόν, για να πάμε σε διαφημίσεις τώρα. Ιδιωτικό κτέο στην Καστοριά με Γιώργο Παϊούρη. Το τηλέφωνο για να κάνετε και το ραντεβού σας είναι το 73-181, επικοινωνία με Ότο Βιζιόν. Εάν θέλετε για τα κουφώματά σας Ντάουβιν, Παπαβασιλείου, τα πάντα και πολύ γρήγορα, ελάτε σε επικοινωνία, δείτε, νομίζω είναι και πάρα πολλές και οι δημοσιεύσεις μας και τα social, τα βλέπετε όλα. Είναι μια πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων από Ντάουβιν, Παπαβασιλείου, που μπορείτε να δείτε πάρα πολλές προτάσεις και λύσεις, έτσι, για όλη την περιοχή και όλη την Ελλάδα βέβαια, με εκπληκτικές δουλειές που βλέπουμε σε όλη την Ελλάδα. Για το συνεργείο μας, για το αυτοκίνητό μας, στους αδελφούς Χατζηγιάννη, Car P Service, στην Χλώη, 87373 είναι η επικοινωνία. Βλέπω εδώ επίσης τα στοιχεία τα οποία δίδετε και εσείς, και πόσο ενοχλημένοι λέτε είστε με όλη αυτή την αναφορά. Λέει κάποιος εδώ, ξεχωρίζω ένα από τα μηνύματα που έλαβα, αν δεν είναι αληθινά και είναι τα γνωστά που γίνονται από τα κόμματα, από τον έναν, από τον άλλον, από τους βουλευτές, από τους παραδίπλα, εάν λοιπόν είναι κάτι τέτοιο ας πούμε, πώς είναι δυνατόν να πιστεύουμε και τι να πιστεύουμε? Ναι, ναι, κοιτάξτε, δεν θέλω να σκεφτώ ότι μπορεί να παίζονται διάφορα παιχνίδια, δεν θέλω να σκεφτώ πραγματικά κάτι τέτοιο.

0: I'll never let you part. For you're always in my heart.
1: Αλφα 94,7. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
1: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
2: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
1: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
2: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
1: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδιο φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-6892.
4: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daovin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daovin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
5: Άνεση και λειτουργικότητα.
6: Αισθητική και ποιότητα.
5: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
6: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
5: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
6: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
6: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Μελισσότοπος Καστοριάς.
6: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
5: Ζήστε το σπίτι σας.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
7: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης.
8: Νομίζεις ότι τελείωσε?
9: Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
10: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
11: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
13: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944-510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
14: Λοιπόν, θα μείνω λίγο στο θέμα. Κοιτάξτε, θα κάνουμε τώρα. Θα πάμε να παρουσιάσουμε αυτά τα οποία υπόθηκαν χθες στη Βουλή με Βελόπουλο, με Γεωργιάδη. Έχουν σημασία να τα ακούσετε και τα στοιχεία για τον καρκίνο, για το καινούργιο νοσοκομείο, για το λιγνίτι, για εξορίξεις, για φυσικό αέριο. Δίδονται πάρα πολλά στοιχεία. Και για φάρμακα, αρχικά υπήρχε μια αντιπαράθεση Γεωργιάδη-Πολάκη, θα μου πείτε πρωτότυπο, όχι, αλλά όχι κάτι σοβαρό, αλλά και όλη αυτή η συζήτηση με τα στοιχεία έχουν μια σημασία. Μετά τις διαφημίσεις, αφού ακούσουμε Βουλή, θα σας δώσω ξανά το απόσπασμα, το αναλυτικό απόσπασμα από μια πολύ σημαντική κουβέντα, διότι το παρακολουθώ και από εβδομάδα θα ζητήσουμε και από τον κύριο Τσανούσα, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων του Δήμου, λεπτομέρειες για το πώς θα γίνει η Νότια Παραλία η ανάπλαση. Θα σας παρουσιάσουμε λίγο όλη αυτή τη κουβέντα που έγινε με αφορμή ερώτηση που κατέθεσε ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος ο Θωμάς ο Αναστασίου και τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν στην απάντηση αυτής της ερώτησης από τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Τσανούσα. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από όλους μας για το μεγάλο έργο που θα κάνει η Δημοτική Αρχή Κορεντζίδη, η ανάπλαση, έτσι, της Νότιας Παραλίας. Θα το δούμε λίγο πιο μετά προς το τέλος της εκπομπής, έτσι, Παρασκευή. Κιόλας έχουμε και την Eurovision και αύριο και αυτά και σήμερα και συζητήσεις και καλή επιτυχία πραγματικά, έτσι, στο παλικάρι μας για να τα πάει καλά και. Ο Λευτέρης ο Πανταζής λέει πρώτος θα βγει και του κάνω και πρώτα συναρθεί να δουλέψει μαζί μου. Ποιος τον πιάνει το λεπά από τέτοια. Λοιπόν, όμως, πριν πάμε στη Βουλή και στα υπόλοιπα, διάβασα τώρα Σβούρα News, παρουσιάζει τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών του 26 για το δικό μας το πανεπιστήμιο εδώ. Χάνει η ΔΑΠ, έτσι. Η ανεξάρτητη φοιτητική παράταξη παίρνει 42,65, Πουκουσού 71 ψηφοδέλτια 33,65, η ΔΑΠ 19,91, Λευκά 3,94, Άκυρα και τα σύνολο ψήφισαν 226 φοιτητές. Η ανεξάρτητη φοιτητική παράταξη με 42,65. Η Νέα Δημοκρατία Δεν ξέρω τι γίνεται και πώς θα γίνει και τι θα γίνει. Θα έχει ενδιαφέρον όλο αυτό και για τις εκλογές που έρχονται το φθινόπωρο. Όλα γενικά έχουμε ενδιαφέρον και έχουμε ενδιαφέρον όλοι μας για όλα αυτά τα οποία γίνονται ή θα γίνουν και εδώ. Τώρα, πάμε φίλες και φίλοι σε όλα αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν χθες. Εδώ στον Άλφα θα σας παρουσιάσουμε ολόκληρη την κουβέντα και για φυσικό αέριο και για λιγνίτη και τα δραματικά στοιχεία που ακούσαμε από Άδωνη Γεωργιάδη. Θα πάμε με αυτό, διαφημίσεις και μετά με Δημοτικό Συμβούλιο για να μάθουμε έτσι όλες τις λεπτομέρειες για την ανάπλαση της Νότιας Παραλίας.
8: Συνέχεια του εξήγησα ότι το είχαμε προαναγγείλει πριν στη ΔΕΘ, πριν κάνει η κυρία Γκυλφόιλ εμφανιστεί στην Ελλάδα και τη γνωρίσουμε. Άρα προφανώς δεν μπορεί να λάβαμε εντολή από κάποιον που δεν ξέραμε. Και είχαμε κάποια διαφωνία το πότε γίνανε οι εκλογές στην Αμερική, τα λύσαμε αυτά. Σήμερα έρχεται και λέει, δεν ήταν τελικά η Γκυλφόιλ, ήταν ο Μπουρλά, οι αμερικάνικες εταιρείες, ένα συνέδριο στο ΕΔΕΑ. Εγώ δεν είπα ότι οι εταιρείες δεν ανησυχούν για το Clawback. Πρώτα απ' όλα με τον κύριο Μπουρλά, που έχω τιμή να τον γνωρίζω, δεν έχω μιλήσει ποτέ για τίποτα που φάει Pfizer. Ποτέ. Κουβέντες για τη Pfizer γίνονται με την Ελλάδα για τη Pfizer. Και μου λέει πια προσωπικό μου φίλος. Αλλά ποτέ δεν έχουμε μιλήσει για τη Pfizer. Ούτε κιχ. Δεύτερον. Ναι, οι εταιρείες ασφαλώς διαμαρτύρονται για το clawback. Ναι, προφανώς φτάσαμε σε μια λύση με το Ταμείο Καινοτομίας που έχουν κάνει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, γιατί είναι ένα θέμα που μας ενδιαφέρει η ευστάθεια της αγοράς φαρμάκου. Αλλά εντολή τελικά τα συμφωνήσαμε, δεν πήραμε την κυρία Γκυλφόιλ γιατί το είχαμε ανακοινώσει από πριν. Άρα ο πρώτος ισχυρισμός σας. Πάει.
15: Μη διακόψετε, κύριε Πολάκη, τον σταμάτησα το χρόνο. Κύριε Πολάκη, ακουστήκατε χωρίς καμία διακοπή. Δεν θέλω να υπάρχουν διακοπές, ο καθένας ακούει και τον μεν και το δε και βγάζει τα συμπεράσματά του. Ορίστε κύριε Υπουργέ, ξαναξεκινάω το χρόνο. Υπάρχει ένα κουμπάκι εδώ που λέει παύση. Έτσι για να ξέρετε.
8: Βλέπετε, σταματημένο. Όπως κάνουν και άλλοι πρεσβευτές που εκπροσωπούν άλλες εταιρείες, ελβετικές, γαλλικές, γερμανικές, δανέζικες κλπ. Είπα αυτό που λένε όλοι οι πρέσβεις. Κοιτάξτε, αν δείτε το clawback είναι πολύ μεγάλο, πρέπει να βρείτε λύση. Τελεία. Ούτε ταμείο καινοτομίας, ούτε νόμο, ούτε τίποτα. Όλα αυτά τα έχουμε κάνει λοιπόν μόνοι μας και είναι η καλύτερη ευρωπαϊκή πρακτική. Άρα ο αρχικός σας ισχυρισμός, να το πω έτσι λαϊκά αν μου επιτρέπετε, πήγε κουβά. Πάμε τώρα στον δεύτερο, τώρα κάνετε δεύτερο ισχυρισμό εδώ. Γιατί τα λέτε και με στόμφο και επειδή ξέρετε πέντε πράγματα, αλλά όχι τόσο όσο νομίζετε. Λοιπόν, το κάνετε και με στόμφο και αν κάποιος δεν ξέρει που και αν την πατήσει, γι' αυτό θα κάνω να απαντήσω. Είπατε ότι όλο αυτό το κάνουμε για να βοηθήσουμε το ένα πολύ καλό, όπως είπατε, φάρμακο της εταιρείας MSD, δεν είπα την εταιρεία, τη λέω εγώ, της εταιρείας MSD, αλλά δεν τα άκουσα. Το Keytruda. Απάντηση. Λάθος. Γιατί λάθος? Ίσως δεν έχετε καταλάβει το νομοσχέδιο. Τα φάρμακα που είναι ήδη στη θετική λίστα δεν μπορούν να πάνε στο Ταμείο Καινοτομίας. Και το Keytruda είναι ήδη στη θετική λίστα και έχει ήδη και κλειστό προϋπολογισμό, γιατί έχει συμβόλαιο μέσω της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης. Άρα το Keytruda δεν ανοίξει τα φάρμακα που θα μπει στο Ταμείο Καινοτομίας. Είναι όλος ο ισχυρισμός σας λάθος. Το Ταμείο Καινοτομίας είναι για τα καινούργια φάρμακα. Για αυτά που δεν είναι σήμερα. Πάντα πάλι το κουμπί. Δεν μπορώ έτσι.
15: Μη διακόπτετε. Κοιτάξτε, είπατε κάτι, παίρνετε απάντηση, είπαμε όλοι, είμαστε νοήμονες, καταλαβαίνουμε. Ορίστε, ο χρόνος έχει...
8: Ναι, αλλά μου φάει ο χρόνος, δεν γίνεται. Δεν γίνεται, τι να κάνω.
15: Ορίστε κύριε Υπουργέ, συνεχίστε.
8: Ξαναλέω, δεν αφορά... Δηλαδή και ο ΔΕΦ έχετε μία ροπή στη συνωμοσιολογία. Σταματήστε τη συνωμοσιολογία. Και ο πρώτος ισχυρισμός ήταν ψευδής και ο δεύτερος ισχυρισμός είναι ψευδής. Όσο αφορά τη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη, δεν είναι 2,6-2,7, είναι 3,1 δισεκατομμύρια. Και σε αυτό που ακούστηκε, και το είπα και άλλοι συνάδελφοι, ότι υπολοιπόμεθα και ότι δίνουμε λίγα λεφτά κτλ., νομίζω το είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος, και είπα ότι θα καταθέσω λίγο τον πίνακα από τη Eurostat, μην υιοθετείτε άκρητα τα συμφέροντα της βιομηχανίας. Η Ελλάδα δίνει 1,3 ποσοστό του ΑΕΠ για φάρμακα, δημόσια φαρμακευτική δαπάνη, και ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 1,28. Είμαστε και λίγο παραπάνω από το μέσο όρο. πράγματι η βιομηχανία έχει συμφέρον να λέει ότι δίνουμε λίγα, γιατί θέλει να πάρει περισσότερα. Αλλά εδώ η δουλειά μας δεν είναι να εκπροβούμε τη βιομηχανία, ούτε να πιέζουμε για περισσότερα. Σύντομες απαντήσεις στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Πρώτον, η φοβερή τραγωδία που συνέβη προχθές δεν προσφέρεται για πολιτική εκμετάλλευση. Είναι μια ανθρώπινη τραγωδία, ασφαλώς πολλά ζητήματα τίθενται και σωστά τα θέσατε. Περί του αν το κράτος έχει τις κατάλληλες δομές, πιθανόν τα προβλήματα αυτού τύπου να μας έχουν ξεπεράσει σε ταχύτητα, αλλά σίγουρα δεν προσφέρεται για πολιτική εκμετάλλευση. Δεύτερον, όσον αφορά τη Ρωσία, ούτε εγώ, ούτε κανένας στη Νέα Δημοκρατία, ούτε ο Πρωθυπουργός δεν έχουμε ποτέ υποτιμήσει την ρωσική ιστορία ή την αξία του ρωσικού λαού. Αυτό το οποίο έχουμε κάνει είναι να έχουμε καταδικάσει την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και να υποστηρίζουμε μια χώρα που μάχεται για την ανεξαρτησία της. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά πώς διαφωνείτε σε αυτό. Όσον αφορά την προμήθεια φυσικού αερίου, η Ελλάδα με τον κάθετο διάδρομο αποτελεί πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ελλάδα και δεν έχει κανένα ζήτημα επάρκειας φυσικού αερίου, ούτε χρειάζεται να αγοράσει φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Τέλος, πάω στο λιγνίτι, για το οποίο θέλω πραγματικά να σας πω, κύριε Πρόεδρε, κάτι που μπορεί να μην το έχετε καν σκεφτεί. Σε λίγες μέρες πρώτα παρουσιάζουμε μαζί με την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου στη Δυτική Μακεδονία, στην Κοζάνη, τα αποτελέσματα μεγάλης έρευνας που έγινε με το Πανεπιστήμιο και δυστυχώς αποδεικνύει ότι η Δυτική Μακεδονία είναι η περιοχή με τον υψηλότερο δείκτη καρκινοπαθών στη χώρα, με μόνη λογική εξήγηση για αυτήν την τόσο μεγάλη διαφορά, την πολύ μακροχρόνια χρήση του λιγνίτη και των ρήπων που η χρήση του προκαλεί στους ανθρώπους. Γι' αυτό και σκοπεύουμε να χτίσουμε με χρήματα από το σχέδιο της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, μαζί με τον κύριο Νίκο Παθανάση, μεγάλη μονάδα ακτινοθεραπείας για ογκολογικούς ασθενείς πολλών εκατομμυρίων, ως ένα αντιστάθμισμα του κράτους σε έναν πληθυσμό που δεινοπάθησε από το λιγνίτη και τον καρκίνο που αυτός έφερε. Μου κάνει συγκλονιστική εντύπωση ότι προτιμάτε τον λιγνίτη και τον καρκίνο από τις ανεμογεννήτριες. Αυτό πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω και τι συμφέροντα ή τι ιδέα μπορεί να έχετε. Μην σας βάλω κάτι που δεν θα σας αδικήσω. Τέλος, οφείλω να σας πω ότι από καθαρά οικονομική άποψη ο λιγνίτης δεν συμφέρει, διότι οι ρήποι, τους οποίους τα δικαιώματα ρήπων τα οποία πρέπει να πληρώνεις για την καύση λιγνίτη και τα χρήματα που πρέπει να ξοδεύεις για την ανανέωση των παλαιών εργοστασίων είναι πολλά δισεκατομμύρια και καθιστούν την παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη εντελώς οικονομικά ασύμφορη. Αντιθέτως, με την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η Ελλάδα όλο το 2026 έχει καταστεί για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρα εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας, ακριβώς διότι με την χαμηλότερη τιμή της κιλοβατόρας λόγω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας το ρεύμα μας είναι φτηνότερο και μπαίνει στο σύστημα και πωλείται σε άλλες χώρες, και όσο προχωρούμε και στα έργα της αντιλησιοταμίευσης θα λύσουμε και το ζήτημα της αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και της ευστάθειας του συστήματος. Κοινώς, το μέλλον και της Ελλάδος και της Ευρώπης είναι με λιγότερο ή και μηδενικό λιγνίτη. Όσον αφορά δε τις εξορίξεις φυσικού αερίου από τις θάλασσες και το Αιγαίο, δεν είπε κάτι διαφορετικό ο κ. Πρωθυπουργός σήμερα από αυτό πώς πολιτική κάνει η ελληνική κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα. Είμαστε η κυβέρνηση που κάνει τις πρώτες εξορίξεις φυσικού αερίου στο Ιόνιο εδώ και 70 χρόνια και προχωράμε για τις έρευνες για εξορίξεις φυσικού αερίου νοτίως της Κρήτης εδώ και 70 χρόνια. Δεν περιμένουμε την ελληνική λύση και εσάς, αν και σας αναγνωρίζω ότι αυτή τη γραμμή την υπηρετείτε με συνέπεια πολλά χρόνια και πράγματι από τους πρώτους. Αυτό δεν θέλω να μην σας αναγνωρίσω γιατί είναι αληθές. Ευχαριστώ πολύ.
16: Παρέμβαση από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, κύριε Βελόπουλε.
17: Σημείωσα δύο διαφοροποιήσεις του κυρίου Γεωργιάδη σε σχέση με τον Πρωθυπουργό. Και θα τις αποσημειώσω στο τέλος. Αλλά δεν μπορείτε να μιλάτε για τη βορυχία, κύριε Γεωργιάδη. Αν δεν τα πούμε στη Βουλή τα κοινωνικά προβλήματα και δεν ζητήσουμε από την κυβέρνηση να κάνει μια πράξη, ένα βήμα για να συζητήσουμε σοβαρά για τη βία και τις αυτοκτονίες, πού το κάνουμε, στο σπίτι μας ή στα κανάλια που είστε όλη μέρα εσείς? Εδώ θα το κάνουμε. Εδώ, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Να συζητήσουμε σοβαρά, αυτό είπα. Και να μιλάτε για τη βορυχία όταν το μάτι το κάνατε εσείς σημαία, όχι εσείς προσωπικά. Η Νέα Δημοκρατία θεωρώ ότι είναι τουλάχιστον προκλητικό και προσβλητικό. Και μην ξεχνάτε, μια και μιλάμε για τη Ρωσία, εσείς δεν απαγορεύεστε τον Τζαϊκόφσκι εδώ? Εσείς δεν φέρετε τους Αζοφίτες εδώ μέσα? Εσύ φέρετε τον Ζελένσκι και την παρέα του, κάτι αζωφίτης περίεργος. Εγώ τους έφερα μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ, τον ΠΑΣΟ και εσείς. Και θα σας πω και άλλα σε λίγο. Και να σας πω κάτι. Το τύπου την όφυλος ήμουνα εγώ, κύριε Γεωργιάδη, όταν μιλούσα για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο από τη Ρωσία, δεν λέγεται. Δεν θα πω πώς αλλιώς με απεκάλεσε βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου στο Περιστήλιο. Δεν μου αρέσει να εκφραστώ με τον τρόπο που εκφραζόταν αυτός. Όμως, πόλεμο, το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Δεν έκανε τη δήλωση καταδίκης της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο Πρωθυπουργός είπε, είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Να η διαφοροποίησή σας. Εκτός αν είναι κολοτούμπα και αυτό. Ξεχάσατε τι είπε ο Πρωθυπουργός. Σας το θυμίζω. Να το θυμάστε αυτό. Είπε, έχουμε πόλεμο με τη Ρωσία. Ήταν ξεκάθαρη η δήλωσή του. Επειδή δεν τα ξέρετε καλά τα ενεργειακά, από παλιά σας ξέρω, ο κάθετος διάδρομος κηρύχθηκε άγωνος πάρα πολλές φορές. Μη λέτε πράγματα, κανείς δεν ενδιαφέρεται. Καλό θα ήταν να γίνει, αλλά είναι πανάκριβο. Πανάκριβο το φυσικό αέριο. Δεν το αγοράζει κανείς. Προτιμούν το ρωσικό οι Ευρωπαίοι, κύριε Γεωργιάδη. Δεν θα πάρουν από εμάς. Και ο κάθετος διάδρομος, ξέρετε, πάει στην Ουκρανία, δεν πάει στην Ευρώπη. Τα παραμύθια που λέτε λοιπόν, όχι εσείς, η κυβέρνηση σε στους άλλους, δεν τα λέτε σε εμάς. Και θα σας πω το εξής. Δηλαδή, εσείς ενδιαφέρεστε για την υγεία των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας ως κυβέρνηση, αλλά οι Γερμανοί, οι Βέλγοι, οι Πολωνοί που ανοίγουν λιγνίτες δεν ενδιαφέρονται. Κοιτάξτε να δείτε. Η υγεία των πολιτών για τη Νέα Δημοκρατία είναι σημαντικότερη από τους συμμάχους και φίλους της, Γερμανοί, Πολωνοί και κυβερνήσεις που ανοίγουν λιγνίτες. Κάτι δεν λέτε καλά. Κάτι δεν λέτε καλά. Και επίσης το ψευτοδήλημα λιγνίτης ή καρκίνος, όχι σε μένα. Να σου πω γιατί. Όταν είπα για πυρηνική ενέργεια και αρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες, για ακόμη μια φορά ο Πρωθυπουργός με απεκάλεσε ψεκασμένο και σήμερα σύρεται η Νέα Δημοκρατία πίσω από το ψεκασμένο, όπως τον αποκαλούσε Βελόπουλο, και λέει πυρηνικούς αντιδραστήρες αρθρωτούς. Άρα λοιπόν, άλλα λέτε χθες, άλλα λέτε σήμερα. Μην ανοίγετε θέμα εξορίξεων. Θα σας το πω ευθέως, για ένα και μόνο λόγο. Γιατί όταν τα έλεγα εγώ, εκεί ήταν ο Πρωθυπουργός και με απεκάλεσε ψεκασμένο. Όπως και ο Παπανδρέου έλεγε δεν υπάρχουν πετρέλαια, όπως και ο Πάγκαλος, έτσι και ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν πιστεύει στα ορυκτά. Τώρα που βγήκε ο Τραμπ, κάναμε την κολοτούμπα την κυβίστηση, πιστεύουμε στα ορυκτά, πιστεύουμε σε όλα. Το τίμημα, πείτε στον ελληνικό λαό, του 600% πιο ακριβό φυσικό αέριο που πληρώνουμε στην Αμερική, οφείλεται στην αιμονή του Πρωθυπουργού να κάνει πόλεμο με τη Ρωσία χωρίς να έχει κέρδος η Ελλάδα. Απλά είναι τα πράγματα. Και από την άλλη, αν αγαπούσετε τόσο πολύ την Κύπρο όπως την Ουκρανία, θα σας έλεγα, κύριε Υπουργέ μου, ένα πράγμα. Στείλτε τα όπλα τώρα στην Κύπρο μας, μη δίνετε όπλα στο Ζελένσκι και μας στέλνει αυτός για δώρα τι, ξέρετε τι, τα ντρόουν. Του δίνουμε όπλα, μας στέλνει ντρόουν. Πόσο κορόιδο πιαστήκατε και πάλι ως κυβέρνηση. Πολύ μεγάλα κορόιδα, κύριε Γεωργιάδη, αλλά ο ελληνικός λαός σας πληρώνει. Ευχαριστώ πολύ.
8: Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω πού αντλεί τα νούμερά σας. Η Ελλάδα όχι μόνο δεν πληρώνει τριπλάσια τιμή φυσικού αερίου, αλλά αν δείτε τον προϋπολογισμό του κράτους, μειώνεται το ποσό που ξοδεύουμε για φυσικό αέριο, διότι πολύ απλά αυξάνει την παραγωγή μας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και ο τελικός στόχος του κράτους μας είναι να έχουμε ελάχιστη εξάρτηση στο φυσικό αέριο. Επίσης δεν ξέρω πού παίρνει τα νούμερά σας, αλλά απλώς Google Search να κάνετε, στο ChatGPT να κάνετε τον ερώτηση. Συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση μειώνει διαρκώς την εξάρτησή της από το φυσικό αέριο από τη Ρωσία, με τελικό στόχο σε λίγα χρόνια να είναι στο μηδέν. Πριν από τον πόλεμο ήταν πάνω από 60% το ρωσικό φυσικό αέριο, το είναι κάτω από το 11% και συνεχίζει να πηγαίνει προς τα κάτω. Η Ευρώπη μειώνει την εξάρτηση του φυσικού αέριου και η Ελλάδα επίσης. Τρίτον, δεν ξέρω πραγματικά από πού τα βγάζετε που λέτε. Η Γερμανία πράγματι λειτουργεί λιγνητικά εργοστάσια, δεν άνοιξε καινούργια, δεν έκλεισε τα προηγούμενα, γιατί έχει τεράστιο ενεργειακό πρόβλημα, κλείνοντας τα πυρηνικά της εργοστάσια. Και χάνοντας την πρόσβαση στο φθηνό φυσικό αέριο της Ρωσίας, έχει μεγάλο έλλειμμα ενέργειας και ξύλα θα κάψει για να παράξει ενέργεια. Η Ελλάδα δεν έχει το ίδιο πρόβλημα, γιατί πήγε γρηγορότερα στον ενεργειακό του μετασχηματισμό και παράγει ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές πολύ καλύτερα από όλες τις χώρες της Ευρώπης. Είμαστε πια από τις παγκόσμιες υπερδυνάμεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες. Και επαναλαμβάνω, όταν ολοκληρωθεί μεταρρύθμιση με τα έργα αντιλησιοταμίευσης, λέει, τις φυσικές μπαταρίες, θα αποκτήσει το σύστημα και τη σταθερότητα που χρειάζεται και που σήμερα του δίνουν η παραγωγή από φυσικό αέριο. Άρα μην ανησυχείτε, η κυβέρνηση και σχεδιάζει και υλοποιεί και παράγει και επιτυγχάνει επωφελή αποτελέσματα για τον ελληνικό λαό. Τέλος, όσον αφορά τις εξορίξεις στο Αιγαίο. όλες οι ενέργειες που έχουν γίνει αποτελούν αποτέλεσμα μακροχρόνιων πολιτικών επιλογών που πάνε πολύ πιο πριν από τη δεύτερη εκλογή του Προέδρου Τραμπ στην εξουσία. Προφανώς, η εκλογή του Προέδρου Τραμπ παγκοσμίως έδωσε όθηση στον εξορίξεις ορυκτού πλούτου, γιατί έφυγε από τη μονομερή ατζέντα την πράσινη του Biden. Αλλά η ελληνική κυβέρνηση δούλευε ήδη από πριν, γι' αυτό και τώρα έχουμε έτοιμα project, έτοιμους διαγωνισμούς και έτοιμες εταιρείες. Και σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν θέλετε να πείτε ότι ο Μητσοτάκης το έκανε μετά από εσάς, εσάς δεν σας δίνει χαρά ότι αυτή η κυβέρνηση τελικώς κάνει εξορίξη φυσικού αερίου, για το οποίο λέτε ότι αγωνίζεται τόσα χρόνια? Αλλά δεν μπορείτε να αναγνωρίσετε κάτι καλό στην κυβέρνηση, γιατί σας λείπει αυτό το πολιτικό μεγαλείο. Τέλος, όσο αφορά τη Ρωσία, για να το κλείσουμε για άλλη μια φορά, η Ελλάδα και η κυβέρνηση ποτέ δεν υποτίμησε ούτε τον ρωσικό λαό στο σύνολό του, ούτε τη ρωσική ιστορία. Η Ρωσία αποτελεί τμήμα του ευρωπαϊκού πολιτισμού και εκπροσωπεί μεγάλο ευρωπαϊκό πολιτισμό. Όμως, αυτό δεν αναιρεί ότι η Ρωσία του Προέδρου Πούτιν έχει εισβάλει παράνομα σε μια γειτονική της χώρα, έχει προσπαθήσει να της αποσπάσει έδαφος παράνομα, και για μια χώρα όπως τη δικιά μας, που αντιμετωπίζουμε την παράνομη εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο και εδώ και 50 χρόνια λέμε ότι δεν δεχόμαστε την βίαιη αλλαγή συνόρων, εσείς τον υποστηρίζετε με τόσο πάθος τον Πούτιν και την παράνομη εισβολή του στην Ουκρανία τόση ώρα στη Βουλή, με συγχωρείτε, αλλά δεν εξυπηρετείτε ούτε την εθνική θέση, ούτε τα εθνικά συμφέροντα. Ευχαριστώ πολύ.
17: Δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, στο Υπουργείο Υγείας δεν ξέρω αν τα πάτε καλά, αλλά με τις εξορίξεις είστε άσχετος. Δεν κάνει εξορίξη η Ελλάδα. Έρευνες κάνει. Άλλο ερευνώ, άλλο κάνω εξορίξη. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Μην τα μπερδεύετε. Τώρα είπατε κάτι πολύ εύστοχο. Γιατί δεν καταδικάζω την εισβολή εγώ της Ρωσίας στην Ουκρανία? Και θέλω να με ακούτε, αν μπορείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, για να μπορώ να σας βλέπω και στα μάτια. Μ' αρέσει να κοιτάω τον πολιτικό μου αντίπαλο στα μάτια και όχι να κοιτάει το κινητό του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούστε, κύριε Υπουργέ. Είπατε ότι η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία. Σωστά. Το καταδικάσαμε επισήμως και με ανακοίνωση. Εσείς επιβάλλατε κυρώσεις, είπα. Πολλές κυρώσεις, ναι ή όχι? 52-72, πόσοι είναι? Και εσείς μαζί, δεν είστε, Ευρώπη, δεν είστε εσείς? Ωραία. Η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο. Πόσες κυρώσεις έβαλε η Νέα Δημοκρατία? Καμία. Καμία. Ούτε ανασχέσετε εμπορικά την Τουρκία να περνάει ομοειδή προϊόντα από τους Κύπρους. Ούτε μία κύρωση. Κάντε αυτό. Δεν το κάνετε. Με εδώ σας θέλω. Πάμε και στα υπόλοιπα. Πάλι δεν ξέρετε. Ακούστε, κύριε Υπουργέ, να σας ενημερώσω. Να μου λέει υπουργός να μπω στο Google για να δω, ή να γελάμε τώρα? Όλη η μέρα με το Google ασχολείστε εσείς?
18: Στο GDP.
17: Σοβαρά μιλάτε τώρα? Στη Βουλή μέσα τα λέτε αυτά? Η Ελλάδα πληρώνει 12% πιο ακριβά από το μέσο όρο της Ευρώπης το φυσικό αέριο. Απλά πράγματα. Παγκόσμιος Οργανισμός Ενέργειας. Δεν τα λέω εγώ. Μπείτε και δείτε τα. Να μπω στο Google εγώ. Δεν έχετε υπουργούς. Ο Κώστα είπε, ο γνωστός Κώστα, να αγοράσουμε πλέον φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Πρέπει να σας πω και κάτι που δεν ξέρετε μάλλον. Ο μεγαλύτερος πελάτης LNG της Ρωσίας είναι η Ευρώπη. Ποιον κοροϊδεύετε εδώ μέσα? Απλά έχετε μονή να παίρνετε αμερικανικό φυσικό αέριο LNG που είναι 600% πιο ακριβό. Γιατί θέλετε να τα έχετε καλά με την Κιλφόιλ, καλά με τον Τραμπ, αλλά θα σου πω κάτι. Με γάμους ομοφιλοφίλων και ΛΟΑΤΚΙ που έκανες μασάζ, δεν πρόκειται να τα πας καλά με τον Τραμπ. Τι να κάνουμε τώρα, όσο και να παρακαλάτε. Και επίσης, να το πω και αυτό για τη ΣΑΠΕ. Ξέρετε ότι είμαστε τρίτοι στη ΣΑΠΕ παγκοσμίως. Το ρεύμα γιατί είναι ακριβό? Είμαστε παγκοσμίως η τρίτη χώρα σε ΑΠΕ. Παγκοσμίως, όχι η Ευρώπη. Γιατί το ρεύμα είναι πανάκριβο πάλι? Γιατί πληρώνει ο Έλληνας πανάκριβο το ρεύμα του? Για πείτε μου, αφού τα κάνατε όλα καλά. Πανάκριβο το ρεύμα. Και θα σου πω και κάτι που ξεχάσατε. Ο πρωθυπουργός της χώρας, πατήστε Google. Δεν λέτε. Δήλωσε. Πληρώσαμε 7 δις, δηλαδή 6 δις παραπάνω σε φυσικό αέριο, γιατί επιβάλαμε κυρώσεις στη Ρωσία και πήραμε αμερικανικό LNG. Δικά σας είναι τα 6 δις. Του ελληνικού λαού είναι. Γιατί να πληρώσω παραπάνω από 6 δις στους Αμερικανούς για ένα γυνάτι του Πρωθυπουργού που έκανε πόλεμο εναντίον της Ρωσίας? Φθηνό φυσικό αέριο, φθηνή ενέργεια για τους Έλληνες. Αυτό είναι ο αγώνας της ελληνικής λύσης. Και κλείνοντας μια συμβουλή. Αφήστε το Google. Το ChatGPT που θα λέτε αυτά τα περίεργα πράγματα εσείς και ασχοληθείτε λίγο και με το Υπουργείο Υγείας.
19: Θες online προβολή με αποτέλεσμα? www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
7: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Υφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Υφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
20: Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρο Ζήσης. Για σας που ζητάτε εγγύηση στην ποιότητα του καυσίμου. Για σας που απαιτείτε εγγύηση στην ποσότητα παραλαβής. Είμαστε άμεσα δίπλα σας με ένα τηλέφωνο 2467-071-461 και κινητό 6977-7019-57. Δυνατότητα πληρωμής και με την κάρτα σας. Πετρέλαιο στην κάρτα σας.

0: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
1: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
0: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
0: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
1: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
1: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
0: Με λισότοπο Καστοριάς.
1: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
0: Ζήστε το σπίτι σας.
2: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
3: Τι μούτρα?
2: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
3: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
2: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
3: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
2: Δεν σε καταλαβαίνω.
3: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μα τρεφίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
1: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος. Αλφα 94,7.
4: Η πρώτη ερώτηση είναι του κυρίου Αναστασίου και αφορά την ανάπλαση της νότιας παραλίας. Κύριε Αναστασίου, έχετε το χρόνο να τοποθετηθείτε επί του θέματος.
5: Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλω καταρχάς να τονίσω ότι η αδίποτε ανάπλαση με βρίσκει καταρχήν σύμφωνο. Διότι είμαι υπέρ των αλλαγών, ιδιαίτερα όταν αυτές επιτυχάνονται και ταυτίζονται με την πλειοψηφία των πολιτών. Η ανάπλαση της Νότιας Παραλίας, επιχειρώντας να κάνω και μία, αν θέλετε, ιστορική αναδρομή, ήταν, αν δεν κάνω λάθος, ενταγμένη στο ΕΣΠΑ του 14-20 και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, η σημερινή διοίκηση δηλαδή, αλλά το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο εννοώ, το έκανε γέφυρα για το 21-27. Για το ΕΣΠΑ του 2027. Τελικώς θα χρηματοδοτηθεί από το ΔΑΜ, από το Σχέδιο Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Ένα πρώτο ερώτημα που θέλω να θέσω είναι, εάν τα χρήματα τα οποία είχαμε διασφαλίσει και εξασφαλίσει από το ΕΣΠΑ για την ανάπλαση νότιας παραλίας, μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε σε διαφορετική κατεύθυνση εποφελία του τόπου? Γιατί αυτή τη στιγμή εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότηση από το ΔΑΜ, εκείνα τα χρήματα δεν θα τα χρησιμοποιήσουμε. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι αν μπορούμε εκείνα τα χρήματα να τα ρίξουμε στην τοπική μας οικονομία, υποφελία του τόπου, για άλλο έργο. Γνώμη μου είναι ότι τέτοιου είδους μελέτες, τέτοιων έργων, βέβαια σε εκείνο το Δημοτικό Συμβούλιο δεν συμμετείχα, δεν είχα εκλεγεί, θα πρέπει να γίνονται με ανοιχτό διαγωνισμό για καλύτερα αποτελέσματα. Προφανώς όμως τότε το σκεπτικό σας ήταν ότι δεν θα προλαβαίνατε και γι' αυτό πήγατε σε ανάθεση, σε απευθείας ανάθεση. Το ακούω ως σκεπτικό. Η ανάθεση έγινε στην ΑΝΚΟ. Εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση. Με λυπεί ιδιαιτέρως το γεγονός ότι ό,τι γίνεται στην περιοχή, στη Δυτική Μακεδονία, ό,τι γίνεται στην Καστοριά, δεν αναφέρουμε πουθενά την ΑΝΚΑΣ, την Αναπτυξιακή Καστοριάς. Αναφέρουμε παντού την ΑΝΚΟ. Την Αναπτυξιακή Κοζάνης. Κλείνω την παρένθεση. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές αντιδράσεις σχετικά με την ανάπλαση νότιας παραλίας για τις θέσεις στάθμευσης οι οποίες μειώνονται δραματικά στην περιοχή της νότιας παραλίας. Και αν θέλετε, οι αντιδράσεις αυτές προέρχονται κυρίως από κατοίκους μόνιμους περιοχής και έχουν και μια βάση.

0: διότι είναι μια πολυσύχναστη περιοχή, είναι η εικόνα της Καστοριάς μπαίνοντας, είναι ο καθρέφτης της Καστοριάς, είναι ένα μεγάλο κομμάτι της νυχτερινής ζωής και της διασκέδασης της περιοχής και όπως καταλαβαίνετε έχει φόρτο οχημάτων πάντα και αρκετό. Αν λοιπόν επιβεβαιωθεί το γεγονός της μελέτης της οποίας έχουμε στα χέρια μας από το 2021-22 μου είπατε την Δήμαρχη έγινε επικαιροποίηση, η μείωση των θέσεων στάθμευσης των μονίμων, νομίζω θα υπάρξει ένα πρόβλημα. Θα μειωθούν αστιτά οι θέσεις. Ένα δεύτερο που θέλω να βάλω είναι ότι με βάση την μελέτη την οποία είχα δει και εγώ, ξέρετε εγώ επιμένω σε αυτό, πάντα θα το λέω, χωρίς να σημαίνει ότι εγώ γνωρίζω ή εγώ κατέχω το απόλυτο κριτήριο της αισθητικής, είναι ότι είναι επί της ουσίας μία ανάπλαση. Θα ξαναρίξω τον όρο, όπως είχα πει και τις πλατείες εδώ πέρα κάτω, είναι μία ανάπλαση αστικού τύπου. Θα πάμε να κάνουμε λοιπόν μία ανάπλαση όπως είναι η παραλία της Θεσσαλονίκης. Για να καταλάβει ο κόσμος, θα έχουμε στο μυαλό μας, θα κάνουμε μία ανάπλαση συνέχεια, αισθητικά, των πλατιών Μακεδονομάχων και Van Fleet, εδώ κάτω από το Δημαρχείο. Η οποία θα αφαιρέσει αρκετό πράσινο από το υπάρχον, δηλαδή όλο το πράσινο από τα δεξιά του δρόμου προς τη μεριά της παραλίας θα αφαιρεθεί, τα δέντρα τα περισσότερα από αυτά θα φύγουν, οι πρασιές των γκαζών που υπάρχει διαμέσου του πεζοδρομίου και της λίμνης μέχρι το δρόμο επίσης θα φύγουν και αντί αυτών θα φυτευτούν καινούργια δέντρα. Εκεί υπάρχει πάντα το σταθερό πρόβλημα ότι μέχρι αυτά τα δέντρα να θεριέψουν και να γίνουν μεγάλα όπως τα υπάρχοντα δέντρα θα μας φάει το λιοπύρι. Δηλαδή θα είναι αισθητά η εικόνα της πολύ πιο τσιμεντοποιημένη και με αρκετά λιγότερο πράσινο. Αν δεν έχω καταλάβει κάτι καλά, αντιδήμαρχε, με βάση τη μελέτη θα με διορθώσετε μετά. Δεν είμαι πολιτικός μηχανικός, αλλά νομίζω τόσο για τόσο θα το καταφέρω. Επειδή θα είναι η εικόνα της περιοχής μας, θα είναι ο καθρέφτης της περιοχής μας, έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη αξιοσημείωτη αρχιτεκτονική και αισθητική πινελιά ο συγκεκριμένος δρόμος, όπως θα αναπλαστεί, και να είναι ένας δρόμος ο οποίος όταν θα μπαίνει ο ξένος, όταν θα πάμε να τον περπατήσουμε εμείς οι ίδιοι, θα μας αφήνει ένα αισθητικό αποτύπωμα και μια επίγευση πολύ γλυκιά. Θα είναι κάτι πολύ όμορφο, συμβατό με την συνολική αισθητική και αρχιτεκτονική της περιοχής και όχι κάτι το οποίο θα προσυδειάζει σε ανάπλαση παραλίας Θεσσαλονίκης. Τσιμέντο πλακάκι, καθόλου πράσινο, τελειώσαμε. Αυτές είναι οι γενικότερες τοποθετήσεις και απόψεις οι οποίες έχω σχετικά με την ανάπλαση της νότιας παραλίας και με βάση αυτά θα ήθελα να ρωτήσω, το αναφέρω και στο ερώτημά μου, πού βρισκόμαστε σήμερα σε σχέση με όλο αυτό το έργο, γιατί είναι ένα μεγάλο έργο, αν υπάρχει δυνατότητα η αρχιτεκτονική προσέγγιση της περιοχής να αναπλαστεί εποφελία της περιοχής, δηλαδή αν κάτι κρίνουμε και εμείς εδώ ότι αισθητικά ενδεχομένως να μην ταιριάζει στην περιοχή, γιατί δίπλα ακριβώς είναι η λίμνη και θα είναι η εικόνα, θα είναι ο καθρέφτης. Εάν μπορεί λοιπόν να αναπροσαρμοστεί, ποιο εκτιμάται ότι θα είναι το χρονικό διάστημα εκτέλεσης, έναρξης καταρχάς και εκτέλεσης του έργου και ποιος θα είναι ο εκτιμόμενος χρόνος παράδοσης αυτού. Ευχαριστώ.
1: Όντως, και είναι η πρώτη φορά που έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, η παραλία εντάχθηκε στο ΕΠΑΔΑΜ, στο τέλος ήταν από τα και μάλιστα αυτό ήταν αφορούσε τους μη λιγνητικούς δήμους το πρόγραμμα, δηλαδή Γρεβενά, νομός Γρεβενών, νομός Καστοριάς, 18 εκατομμύρια ήταν η πρόσκληση, 6,5 εκατομμύρια ήταν η ένταξη της παραλίας που ήταν και το μεγαλύτερο ποσό αναλογικά με τον πληθυσμό βέβαια που έχουμε, αν πάμε να βάλουμε και κάποιες σταθερές, και πέρασε στον προϋπολογισμό του Δήμου τον προηγούμενο μήνα. Τώρα, να πω κάτι, ήταν ενταγμένο, γιατί τώρα πολλές φορές είναι οι λέξεις έχουν πολύ σημασία. Το έργο της Νότιας Παραλίας δεν ήταν ενταγμένο στο 14-20, ούτε στο ΒΑΑ του 21-27. Ήτανε στο σχέδιο, δηλαδή το 14-20 πόσος ήταν ο προϋπολογισμός των ΒΑΑ τότε, ήταν 8 εκατομμύρια. Μία από τις προτάσεις που είχε κάνει ο Δήμος Καστοριάς ήταν και η Νότια Παραλία, και νομίζω τότε ήταν με έναν προϋπολογισμό ενδεικτικό, χωρίς να υπάρχει κάποια μελέτη, ένα 800, αν θυμάμαι καλά. Και με τελική δαπάνη, νομίζω γύρω στο 1 εκατομμύριο. Στο πρόγραμμα 21-27, στο καινούριο ΕΣΠΑ, δεν πήγε έργο γέφυρα, στα καινούργια ΒΑΑ λοιπόν, 21-27, είχαμε τη μελέτη και έναν πολύ ικανοποιητικό προϋπολογισμό σε επίπεδο οριστικής μελέτης, και γι' αυτό το έργο είχε προταθεί πάλι, είχε προταθεί στο 21-27 με το ποσό των 6,5 εκατομμυρίων, και επειδή πολύ λόγος έγινε και γι' αυτό, μιλάμε για 18.000 τετραγωνικά μέτρα. Έτσι, η επιφάνεια η οποία που είναι η ωφέλιμη επιφάνεια του έργου. Και επειδή ακούω και διάφορα, είχα κατά τη διάρκεια ή λίγο μετά την ένταξη, μεγάλο το ποσό, μικρό το ποσό, με το τετραγωνικό λένε, με τι θα γίνουν, τα έργα με το τετραγωνικό γίνονται. Ή με το τετραγωνικό ή με το κυβικό. Και εσείς στο σπίτι σας και όλοι όταν πηγαίνουν όπου και να με τεχνικούς όρους, έτσι γίνονται τα πράγματα, δεν γίνονται με το κιλό. Είναι 18.000 τετραγωνικά η συνολική επιφάνεια.
0: Εγώ δεν ανέφερα τίποτα.
1: Όχι, δεν είπα αυτό. Εντάξει, ας κάνω μία. Να πω και δύο πράγματα παραπάνω, γιατί δεν το είχαμε συζητήσει μετά την ένταξη. Λοιπόν. Να μην πω, γιατί έχει συζητηθεί, άμα θέλετε να μπω στο σχεδιασμό και στο ότι ακολούθησε το 21 και το 22 και ό,τι έχει υποθεί σε σχέση με τη μελέτη, θα το αφήσω για το τέλος. Ξεκινάμε. Το ποσό το οποίο δεν υπάρχει πλέον και μεταφέρθηκε, και μάλιστα γι' αυτό το λόγο έγινε και μπήκε στο ΕΠΑΔΑΜ, είναι για να αποδεσμεύσουμε τον χώρο των 5 εκατομμυρίων που είχαμε δεσμεύσει στο ΒΑΑ της Καστοριάς, και νομίζω ότι πιστεύω σε λιγότερο έχει σταλεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης η επικαιροποίηση του ΒΑΑ καταρχήν, του Δήμου Καστοριάς, οπότε πιστεύω σε ένα μήνα θα έρθει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, και έτσι θα εξασφαλίσουμε, νομίζω είναι πλέον εντελώς τυπικά, σε ένα μήνα θα το ξέρουμε, και τη χρηματοδότηση, ό,τι και να γίνει, του Πνευματικού Κέντρου, το οποίο είχε μία χρηματοδότηση από το εσωτερικό 3,5 εκατομμύρια. Και με βάση την προμελέτη, η οποία παραλήφθηκε στις 31 Δεκεμβρίου, ο εκτιμόμενος προϋπολογισμός είναι μεγαλύτερος. Επομένως, και επειδή είναι πολύ δύσκολες οι μεικτές χρηματοδοτήσεις, γι' αυτό μεταφέρθηκε το έργο της παραλίας από το ΕΣΠΑ στο ΕΠΑΔΑΜ, και το Πνευματικό Κέντρο θα μπει, που δεν ήτανε, στο ΒΑΑ της Καστοριάς, που είναι και στην περιοχή. Και εννοείται, φυσικά δεν θα χαθούν πόροι, αλλά σας είπα ότι ίσα-ίσα αυτός ήταν και αυτή ήταν η σκοπιμότητα της πρότασης, για να μπορέσουμε να όλα τα έργα να χρηματοδοτηθούν χωρίς να έχουμε μεικτές χρηματοδοτήσεις. Είπατε για την προηγούμενη φορά γιατί ανατέθηκε στην ΆΝΚΟ. Όταν αναλάβαμε σαν διοίκηση το 19 και όντας αρκετά πίσω και στα πρώτα ραντεβού με τη διαχειριστική, και δεν γνωρίζαμε ότι θα ακολουθούσε ο κορονοϊός το 20, αλλά ήδη ήμασταν πολύ πίσω και έπρεπε να δράσουμε άμεσα. Όταν λοιπόν πήγαμε και είδαμε το σχέδιο ΒΑΑ που είχε καταρτιστεί, δεν υπήρχε καμία ωριμότητα. Είναι εδώ και ο προηγούμενος ο τέος αντιδήμαρχος για να το βεβαιώσει. Τι ωριμότητα είχαμε σε σχέση να δημοπρατήσουμε αυτά τα έργα τα οποία ήταν στο σχεδιασμό του ΒΑΑ. Έπρεπε λοιπόν τι να κάνουμε τότε, ή να κάνουμε μια ανοιχτή δημοπρασία όπως είπατε. Ωραία, βέβαια θα χρειαζόταν ένα ποσό αρκετά μεγάλο, γιατί η ΆΝΚΟ όταν κάναμε την προγραμματική έχει μια για όλους τους δήμους έκπτωση 50% επί του ποσού για όλους τους δήμους, γιατί και οι 13 δήμοι είμαστε στην ΆΝΚΟ. Ήταν αναπτυξιακός οργανισμός και μπορούσαμε να το κάνουμε. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Μακάρι να ήταν η ΆΝΚΑΣ. Η ΆΝΚΑΣ δεν μπορεί να κάνει, δεν έχει τεχνική επάρκεια, δεν είναι αναπτυξιακός οργανισμός, μπορεί να διαχειρίζεται μόνο το Leader. Τη δεκαετία του 90, πολλά έργα του Δήμου Καστοριάς γινόταν τότε μέσω της ΆΝΚΑΣ, με κάποιες αναθέσεις. Δεν υπάρχει επάρκεια της ΆΝΚΑΣ. Μονόδρομος λοιπόν ήταν η ΆΝΚΟ ή ένας άλλος θεωρητικά οργανισμός αναπτυξιακός στην Αθήνα ή κάπου αλλού. Εντάξει, νομίζω ότι συμφωνούμε ότι ο μόνος αναπτυξιακός οργανισμός στη Δυτική Μακεδονία ήταν η ΆΝΚΟ και εκεί πήγαμε. Και με μία έκπτωση, αν θυμάμαι καλά, 50%. Έτσι λοιπόν έγινε η σύμβαση και ξεκίνησαν τα παραδοτέα για να κερδίσουμε όλο αυτό το χρόνο, γιατί ήμασταν, όπως είπα, πολύ πίσω. Να μπω λίγο σε ένα κομμάτι τεχνικό που είπατε. Τέλος πάντων, ακολούθησαν οι διαβουλεύσεις στο στάδιο της προμελέτης και οι παρατηρήσεις και μετά την παρουσίαση και την ψήφιση εδώ μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ακολούθησε και μία και κάποιες παρατηρήσεις εκπρόθεσμα μένα από τους μόνιμους κάτοικους της περιοχής και όλα αυτά ελήφθησαν υπόψη, οι οποίοι στην ουσία το μόνο θέμα κατά τη διαβούλευση να πω τέθηκαν διάφοροι προβληματισμοί, θα τους πω πολύ γρήγορα. Αυτό που είχαν θέσει οι μόνιμοι κάτοικοι ήταν, επειδή και με την κυκλοφοριακή που συζητούσαμε πριν γνωρίζουμε τον αριθμό των μόνιμων κατοίκων, των θέσεων στάθμευσης για τους μόνιμους κάτοικους, το πρόβλημα εστιάζεται πολύ, να το πω, σε ένα συγκεκριμένο σημείο, δηλαδή από την οικοδομή του Τουμπίδη, στη συνέχεια η οικοδομή που ήταν εκεί του Κυριτόπουλου, του Κολάρα, του Αξιώτη και μέχρι την οικοδομή του Δέδη. Σε εκείνα τα σημεία, επειδή είναι αυτές οι μεγάλες οικοδομές, εκεί υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα της στάθμευσης. Γι' αυτό είχαμε δώσει μία λύση έναντι του δρόμου, από τη μεριά της λίμνης, να δημιουργήσουμε 10 θέσεις στάθμευσης, γιατί πιο κάτω εξομαλύνεται το πράγμα, δεν έχει πολλές κατοικίες. Τέλος πάντων, οι μόνιμοι κάτοικοι ζήτησαν να αλλάχτεί αυτό και ίσα-ίσα δεν είχαμε καμία αντίρρηση. Όλο το θέμα γινόταν για να εξυπηρετήσουμε εκεί μια κατάσταση και έτσι αυτές οι 10 θέσεις, για να πιάσουμε τον αριθμό των μόνιμων κατοίκων, στην ουσία μοιράστηκαν σε όλο το κομμάτι της παραλίας από την πλευρά της λίμνης και ιδίως εκεί που είναι τα αντιλιοστάσια της ΔΕΙΑΚ, που θα πρέπει να είναι και επισκέψιμα μπροστά από τα αντιλιοστάσια της ΔΕΙΑΚ. Άρα λοιπόν για τις θέσεις στάθμευσης έχω να πω αυτό. Τώρα καταργούνται θέσεις στάθμευσης. Άμα θέλετε να μπούμε τώρα στην ουσία του σχεδιασμού, καταργούνται θέσεις στάθμευσης. Καταργείται στην ουσία η θέση στάθμευσης από την πλευρά της λίμνης. Παραμένει η θέση στάθμευσης από την πλευρά των καταστημάτων. Αυτό είναι μία αλλαγή. Και γιατί γίνεται αυτό? Όπως το είχαμε αναλύσει, αυτή τη στιγμή σήμερα, κύριε Αναστασίου, δηλαδή όταν σχεδιάστηκε η μελέτη, έπρεπε να πάρουμε κάποιες σταθερές. Θέλουμε καταστήματα, θέλουμε τραπεζοκαθίσματα κάτω από τον δρόμο ή όχι? Ομόφωνα όλοι είχαμε πει χρειάζεται να υπάρχουν τραπεζοκαθίσματα από τη μεριά της λίμνης. Πόσο χώρο πρέπει να έχει ένας πεζός? Είχαμε πει ότι το ελάχιστο πλάτος για να περνάει ο πεζός στην παραλία είναι 5 μέτρα. Δεν μπορεί να είναι στα 2,5 μέτρα που είναι τώρα. Άρα πώς δημιουργείται ο σχεδιασμός και με κάποιες βασικές σταθερές. Άρα 5 μέτρα ο πεζός, θα έχει έναν ποδηλατόδρομο μία σύγχρονη νέα ανάπλαση? Και να το πω αλλιώς, μπορεί να μην έχει. Εδώ συζητάμε όλη την ώρα για βιώσιμη αστική κινητικότητα και όλα αυτά. Λοιπόν, δεν μπορούσε να μην δεν έχει έναν ποδηλατόδρομο. Επομένως, το πλάτος του ποδηλατοδρόμου των 2,5 μέτρων, το πλάτος των πεζών τα 5 μέτρα, το πλάτος των καταστημάτων, το οποίο θα είναι περίπου στα 6 μέτρα, και ένα πεζοδρόμιο προς τη μεριά του δρόμου, το οποίο δεν υπάρχει σήμερα. Δεύτερο βασικό, θα έπρεπε να έχουμε αξιοπρεπή πεζοδρόμια από την πάνω πλευρά των οικοδομών. Γιατί μετά τη στροφή για να πάνε στο ζωνάρι δεν υπάρχουν πεζοδρόμια. Και εκεί λοιπόν είπαμε ότι ναι, πρέπει να έχει κανονικά πεζοδρόμια τουλάχιστον 2,05. Τηρήθηκε και αυτό και με ένα σταθερό πλάτος δρόμου 6,5 μέτρων, γιατί σήμερα η νότια παραλία, που είναι ο πιο κεντρικός δρόμος όπως είπατε, έχει πλάτος 5,5 μέτρα. Είναι ένας στενός δρόμος.
2: επειδή έχουμε παρκάρισμα αριστερά-δεξιά. Να πω για την ιστορία, επειδή το είπατε. Όταν κατασκευάστηκε η παραλία, γι' αυτό και θα δείτε ότι τα δέντρα από την πλευρά της λίμνης είναι δίπλα στο κράσπεδο, είχε σχεδιαστεί ένα μέτρο μεγαλύτερο το πεζοδρόμιο. Το οποίο μετά από κάποιες αντιδράσεις ή δεν ξέρω τι κάνανε, το κόψαν το πεζοδρόμιο, και αυτό το δέντρο είναι ακριβώς πάνω στο κράσπεδο. Για να γίνει μια θέση στάθμευσης. Λοιπόν, όσον αφορά τη στάθμευση, λοιπόν, είπαμε ποιο βασικό κριτήριο θα κρατήσουμε. Οι 118 θέσεις που είναι για τους μόνιμους κατοίκους θα υπάρχουν στην παραλία και θα λειτουργήσουμε ως, θα είναι αυτοί που θα δικαιούνται να παρκάρουν. Ας το πούμε με την μπλε γραμμή που έχει η Θεσσαλονίκη. Και, με μπλε γραμμή. Όχι, υπάρχει και ένας άλλος τρόπος που μπορούμε να βάλουμε και με τις πινακίδες. Οι θέσεις θα είναι για τους μόνιμους κατοίκους, οι οποίες επαρκούν. Και από εκεί και πέρα κάποιες βασικές θέσεις για φορτοεκφόρτωση, θέσεις αμαία που είμαστε υποχρεωμένοι το 4%. Έτσι λοιπόν σχεδιάστηκε για να καλύψουμε και όλες τις άλλες ανάγκες. Αυτός είναι ο σχεδιασμός. Εγώ δεν είδα πολλές αντιδράσεις, τουλάχιστον στη διαβούλευση, όσον αφορά, δεν βγήκε κάποιος να πει δεν θέλω τόσες, ότι οι θέσεις στάθμευσης πρέπει να μην μειωθούν. Τουλάχιστον στα πρακτικά της διαβούλευσης.
3: Ποιοι είχαν προσκληθεί για τη διαβούλευση, πώς
2: έχετε θυμάστε? Είναι συγκεκριμένα 40 φορείς και κάποιοι κάτι. Όπως έβγαινε η Επιτροπή Διαβούλευση τότε. Δεν λέω ότι δεν θα είναι, ότι σαφώς έχοντας, καταργώντας 100 θέσεις θα υπάρξει θέμα. Αλλά δεν μπορούμε να τα έχουμε κιόλα. Άμα θέλουμε να μιλάμε για μια παραλία, για το μέτωπο το μπροστά στη λίμνη, άμα θέλουμε να έχουμε ότι θα μπορεί αυτό να έρχεται ο επισκέπτης και να μην βλέπει όλο αυτό όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει σήμερα, δεν γίνεται να έχεις θέση στάθμευσης και αριστερά και δεξιά. Γίνεται θυσιάζοντας άλλα πράγματα. Να μην έχεις καθίσματα, να μην έχεις ποδηλατόδρομο, να μην έχεις άλλα πράγματα, ναι. Αν θέλουμε όμως να κρατήσουμε τις βασικές σταθερές μιας σύγχρονης παραλίας, αυτά είναι τα μέτρα. Άλλαξε η χωροθέτηση 10 θέσεων στάθμευσης μετά από τη συλλογή υπογραφών κάποιων κατοίκων. Οι οποίοι θεωρούσαν ότι κακώς τις βάζεις μπροστά στις οικοδομές μας, πρέπει, αυτό θα είναι μια όχληση οπτική και θέλουμε να διαμοιραστούν σε όλο το μήκος της παραλίας και φυσικά έγινε. Τώρα, όσον αφορά τα υλικά που αναφέρεται, πέτρα προβλέπετε, γιατί ακούω πλακάκι, πού έχει μπει πλακάκι σε ανάπλαση. Και το επαναλαμβάνω, και οι πλατείες εδώ πέρα πέτρα έχουν κάτω. Δεν έχει πουθενά πλακάκι, γιατί έχουμε δει και διάφορες. Πέτρα, πάχους 5 εκατοστών. Και φυσικά τα υλικά, και θα έρθω στο τέλος με αυτό για τις εκκρεμότητες, θα περάσουν και από τον έλεγχο της Αρχιτεκτονικής Επιτροπής. Να πω τώρα λίγο για το πού είμαστε, δεν ξέρω αν σας κάλυψα σε όλα. Τώρα για το αν, και θα το ξαναπώ, το είχα πει, αν αυτό θυμίζει πλατεία, την παραλία της Θεσσαλονίκης, να πω ότι και η παραλία της Θεσσαλονίκης όμως είναι μια παραλία, δεν έχει καμία σχέση με τις Καστοριάς, έχει ένα πλάτος 100 μέτρων. Επίσης είναι μια παραλία η οποία έχει βραβευτεί επανειλημμένως. Και να σας πω, κύριε Αναστασίου, το έχω πει, το έλεγε ο Χατζηδάκης, ένα ταλέντο αντιγράφει, ο ατάλαντος μιμείται. Δεν είναι κακό να αντιγράψεις κάτι, αν θεωρείται αντιγραφή αυτό. Αν ακόμα και αυτό το έχετε πάρει, δεν είναι κακό να αντιγράψεις κάτι το οποίο είναι αξιόλογο και βραβευμένο.
3: Μα δεν είμαστε ατάλαντοι όμως. Δεν είμαστε ατάλαντοι όμως.
2: Λέω, ο ταλαντούχος αντιγράφει, ο ατάλαντος μιμείται.
3: Μάλιστα.
2: Αυτή είναι η διαφορά. Και λέω για το πράσινο. Και μία ενέργεια που, καταρχήν για τα δέντρα, γιατί τέθηκε και τότε, δεν κόβεται κανένα πλατάνη, τα οποία ξεκινάνε λίγο, το πρώτο είναι λίγο πριν την Πίτσα Ρώμα, μόνο αυτό το πρώτο και μάλλον θα σωθεί τεχνικά, τα πλατάνια δεν πειράζονται. Από τα δέντρα που κόβονται, καταρχήν σίγουρα είναι λιγότερα, γιατί κάποια έπεσαν και με την προηγούμενη κακοκαιρία και κάποια είναι επικίνδυνα. Και βέβαια στην πλατεία είχαμε άλλες αντιδράσεις ότι κόβουμε δέντρα. Τώρα εδώ τα δέντρα που φυτεύονται είναι τριπλάσια, έτσι. Γιατί επιλέχθηκε το σύστημα σκίασης, μάλλον η σκίαση του χώρου να γίνει με δέντρα. Από εκεί ξεκινήσαμε και ακόμα και στην παραλία, μα πάτε, της Θεσσαλονίκης, μετά από 6-7 χρόνια, όλα αυτά τα πράγματα λύνονται και έχουν μεγαλώσει, γιατί την παραλία δεν την κάνουμε τώρα. Η παραλία έγινε το 86, το 26 και μπορεί να γίνει ξανά μετά από 40 χρόνια. Το γκαζόν, το οποίο σήμερα έτσι, πάνω στο οποίο βρίσκονται όλα τα τραπεζοκαθίσματα, γιατί άλλαξε η ρύθμιση περιέγει αλλού και πρέπει να τραβηχτούν από τη λίμνη, όλα τα καθίσματα είναι πάνω στον γκαζόν. Πώς θα γίνει τώρα? Δηλαδή, συμφωνούμε ότι δεν μπορεί τον γκαζόν να είναι προς τη μεριά της λίμνης για τον πεζό. Δεν έχει νόημα κανένα να είναι εκεί που είναι τραπεζοκαθίσματα. Δεν έχει νόημα κανένα να είναι στο ποδηλατόδρομο. Αλλά συγγνώμη, τα δέντρα δεν είναι πράσινο? Και τα οποία θα έχουν και θα προσφέρουν και τη σκίαση. Τώρα για το πρώτο διάστημα, άμα σε κάποια φάση που δεν κόβονται όλα τα δέντρα, δεν ξέρω ποιος το είπε αυτό, υπάρχει και η μελέτη η φύτευσης που δείχνει αναλυτικά ένα-ένα ποιο δέντρο κόβεται και πόσα δέντρα μένουν. Δεν ξέρω πώς διέρευσε ότι όλα τα δέντρα θα κοπούν. Δεν νομίζω ότι έχω να πω, πιστεύω να σας κάλυψα, να πω τώρα για το χρονοδιάγραμμα. Αυτή τη στιγμή μάλλον έχουμε την ένταξη, ήρθε στον προϋπολογισμό. Τι εκκρεμότητες έχουμε για να πάμε στη δημοπράτηση? Καταρχήν ο στόχος είναι να έχουμε σύμβαση μέσα στο 26. Αυτός είναι ο στόχος. Δημοπράτηση προς το καλοκαίρι και σύμβαση εντός του έτους. Το πρόγραμμα, το deadline το έχει μέχρι τον Ιούνιο του 27. Τη νομική δέσμευση. Τι απομένει για να δημοπρατηθούν, για να πάμε στη δημοπράτηση? Θέλουμε την Αρχιτεκτονική Επιτροπή και βασικά πρέπει να πάρουμε την άδεια χρήσης έργου από το Ελληνικό Δημόσιο, από το Υπουργείο Οικονομικών, επειδή είμαστε στην κτηματική. Είχαμε κάνει την προηγούμενη, το 22, πολλές ενέργειες. Είχαμε πάρει τα περιβαλλοντικά, είχαμε πάρει απαλλακτικό, είχαμε κάνει ακτομηχανικές. Είχε μπει τότε ένα θέμα νομιμότητας της παραλίας. Αν η παραλία όταν κατασκευάστηκε ήταν νόμιμη. Από τον Ιούλιο του 23 έχουμε καταθέσει το φάκελο στην κτηματική για την νομιμότητα της παραλίας και ζητάμε και τον επανακαθορισμό. Υπήρχε ένα θέμα, η ενημέρωση που είχα από τον προϊστάμενο της κτηματικής, ότι ο επανακαθορισμός αργεί γιατί δεν έχει οριστεί η επιτροπή, μέλος της οποίας πρέπει να είναι ένας λιμενάρχης και ο λιμενάρχης έπρεπε να είναι ή από την Ιγουμενίτσα, από τη Θεσσαλονίκη. Τέλος πάντων, πριν ένα μήνα νομίζω ότι κάπου έχει λυθεί το θέμα, άρα θα πάμε σίγουρα σε επανακαθορισμό, οπότε το οποίο δεν κολλεί και τη δημοπράτηση, μπορεί να κολλεί τη σύμβαση μόνο. Επομένως, είμαι αισιόδοξος ότι το καλοκαίρι θα το δημοπρατήσουμε και μέσα στο 26 να έχουμε σύμβαση. Για την εκτέλεση του έργου, αυτό που μπορούμε να κάνουμε, αλλά δεν μπορούσαμε να το κάνουμε στις πλατείες, είναι να βάλουμε τμηματικές και αποκλειστικές προθεσμίες. Έτσι πως είναι και το έργο, επειδή έχει ένα μεγάλο μέτωπο. Μπορούμε να πούμε δηλαδή ένα κομμάτι θα είναι από το πάρκινγκ μέχρι εκεί που ανοίγει το κομμάτι των 15 μέτρων το παραλιακό και πάμε στην... Δηλαδή για τα πρώτα 400 μέτρα, λίγο πριν το είδηστο τέλος πάντων. Ένα κομμάτι είναι όλο το άλλο το οποίο έχει μεγαλύτερο εκεί στην Πίτσα Ρώμα που έχει μέχρι και 40 μέτρα πλάτος. Και το τελευταίο κομμάτι είναι εκεί που στενεύει ο δρόμος μέχρι το Σταυρό. Αυτό μπορούμε σε αυτό το έργο να κάνουμε και τμηματικές προθεσμίες και να δώσουμε τμηματικές για να πιέσουμε τον χρόνο και να δώσουμε και τμηματικά και την εκτέλεση του έργου. Εγώ πιστεύω σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να μην φέρουμε απευθείας όλο το πρόβλημα στην παραλία και ένα κομμάτι επίσης μπορεί να δουλευτεί εντελώς ξεχωριστά το πάνω κομμάτι που αφορά τα πεζοδρόμια τα πάνω. Δεν μπορούσαμε να το κάνουμε στις πλατείες αυτό και πιστεύω ότι σε 18 μήνες είναι ένα εύλογο διάστημα που να έχει τελειώσει.
3: Σε πολλά μου απαντήσατε, ναι. Ποιο είναι το μήκος της ανάπλασης? Ξεκινάμε από την Ομαρχία και φτάνουμε
2: 700 μέτρα.
3: 700 μέτρα δηλαδή θα έχουμε ποδηλατόδρομο?
2: Ναι, είναι λίγο πριν το Σταυρό σταματάει.
3: Ωραία. Άρα μιλάμε για 700-650 μέτρα από δυνατόδρομο, περίπου 600.
2: Το δυνατόδρομο είναι λίγο λιγότερο, ναι. Γιατί μετά παραμένει το τρίμετρο πεζοδρόμιο.
3: Ναι. Είναι, θέλω να πω καταρχάς για το ποδηλατόδρομο ότι είναι δραματικά λίγο. Είναι μικρός. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή, όποιος κάνει ποδηλατόδρομο και καταλαβαίνει, 600 μέτρα ποδηλατόδρομος είναι τρεις πεταλιές ποδηλατόδρομος. Καλύτερα να μην λέμε ότι έχουμε ποδηλατόδρομο δηλαδή.
2: Ναι, αλλά κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε για να αρχίζουν να συνδέονται όλα.
3: Ωραία.
2: Αλλιώς...
3: Άρα αυτό λοιπόν θα συνδεθεί μετέπειτα με τι, με
2: να...
3: ανάπλαση της Κύκνων,
2: μπορεί να
3: μέσα
2: μπορεί...
3: συνέχεια της Παρκής.
2: Όχι ανάπλαση, μπορεί να δημιουργηθεί ποδηλατόδρομο στην Κύκνων, στην πάνω μεριά. Μπορεί...
3: Ωραία.
2: Το άλλο το κομμάτι είναι στενό μέχρι το Σταυρό.
3: Ωραία. Γιατί τα 600 μέτρα ποδηλατόδρομου, καταλαβαίνετε και εσείς ότι είναι τώρα αστείο να λέμε ότι έχουμε ποδηλατόδρομο.
2: Δεν το συζητάμε, αλλά δεν γίνεται να μην χωροθούμε.
3: Σε ό,τι αφορά την ΑΝΚΑΣ. Είπατε ότι δεν έχει την τεχνική επάρκεια η ΑΝΚΑΣ, μόνο το Leader διαχειρίζεται. Αν δεν κάνω λάθος, που δεν κάνω λάθος, βασικός μέτοχος της ΑΝΚΑΣ είναι και ο Δήμος Καστοριάς. Ωραία, ωραία, ωραία. Έχουμε λοιπόν το 1/3 της ΑΝΚΑΣ. Άρα σε μελλοντική φάση, όταν λέμε ότι η ΑΝΚΑΣ δεν έχει την διαχειριστική επάρκεια ή την τεχνική επάρκεια και εμείς ήδη συμμετέχουμε στην ΑΝΚΑΣ με ποσοστό, θα πρέπει αυτό το εργαλείο που λέγεται ΑΝΚΑΣ να το αξιοποιήσουμε. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε για μελέτες fast food, ας πούμε, στην ΑΝΚΟ. Γιατί ξέρετε, έχω την αντίληψη αυτή. Είναι δική μου, δεν πειράζει. Εγώ θα ήθελα λοιπόν τη μελέτη που αφορά την Καστοριά να την κάνει η ΑΝΚΑΣ και όχι η ΑΝΚΟ. Θα ήθελα. Ξέρανε διά το κόσμο. Προχωράμε. Πράσινο και δέντρα. Είπατε ότι δεν κόβονται τα δέντρα όλα δεξιά του οδοστρώματος, καθώς πηγαίνουμε δηλαδή προς το Σταυρό. Έτσι δεν είναι? Ωραία. Και όσα δέντρα κοπούν θα φυτευθούν καινούργια, τα οποία θα είναι θα χωροθετούν.
4: Κύριε Τσανούσα, το μικρόφωνο.
2: Θα χωροθετούν και τον δρόμο. Ωραία. Που θα έχουν τα καταστήματα.
3: Ξέρετε γιατί το λέω. Ναι. Οι άνθρωποι που μπήκαν θα είναι ωραία σε κάποια χρόνια. Τώρα είναι μικρά. Με αποτέλεσμα το καλοκαίρι εκεί να καίγεται ο τόπος. Δηλαδή θα περάσουν χρόνια για να αξιοποιηθεί καλοκαίρι εκείνη η πλατεία ημέρα. Γι' αυτό το λέω και επιμένω για το πράσινο. Κάτι ακόμα που θέλω να ρωτήσω. Είπατε και μόνο σας ότι οι θέσεις που μειώνονται τη στάθμευση είναι σχεδόν κατά το ίμιση, δηλαδή όλες οι δεξιά...
2: Λίγο,
3: ας πούμε το 40% των θέσεων στάθμευσης. Ναι, ναι. Επομένως, θα πρέπει να το καταλάβει αυτό ο κόσμος, να το κάνει κτήμα, ότι το 40% των θέσεων που υπάρχουν σήμερα δεν θα υπάρχουν.
2: Να πω μόνο, δεν ξέρω αν το είδα, από το κομμάτι, μετά την οικοδομία, ας πούμε, του Τουμπίδη, μετά που μπαίνουμε στο στενό, θα έχει στάθμευση από τη μεριά της λίμνης εκείνο το τμήμα. Έτσι, εκεί δεν καταργείται.
3: Όχι, ναι, το κατάλαβα αυτό. Ναι, κατανοητό. Επίσης, θέλω να ξέρω αν θα ζητήσουμε με αφορμή την ανάπλαση της Νοτιού Παραλίας από τα, από τα καταστήματα εστίασης να φέρουν τα ίδια τραπεζοκαθίσματα, τις ίδιες τέντες, γιατί είπατε ότι πήραμε την απόφαση. Πήραμε την απόφαση να πούμε ότι θα επιτρέψουμε τραπεζοκαθίσματα. Μετρήσαμε και είπαμε 5 μέτρα πριν το πεζοδρόμιο κτλ. Θα ζητήσουμε να υπάρξει μία, να ομονοήσουν, να συνοηθούν για το σχετικό αποτέλεσμα και εικόνα της περιοχής να φέρουν.
2: Έπεται, όπως θα έρθει κανονιστική και για τις πλατείες και για τον Τολουτσό, θα έρθει και για.
3: Έπεται, όπως θα έρθει κανονιστική.
2: Όχι, έπεται του έργου.
3: Ναι, ναι, κατάλαβα. Είπατε επίσης ότι. Μάλιστα, είπατε και ένα ρητό του Χατζηδάκη, το έμεινε ότι. Όποιος αντιγράφει, πώς το είπατε ακριβώς?
2: Ένα ταλέντο αντιγράφει.
3: Ένα ταλέντο αντιγράφει. Ο ατάλλαντος μιμείται. Πολύ ωραία. Ξέρετε, ωραία, κατανοώ ότι θέλουμε να αντιγράψουμε, αλλά.
2: Όχι, όχι. Αυτό είπαν ότι επειδή ακούστηκαν πάρα πολλά, το είπατε κι εσείς, ότι είναι αντιγραφή της Θεσσαλονίκης, που δεν είναι έτσι. Η Θεσσαλονίκη έχει 100 μέτρα πλάτος.
3: Ναι.
2: Αλλά ακόμα και αυτό να.
3: Δεν θα έπρεπε όμως να μπαίνει καν σε σύγκριση και ως μέγεθος, υπό την έννοια ότι η Θεσσαλονίκη είναι 1 εκατομμύριο. Και η Θεσσαλονίκη είναι 1,5 εκατομμύριο και έχει άλλες ανάγκες τέτοιου τύπου. Και είναι άλλο πράγμα εδώ αυτό που θέλουμε να κάνουμε εμείς. Εμένα αυτή είναι η αγωνία μου, δεν είναι κάποια άλλη.
2: Δεν είπαμε ότι δεν τη γράψουμε. Εσείς το βάλατε αυτό.
3: Και...
4: Θα σας διακόψω λίγο.
3: Ναι.
4: Είχατε 5 λεπτά εσείς και άλλα 7 ο αντιδήμαρχος να απαντήσει.
2: Ναι.
4: Και είμαστε μισή ώρα σε αυτό το θέμα.
3: Ωραία, με συγχωρείτε.
4: Απλά
3: πολύ...
4: για να τηρούμε και λίγο τους κανόνες του Συμβουλίου.
3: Τελειώνω, αλλά έπρεπε να διακόψω τον αντιδήμαρχο, κυρία Πρόεδρε. Εγώ στα 4 λεπτά έκανα την τοποθέτησή μου και ήθελα να κάνω τις διευκρινήσεις.
4: Ο αντιδήμαρχος
3: οργίασε με τον χρόνο.
4: Έχετε για τις διευκρινήσεις. Εν διάφορη περιπτώσει,
3: κλείνω και τελειώνω και λέω ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Νομίζω και το είπατε ότι πρέπει να ενημερωθεί η κτηματική υπηρεσία, έτσι δεν είναι? Διότι είναι απαραίτητο.
2: Πάρουμε άδεια χρήσης.
3: Για να δοθεί άδεια χρήσης. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ.
5: Αλφα 94,7. Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24-670-26-945 69-44-510-782. Διαφημίσου τώρα. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9. Αλφα 94,7. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24-67-30-68-92.
5: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
3: Πιστοποιήσεων που δεν δικαιούνται να είναι τέτοιες και θα εξεταστούν αυτές, αλλά και χιλιάδες αιτήσεις για βιολογικά προϊόντα που μάλλον από ό,τι διαπιστώθηκε, πιθανώς από την ΑΔΕ που κάνει καλή δουλειά, ότι δεν δικαιούνται. Θα δούμε τι θα γίνει. Πέραν αυτού υπάρχει το ζήτημα της απορροφητικότητας των κονδυλίων από την Ένωση και την αντίφαση που σας επισήμανα χτες. Ενώ είναι σχετικώς ψηλά το ποσοστό που παίρνουμε, απορροφητικότητας δηλαδή, είναι μικρό το ποσοστό που δίνεται, αφού έχουμε πάρει τα χρήματα, στην οικονομία, τη ζώσα. Λοιπόν, άλλο ένα τραγούδι όμως, το οποίο επίσης είναι ένα προσκλητήριο ζωής, γιατί μιλάει για τον έρωτα.
5: Αλφα Radio 989.

0: Λυπάμαι που κόβω αυτό το υπέροχο τραγουδάκι. Είναι η Μαρίζα Ρίζου μαζί με το Σταμάτη Καρονάκη στην πολύ καλή εκπομπή. Δυστυχώς δεν υπάρχει πια. Στο μουσικό κουτί του Πορτοκάλογλου και της Ελένας Μόρφη. Ένα τραγούδι που είχε πει πρώτος ο Κώστας Μακεδόνας. Διαφημίσεις και μετά Γιώργος Τράπαλης.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
7: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
6: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
7: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency σε καζίνο Μονπαρνές διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
6: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
10: Έλεος πια με το αυτοκίνητο.
11: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
10: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
12: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
13: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
15: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
14: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
16: Τα χαλιά σας κοστίζουν μια περιουσία. Γι' αυτό για τον καθαρισμό και τη φύλαξή τους επιλέγουμε τον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. 70 χρόνια τώρα καθαρίζουμε τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύουμε στις καταλληλότερες συνθήκες. Εγγύηση οι χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
17: Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ το κλαμπ του 1% με τον Πέτρο Πολυθρονή.
18: Είναι οι μεγάλοι νικητές! Μπράβο ρε παιδιά!

0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας ο Γιώργος Τράπαλης. Γιώργο, καλώς ήρθες στη συχνότητά μας.
2: Καλημέρα, πώς είσαι?
1: Θαυμάσια, γιατί είναι Παρασκευή.
2: Και, εξαιρετικά.
1: Και έχει ήλιο και μας χαμογελάει και ο Ιούνιος, όπου να είναι, το θέρος δηλαδή. Λοιπόν, θέλω να αρχίσουμε από...
2: Θεριστής ακούγεται πολύ τελευταία εβδομάδα.
1: Να μην αρχίσουμε από το θεριστή, να πάμε στον Αλωνάρη που είναι ο Ιούλιος και είναι ο μήνας μου, παρότι δεν γεννήθηκα εκεί, αλλά μου αρέσει η ζέστη. Αλλά να αρχίσουμε από την κυρία Καριστιανού που είναι του Μαΐου. Θα ήθελα να μου πεις το εξής. Έκανα μια επισήμανση που νομίζω ότι αληθεύει. Και την Πρωτομαγιά αναφέρθηκε στο Γιάννη Ρίτσο, σε ένα ποίημα του Γιάννη Ρίτσου, και τώρα η μουσική υπόκρουση σε αυτή την ανάρτηση είναι το «Προχωρούσαμε», το τραγούδι του Μίκη. Έχω την αίσθηση ότι, επειδή είναι έξυπνος άνθρωπος και οι δικοί της είπαν ότι χάνει από την κεντροαριστερά, προσπαθεί έστω με αυτόν τον τρόπο, καταρχήν δεν ξέρω ποιους άλλους τρόπους θα επιστρατεύσει, να προσεγγίσει αυτό το ακροατήριο που είναι πολύ μεγαλύτερο από το δεξιό, ακροδεξιό, από το οποίο...
2: Πολύ μεγαλύτερο το ελεύθερο ακροατήριο. Ναι. Αυτή είναι η πιο σωστή λέξη.
1: Για να δούμε ποιο είναι αυτό το ελεύθερο ακροατήριο.
2: Θα έλεγα ότι είναι μια σωστή παρατήρηση. Δεν το συζητάμε, Γιάννη, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, γιατί είχε κάνει με τις γνωστές δηλώσεις πριν από περίπου 3 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, φάνηκε ότι έγινε προς τα δεξιά έως τα υπερδεξιά κοινά η κυρία Καριστιανού. Είναι δεδομένο και το έχουμε δει.
1: Αν μου επιτρέπεις, αυτή ήταν η δήλωση για τις αμβλώσεις. Αλλά μετά έκανε και κάτι άλλο. Σχολίασε την επικείμενη τότε επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Τουρκία και τη συνάντηση με τον Ερντογάν και είπε ότι πρέπει να ρωτήσει την κοινωνία. Αυτό στα παγκόσμια πολιτικά χρονικά δεν έχει ξανασυμβεί. Και ο κόσμος, είτε είναι συντηρητικός, είτε είναι ακροδεξιός, δεν ξέρω, ακροαριστερός.
2: Αυτό δεν είχε πρόσημο, συμφωνώ για αυτή τη φράση, αλλά δεν είχε θέμα ακριβώς, δεν είχε πρόσημο ιδεολογικό.
1: Ναι, αλλά όμως καταλαβαίνουν και οι άνθρωποι που πιθανώς θα ήθελαν ή θέλουν να την ψηφίσουν ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά.
2: Αυτό, για να είμαστε λίγο ξεκάθαροι, είναι διαφορετικό το κομμάτι της ιδεολογικής θέσης, η οποία είχε φανεί στην πρώτη φράση και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου όσον αφορά τη διαφοροποίηση, και διαφορετικό το κομμάτι
1: συμφωνώ.
2: Θέλει να τεθεί στον ευρύτερο ιδεολογικό χάρτη. Τώρα, το αν η κυρία Καριστιανού προσπαθεί να αγκαλιάσει και άλλα και ένα κοινό το οποίο είναι πιο προοδευτικό, πιο αριστερό, αυτό ήταν εξ αρχής ο σκοπός της και ήταν βασικά, το είχαμε δει ότι ήταν πάρα πολύ κοντά της αυτό κοινό, πιο κοντά από συντηρητικά κοινά.
1: Συμφωνώ.
2: Αυτό ήταν ξεκάθαρο σε όλες τις έρευνες που είχαμε.
1: Ναι.
2: Το γεγονός ότι προσπαθεί να πατήσει σε διάφορες βάρκες με τον τρόπο της ισορροπίας. Αυτή είναι η μαγική λέξη για την κυρία Καριστιανού. Αυτή είναι η δύσκολη λέξη, την οποία πρέπει να βρει τη λύση που θα μπορέσει να μιλάει οριζόντια. Εκτός, και όχι απλά να είναι το άτομο το οποίο έρχεται από την κοινωνία και εκ των πραγμάτων θα έπαιρνε κόσμο από όλους με όρους αντίδρασης. Γιατί αυτή έθεσε τους όρους ιδεολογίας πριν από 3 μήνες. Αυτή είναι το θέμα. Δεν βάλε αυτή το πρώτο θέμα.
1: Σύμφωνοι. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Στις έρευνες που κάνετε, που δεν είναι δημοσιεύσιμες εν πάση περιπτώσει, αλλά έχω την αίσθηση ότι υπάρχει ένα κοινό και νέων ανθρώπων που μερικοί μπορεί να τους πούνε απολιτικ, αλλά το απολιτικ είναι βαθιά πολιτικό πρόσημο κατά τη γνώμη μου, που ενδεχομένως να κινητοποιηθούν υπέρ της κυρίας Καριστιανού, όπως και αυτοί που είναι στον καναπέ ή κάποιοι από αυτούς. Νομίζω ότι είναι μια δυναμική που δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει. Αυτή την αίσθηση έχω, δεν ξέρω.
2: Δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι υπάρχουν διάφορου τέτοιου είδους μελέτες. Δηλαδή, για παράδειγμα, είναι τελείως διαφορετικό το κοινό το οποίο ορίζαμε σε αυτόν που δεν ψήφισε ευρωεκλογές και θα ψηφίσει, το οποίο στρεφότανε και στους δύο, και στον Αλέξη Τσίπρα και στη Μαρία Καριστιανού, αλλά λέμε πάντα την υποσημείωση ότι αυτό είναι μικρό κοινό. Δηλαδή δεν ξέρουμε τελικά πόσο θα είναι. Υπάρχει το κοινό το οποίο είναι πολύ κοντά στο δεν ψηφίζω, είναι ιστορικά δεν έχει ψηφίσει. Πήγα να πω έχει ψηφίσει, τώρα έχει ψηφίσει αυτό το κόμμα. Είναι, ναι, ιστορικά, ναι, απαντάει δεν ψηφίζω,
1: ναι,
2: και στρέφεται στη Μαρία Καριστιανού. Το κακό με αυτό το κοινό, και με τα δύο, αλλά κυρίως με το δεύτερο, είναι ότι δεν ξέρουμε ο εύρος, δεν ξέρουμε τον όγκο του, δηλαδή δεν ξέρουμε πόσο μεγάλο, πόσο θα κινηθεί στην κάλπη.
1: Αυτό είναι αλήθεια, βέβαια.
2: Το μόνο, ναι, το που είναι δεδομένο είναι ότι εάν κινηθεί στην κάλπη, θα μειώνονται οριζόντια τα ποσοστά των υπολείπων κομμάτων. Αλλά βάζουμε τη δεύτερη υποσημείωση, γιατί πέρα πέρα είναι ξεκάθαρη αυτή, ότι είναι τελείως διαφορετικό αυτό το οποίο βλέπουμε για την κυρία Καριστιανού ως δυναμική δικιά της εντός του πολιτικού συστήματος, δηλαδή εντός των ανθρώπων που ψηφίζουν στις εκλογές και θα ψηφίσουν, δηλαδή θα πάρει ένα συγκεκριμένο ποσοστό για αυτή τη στιγμή τουλάχιστον από την Πλευρά της Ελευθερίας, ένα σημαντικό ποσοστό από τα μικρά κόμματα, και ένα πολύ μικρότερο από τα συστημικά και ούτω καθεξής, και πολύ διαφορετικό, και αυτό είναι το δύσκολο, να βρούμε το ποσοστό των ανθρώπων το οποίο δεν ψήφισαν και τελικά θα πάνε να ψηφίσουν.
1: Μάλιστα, τώρα δεν έχουμε χρόνο, Γιώργο μου, να συζητήσουμε και για τον θεριστή του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ότι τελικά θα γίνει αυτή η αναγγελία, η εξαγγελία μάλλον του κόμματος, γιατί πολύ το καθυστερεί. Βέβαια, σε κάθε παρέμβασή του, όπως έγινε πρόσφατα στη Ρεματιά, το αναγγέλει. Λέει πολύ σύντομα κτλ. Να δούμε. Επομένως, την επόμενη εβδομάδα που θα έχουμε και τα αποτελέσματα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, πιθανό νομίζω και κάποιες δημοσκοπήσεις περί την Πέμπτη ή Παρασκευή, με αφορμή το συνέδριο, αλλά και για τον Τσίπρα θα συζητήσουμε την επόμενη φορά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλημέρα επίσης.
1: Γεια χαρά. Τίτλοι ειδήσεων από τον Βίκτορα Σαμουήλ και όχι από τον Βίκτορ που λένε μερικοί. Δεν λένε εδώ. Έχω ακούσει δηλαδή τέρατα. Ρε παιδιά, υπάρχει μια γενική. Αλλά τι μου λες τώρα. Τίτλοι ειδήσεων από τον Βίκτορα Σαμουήλ και μετά θα έχουμε μαζί μας τον αγαπητό συνάδελφο, τον Σταύρο Μονεμβασιώτη, για τα οικονομικά.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο της τηλεφόρου Κηφισού από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου μετά και τη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του στο Πεκίνο. Οι τιμές του Brent ενισχύονται κατά 3,44% φτάνοντας στα $109.13 το βαρέλι, ενώ το Αμερικανικό αργό σημειώνει αύξηση 3,59% φτάνοντας στα $104.69 το βαρέλι. Να μην αποκτήσει πυρηνικά η Τεχεράνη και να παραμείνουν ανοιχτά τα στενά του ορμού, συμφώνησε Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Η επίσκεψη αυτή θα μείνει στην ιστορία, δήλωσε από την πλευρά του ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ. Το απόγευμα ξεκινά το τριήμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών Κώστα Καραμανλή ζήτησε η Μαρία Καριστιανού από τον Άριο Πάγο για την υπόθεση των Ντεμπών. Πρωτογενές πλεώνασμα ύψους 5,175 δις ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός σε τροποποιημένη ταμιακή βάση για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026. Τραγική κατάληξη στην τραγωδία της Ηλιούπολης. Νεκρή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που είχε πέσει από την ταράτσα εξαόρροφης πολυκατοικίας. Εντοπίστηκε η σωρός του 54χρονου που σκότωσαν και πέταξαν στον ποταμό Λουδία. Προφυλακιστέως ο ένας εκ των δύο δραστών που είχαν συλληφθεί για την υπόθεση. Τελευταίο κουδούνι σήμερα στα Λύκεια, την ερχόμενη εβδομάδα η έναρξη των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων. Ξανά σε λειτουργία από σήμερα η στάση Τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση προς το Σύνταγμα σε νέα θέση πιτσιλοφόρου Βασιλίσης Όλγας. Ο καιρός στην Αττική σήμερα με αραιές νεφώσεις, μέγιστη θερμοκρασία 26 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 στη Μία.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας, όπως προανήγγυλα, ο συνάδελφος Σταύρος Μονεμβασιώτης.
1: Και μακρύ όνομα.
0: Εγώ θα έλεγα είναι ο δόκτωρ των οικονομικών στο σταθμό. Και
1: ναι,
0: στο...
1: ναι, είσαι υπερβολικός, αλλά είσαι και καλός φίλος.
0: Οι υπερβολές μερικές φορές αποδίδουν επακριβώς την πραγματικότητα. Λοιπόν, ξέρεις από τι θέλω να αρχίσουμε, Σταύρο?
1: Αυτό είναι που με προβληματίζει. Δεν μου έχεις πει και θα περιμένω την έκπληξη.
0: Είμαι βέβαιος ότι θα ανταποκριθείς.
1: Για πες.
0: Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δήλωσε ότι δεν καταργούνται, νομίζω είναι άστοχη έκφραση, ότι παγώνουν οι επιδοτήσεις για τα βιολογικά προϊόντα. Mm-hmm. Και εξήγησε ο άνθρωπος ότι πολλές εταιρείες δεν δικαιούνται, δεν έχουν άδεια, mm-hmm. δεν είναι νόμιμες για πιστοποιήσεις. Και το δεύτερο είναι ότι βρέθηκε από τις έρευνες της ΑΔΕ, mm-hmm. που κάνει καλή δουλειά, κατά τη γνώμη μου, δεν ξέρω, αλλά αυτό βλέπω, βρέθηκαν πάρα πολλοί μελισσοκόμοι που δεν δικαιούνται. Και για παράδειγμα, το έχω σημειώσει εδώ, στο Ρέθυμνο 2.000 αγρότες αποχώρησαν, ενώ είχαν δηλώσει συμμετοχή για επιδότηση, αποχώρησαν όταν είδαν ότι θα γίνουν οι έλεγχοι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τι συμβαίνει ακριβώς?
1: Συμβαίνει ότι πάμε αρχικά σε ένα πάγωμα των δράσεων που στηρίζουν την βιολογική παραγωγή, τη βιολογική καλλιέργεια, και όχι μόνο θα σου πω εγώ, αλλά ας εστιάσουμε σε αυτό,
0: ναι.
1: Και ταυτόχρονα μια επανεξέταση. Δεν γίνεται ένα χ. Δεν γίνεται μια διαγραφή. Δεν λέμε ότι το καταργούμε. Δεν γίνεται κατάργηση. Δρομολογείται αυτό που θα λέγαμε μια αναδιάρθρωση όλου του θεσμικού πλαισίου, έτσι ώστε να μπορεί και ο μηχανισμός ελέγχου να λειτουργεί, αλλά κυρίως τα λεφτά να πηγαίνουν σε εκείνον που πραγματικά κοπιάζει, για να φτιάξει για μένα, για σένα και για τον ακροατή μας ένα καλό βιολογικό προϊόν. Ποιος διαφωνεί καταρχάς με αυτό?
0: Κανείς.
1: Okay.
0: Άρα είναι μια εξηγιαντική λειτουργία, θα τη χαρακτήριζα, που νομίζω έπρεπε να γίνει εδώ και χρόνια.
1: Okay. Πάμε να το... Εγώ θα πάρω τη λέξη εξηγιαντική.
0: Ναι.
1: Γιατί την ακούω θετικά? Γιατί εδώ μιλάμε για ένα σκανδαλώδες μέγεθος του προβλήματος που αποτυπώνεται στα νούμερα. Στη βιολογική μελισσοκομεία, με διαθέσιμο προϋπολογισμό 19 εκατομμύρια ευρώ, κατατέθηκαν αιτήσεις συνολικού ύψους 166 εκατομμυρίων ευρώ. Υπερκάλυψη δηλαδή κατά 874%. Στη βιολογική γεωργία, έναντι προϋπολογισμού 172 εκατομμυρίων ευρώ, οι αιτήσεις ανέρχονται σε 398 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 231% πάνω από τους διαθέσιμους πόρους. Άρα, και με βάση και τα στοιχεία που έχει συλλέξει το ίδιο το Υπουργείο, με βάση τον αριθμό των αποχωρήσεων, με βάση τον αριθμό των ελέγχων, το συντριπτικό ποσοστό αυτών που κάνουν αιτήσεις να ενταχθούν στα βιολογικά πρέπει να πενταχθούν.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί κάπου δεν κολλάει. Εκτός και αν είμαστε τόσο προχωρημένοι σε αυτό το κομμάτι και έχουν γίνει τόσο μεγάλες επενδύσεις και τόσο σημαντικά έργα που δεν είναι ακόμη ορατά στους ελεγκτές. Άρα ουσιαστικά πρέπει να σου πω και κάτι ακόμα, επειδή εμείς τα βλέπουμε αλλά δεν τα κατάμε μόνο για τον εαυτό μας, γιατί μας ψάχνουν κιόλας. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει ήδη κοινοποιήσει μέτρα, αποτελέσματα, στοιχεία έρευνα στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δηλαδή πλέον κανένας δεν είναι στο απειρόβλητο. Ούτε τα κράτη, ούτε οι διαμεσολαβητές, ούτε η διοίκηση, ούτε και βέβαια εκείνοι οι οποίοι τελικά τα έπαιρναν χωρίς να τα δικαιούνται. Διότι αν συνεχίσει να γίνεται αυτό το πάρτι, έχει αποδειχθεί ότι συνέβη, ότι γίνεται. Τώρα αποδεικνύεται με νούμερα, γιατί σε προηγούμενο η χρονική στιγμή, όταν πηγαίναμε και συναντούσαμε φίλους μας και καθόμασταν να πιούμε καφέ και μας έλεγαν τι είδαν στο χωριό τους, μας έλεγαν ιστορίες για δικούς τους συγγενείς που ήταν ξαφνικά με μεγάλα αυτοκίνητα, με μεγάλα σπίτια, αλλά παρόλα αυτά περισσότερη ώρα ήταν στο καφενείο παρά στο χωράφι. Κάτι είχαμε ψηλιαστεί, για να μην πω ότι ξέραμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση τώρα αποδεικνύεται και με την αριθμητική και με τον έλεγχο.
0: Αποδείχτηκε ότι κάτι σάπιο υπήρχε στο βασίλειο της Δανημαρκίας.
1: Ναι, αλλά...
0: Και εν πάση περιπτώσει θα έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και χρόνια. Δεν έγιναν, καλό είναι να αρχίσουν. Έχω ένα δεύτερο θέμα, το οποίο, επειδή εγώ με τα οικονομικά και τους αριθμούς δεν τα πάω καλά.
1: Ψέματα λες.
0: Αλλά προσπαθώ, διαβάζω και προσπαθώ. Είναι η περίφημη απορροφητικότητα των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Mm. Διάβασα ότι στην απορροφητικότητα, που σημαίνει η τάδε κυβέρνηση, η δική μας δηλαδή, έκανε ενέργειες τέτοιες και το ποσοστό δεν είναι αμεληταίο, είναι υψηλό θα έλεγα. Mm. Δεν είναι το υψηλότερο, mm-hmm. αλλά είναι υψηλό. Όμως, κάνεις ό,τι κάνεις. Έρχονται τα χρήματα, όμως, εκεί υπάρχει πρόβλημα, ότι δεν διαφέρει.

0: πολλαπλασιαστεί για την οικονομία. Γιατί αυτός ο οποίος θα φτιάξει το εργοστάσιο θα κάνει προφανώς προσλήψεις από την ευρύτερη περιοχή ένα σημαντικό αριθμό, θα δημιουργήσει ένα καινούριο προϊόν το οποίο προφανώς θα έχει μια υπεραξία και είτε πολιθεί στην Ελλάδα είτε πολιθεί στο εξωτερικό. Και πάει λέγοντας, θα δημιουργήσει ενδεχομένως και μια κοντινή καινούργια αγορά. Είναι άλλη επένδυση η μία, άλλη επένδυση η άλλη. Αλλά λίγο να έρθουμε στο θέμα της απορροφητικότητας.
1: Ναι.
0: Το οικονομικό επιτελείο ουσιαστικά τι λέει? Λέει ότι οι εκταμιεύσεις από το περίφημο Ταμείο Ανάκαμψης έχουν φτάσει το 60% του συνόλου, που σημαίνει 21,3 εκατομμύρια ευρώ σε σύνολο 36 δισεκατομμυρίων.
1: Μάλιστα.
0: Άλλοι λένε τώρα ότι κάποιοι αναλυτές λένε ότι εκτιμούν ότι υπάρχει μια διετής καθυστέρηση ανάμεσα στην παραλαβή των κονδυλίων και στην απορρόφησή τους, αλλά σε κάθε περίπτωση έχεις μια απόδοση καλή. Έχεις κάποιες φωνές οι οποίες λένε ότι έως και το 2025 έχουν διανεμηθεί σε τελικούς αποδέκτες ο 48,8% των κονδυλίων στην Ελλάδα, έναντι 62,8% που είναι ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά εδώ πιάνει και άλλα χρήματα, δεν πιάνει μόνο το Ταμείο Ανάκαμψης. Και έχεις και κάποιους άλλους οι οποίοι λένε ότι μόνο το 13,3% των κονδυλίων έχει φτάσει σε πραγματικές επενδύσεις. Και γι' αυτό έχουμε και τη 17η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην κατάταξη. Πού είναι η αλήθεια σε όλο αυτό? Δεν είναι μια εύκολη διαδικασία η εκταμίευση κοινοτικού πόρου. Όπως επίσης δεν είναι και πολύ εύκολη μετακίνηση τώρα πια από τον έναν κωδικό στον άλλον, που το είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν, και αν κάτι δεν τράβαγε το παίρναμε από εκεί και το πηγαίναμε αλλού, γιατί αυτό δείχνει ότι δεν
1: είναι... Πού έγκυται η δυσκολία?
0: Η δυσκολία έγκυται αφενός μεν στο να ενεργοποιήσεις την αγορά, να δημιουργήσει τα σωστά, θα το λέγανε τώρα, είχαμε εδώ πέρα τίποτα businessmen, θα λέγανε τα σωστά projects.
1: Ναι.
0: Και αν θέλεις τη γνώμη μου, κάποια στιγμή πρέπει όντως τα χρήματα να πηγαίνουν στα σωστά projects. Σημασία έχει, έχεις δώσει τις σωστές κατευθύνσεις σαν χώρα στην εσωτερική σου αγορά για το ποια θεωρείς εσύ ότι είναι η οικονομία του μέλλοντος για την Ελλάδα, να σε πιστέψει και ο επιχειρηματίας να πάει να κάνει το αντίστοιχο project? Ή θα τον ξεκινήσεις τώρα να κάνει κάτι και μετά από ένα ή δύο ή τρία ή πέντε ή δέκα χρόνια θα έρθει κάποιος άλλος και θα το ανατρέψει αυτό και ξαφνικά θα βρεθεί με μια επένδυση η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί και θα τον κατηγορείς κιόλας ότι πήρε λεφτά και δεν τα κάνει αυτά που είχε πει? Άρα χρειάζεται ένα κεντρικό σχεδιασμό, να μπορέσεις να δώσεις μια προοπτική. Πού θες να το πας? Πού θες να το πας? Ας πούμε, αν παρακολουθήσεις κάποιο σεμινάριο για διοίκηση επιχειρήσεων, θα σου έλεγαν ότι ο ηγέτης λέει το όραμα που θέλω να πάω, ο μάνατζερ από κάτω αναλαμβάνει να δώσει τις καθοδηγήσεις και από κάτω από τον μάνατζερ αναλαμβάνουν την δουλειά του καψίματος για να φτάσουν το στόχο.
1: Συγκράτησα το εξής, νομίζω είναι χθεσινό, μια δήλωση του Προέδρου του ΣΕΒ που είπε, κάνοντας και κατά κάποιο τρόπο μια έκκληση και προς την κυβέρνηση, βοηθήστε για να κάνουμε επενδύσεις γιατί αυτό είναι για τη χώρα ωφέλιμο. Και δεν χρειάστηκε να εξηγήσει τι είναι. Παραγωγικές επενδύσεις, όπως είπες πρωτήτερα, με προσλήψεις και θα αυξηθεί η παραγωγικότητα.
0: Γιάννη, θα σου πω κάτι. Επειδή παρακολούθησα την παρουσίαση που έκανε χθες ο πρόεδρος του ΣΕΒ και ο Θεοδωρόπουλος μαζί με τον επικεφαλής του ΙΟΒΕ, γιατί παρουσίασαν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα για την παραγωγικότητα. Να σου πω ότι κράτησα. Κράτησα ότι η Ελλάδα που θα έχουμε σε 5 χρόνια δεν θα θυμίζει σε τίποτα την Ελλάδα που είχαμε πριν 5 χρόνια. Κράτησα στο ότι η ανεργία δεν μπορεί να μειωθεί άλλο πολύ, θα μειωθεί λίγο αλλά όχι πολύ. Κράτησα το ότι για να έχουμε παραγωγικότητα, και εδώ την παραγωγικότητα την μετράνε με λίγο διαφορετικό τρόπο, ανά ώρα εργασίας, ανά άτομο, και τα ευρήματα λένε ότι η παραγωγικότητα ανά εργαζόμενο στην Ελλάδα αντιστοιχεί μόλις το 54% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ανά ώρα στο 43%. Κράτησα λοιπόν ότι αυτό που είπε κάποια στιγμή ο κ. Θεοδωρόπουλος, ότι αν υπάρχει μία λύση θα ήταν να ξαναβάλουμε στην αγορά τις γυναίκες οι οποίες είναι απ' έξω, και ένα από τα άτομα που ήταν στο πάνελ είπε ότι μία στις τρεις, λέει, Ελληνίδες είναι στο σπίτι τους, είτε γιατί προσπαθούν να μεγαλώσουν το παιδί τους, δεν έχουν δομές να το στείλουν, είτε γιατί προσπαθούν να συντηρήσουν

0: τους ηλικιωμένους γονείς τους, γιατί δεν υπάρχουν σωστά γεροκομεία για να τα στείλεις. Μου έκανε εντύπωση το ένα στους τρεις. Το δεύτερο είναι να φέρουμε πίσω τα μυαλά. Και το νούμερο τρία είναι να ενισχύσουμε με την τεχνητή νοημοσύνη τις δουλειές και την καθημερινότητά μας. Όλα αυτά που σου είπα δεν μπορεί να κάνει κάτι ο ίδιος εργαζόμενος. Πρέπει να κάνει.
1: Σωστά.
0: Πρέπει να πάρει πρώτα πρωτοβουλία ο εργοδότης, ο επιχειρηματίας, ας το λέξω, ο επιχειρηματίας, και να έχει όμως δίπλα του και ένα κράτος που θα του δίνει κίνητρα για όλα αυτά. Κάτι που με ανησύχησε και τα αφήνω τελευταίο.
1: Ναι.
0: Η επιμονή, πολλές φορές το είπε ο κ. Θεοδωρόπουλος, πρέπει οι επιχειρήσεις να μεγαλώσουν. Και επειδή η Ελλάδα έχει πάρα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πρέπει να μάθουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να συνενώνονται για να δημιουργούν μεγαλύτερους φορείς που θα μπορούν να επενδύσουν στην εκπαίδευσή μου, να γίνω καλύτερος, που θα μπορούν να επενδύσουν στην τεχνητή νοημοσύνη, να γίνουν πιο παραγωγικοί, που να μπορούν ενδεχομένως να δώσουν καλούς μισθούς στους Έλληνες του εξωτερικού για να γυρίσουν πίσω.
1: Κάτι τελευταίο το οποίο έχει σχέση με την απορροφητικότητα, αλλά όχι της χώρας μας.
0: Για πες.
1: Και με αυτό θέλω να κλείσουμε.
0: Ναι.
1: Διάβασα ότι η Ισπανία, που πήρε ένα δυσθεώρητο ποσό σε δισεκατομμύρια, τα απορρόφησε. Mm-hmm. Ότι καταγγέλλεται από την αντιπολίτευση ότι ο Σάντσεθ διέθεσε 10 δις, πού νομίζεις, στην αύξηση των συντάξεων. Δηλαδή εντελώς διαφορετικό πεδίο και δεν δικαιούται. Και ήδη έχει δημιουργηθεί σάλος στην Ισπανία. Αυτός το δικαιολόγησε με κάποιο τρόπο που δεν πείθει, αλλά συμβαίνει και αλλαχού, όχι μόνο.
0: Εγώ θα σου πω κάτι πάνω σε αυτό. Υπάρχουν δύο οπτικές. Μία οπτική είναι ότι πρέπει να έχουμε μία ευαισθητοποιημένη κοινωνική πολιτική. Δηλαδή, όταν βλέπουμε ότι κάτι δεν πάει, να παρεμβαίνουμε με έκτακτα μέτρα ενδεχομένως, με επιδοτήσεις, με μικροενισχύσεις, με βοηθήματα. Αυτό είναι κάτι που το ακολουθεί η Ελλάδα, ακόμη και τώρα, με μια κυβέρνηση που ενδεχομένως να περίμενε κάποιος ότι δεν θα τα ακολουθούσε, αλλά λόγω πανδημίας, λόγω οικονομικής ενεργειακής κρίσης, το ακολούθησε αναγκαστικά.
1: Ανάγκα και θεοί πείθονται.
0: Το ακολούθησαν οι Γάλλοι.
1: Ναι.
0: Και που έχουν...
1: ναι.
0: Αυτή είναι μια θεωρία. Η άλλη θεωρία, που είναι λίγο πιο αμερικάνικη, λέει ότι κοίταξε να δεις, άσε την αγορά να τα βγάλει μόνη της πέρα. Το άσε την αγορά να τα βγάλει μόνη της πέρα θα μπορούσε να σημαίνει μεγαλύτερη ανεργία, θα μπορούσε να σημαίνει περισσότερα λουκέτα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα μπορούσε να σημαίνει όμως ταυτόχρονα και μεγαλύτερα κίνητρα μισθολογικά σε κάποιους οι οποίοι θα σε έπαιρναν εσένα επειδή είσαι καλός, θα σε έβαζαν στο δικό τους μικρόφωνο και να παράγεις την υπεραξία που εκείνη μετά θα την πουλούσαν περισσότερο. Είναι πώς το βλέπει κανείς. Εμείς το βλέπουμε και μέχρι στιγμής έχει αποδειχθεί ότι δεν το βλέπουμε και πολύ στραβά για τα δεδομένα της δικιάς μας χώρας, πιο πολύ από την πλευρά της κοινωνικής ευαισθητοποίησης και των κοινωνικών μεταβιβάσεων, όπως λέγονται. Έχουμε πάρα πολλά επιδόματα σε σχέση με άλλες χώρες, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είμαι και σίγουρος αν αυτό οδηγεί στη λύση. Καμιά φορά οδηγεί σε μια διακριτική ύπνωση. Πρέπει με κάποιον τρόπο να αφυπνίσουμε τους ανθρώπους και να τους βάλουμε να παίρνουν πρωτοβουλίες που παράγουν έργο και παράγουν αξία. Αλλά για να το κάνουν αυτό, εκτός από το να τους ξυπνήσεις, πρέπει να τους στηρίξεις.
1: Βέβαια.
0: Γιατί αν τους ξυπνήσεις και τους πεις, έλα σήκω, άσε το επίδομα ανεργίας και πήγαινε, ναι. Να πάει πού. Απ' έξω ένα δράκος.
1: Σταύρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου ήταν χρήσιμο και για μένα και για τους ακροατές, φαντάζομαι. Και μην νομίζω ότι θα σε αφήσουμε έτσι και την επόμενη εβδομάδα, γιατί μεθεπόμενη θα σε επιστρατεύω. Διαφημίσεις και επανερχόμεθα για τα λεπτά που μας απομένουν μέχρι τη μία.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δυσκύλα. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Μετά τη sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
7: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
8: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Γειτονιές του κόσμου.
1: Λέω να πάμε στην Πράγα, γιατί αυτό που διάβασα παρουσιάζει ενδιαφέρον. Ούτως ή άλλως είναι μια όμορφη πόλη η Πράγα, και με το Μολδάβα στο κέντρο της να ρέει αυτός ο ποταμός, με τη γέφυρα του Καρόλου, τα σπίτια των αλχημιστών, μια ολόκληρη συνοικία, κάτι σπιτάκια μικρά, έλεγες πως χωρούν άνθρωποι εκεί μέσα, πως χωρούσαν. Τέλος πάντων, η είδηση τι λέει? Ότι η Πράγα, σύμφωνα με κάποιους οργανισμούς που τα ψάχνουν αυτά, είναι η πιο ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα πρωτεύουσα της Ευρώπης για τις γυναίκες. Δεν ξέρω αν ισχύει μόνο για τις γυναίκες, γενικώς μια ήσυχη πρωτεύουσα με και ωραία πόλη. Αυτό ήταν το ένα στοιχείο από τις γειτονιές του κόσμου, την περιδιάβαση τη σημερινή. Το άλλο είναι μια πολύ παράξενη είδηση, ότι η ανθρωπότητα κινδυνεύει να μείνει από άμμο. Από την άμμο, ναι, που χρησιμοποιούμε για να χτίσουμε, για τους δρόμους, για το γυαλί. Γιατί και το γυαλί από την άμμο γίνεται. Ότι κάθε μέρα, όχι εκατομμύρια, φτάνουν τα δισεκατομμύρια όλο το χρόνο οι ποσότητες της άμμου που παίρνουν οι άνθρωποι για να κάνουν τις δουλειές, και εκφράζεται η ανησυχία μήπως δεν φτάσουνε. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είχαμε για σήμερα. Θα κλείσουμε, παρότι παρεύει με τα χρονικά όρια, πάμε να ακούσουμε για λίγο ένα τραγούδι του Φαμπρίτσιο Δαντρέ που αναφέρεται
10: στο νερό. Dolce Nera, Μαργαριτάρι.

Λοιπόν, διακόψαμε αυτό το τραγούδι γιατί ο Χρήστος Θηβαίος, ο οποίος ξέρει από Ιταλία και από μουσική φυσικά, το πήρε, το διασκεύασε και μας το παρέδωσε με δικούς του στίχους με τίτλο «Μαύρο Μαργαριτάρι». Με αυτόν θα κλείσουμε, με τον Χρήστο Θηβαίο. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την ακρόαση, όπως και τον Σταμάτη Καρλούτσο που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας. Εμείς θα τα πούμε αύριο το βράδυ 9 με 10 με αυτή την μουσική εκπομπούλα που έχουμε. Από τον Γιάννη Τριάντη, να είστε καλά, αλλά θα μείνετε εδώ. Γιατί η Λένα Βασιλάκου ακολουθεί με τις ειδήσεις και ο Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του. Καλό Σαββατοκύριακο.

ζωή μας τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ψηλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνη, με ματωμένο φουστάνι. Οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα.

τρέχει να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγούς.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού λόγω ακινητοποιημένου οχήματος νωρίτερα αυτήν την ώρα, καθυστερήσει στο ύψος του Άγιου Ιωάννη Ρέντι και στο τμήμα από Λένορμαν μέχρι Αχαρνών. Νέο άλμα στις τιμές του μαύρου χρυσού στον απόϊχο της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τσιμπίνγκ στο Πεκίνο. Στα 109,56 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε προλίγου η τιμή του Brent, καταγράφοντας άνοδο 3,84%. Στα 105,25 δολάρια η τιμή του Αμερικανικού αργού, καταγράφοντας άνοδο 4,08%. Ουάσιγκτον και Πεκίνο συμφωνούν ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά και ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά. Αυτό τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του στην έδρα του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας δίπλα στην απαγορευμένη πόλη. Οι δύο πλευρές έλυσαν πολλά ζητήματα υπό Ντόναλντ Τραμπ. Άλλοι δεν θα μπορούσαν να τα επιλύσουν. Έκανε λόγο για μερικές φανταστικές εμπορικές συμφωνίες, χωρίς όμως να τις προσδιορίσει, ενώ διεμήνησε ότι δεν θα κάνει υπομονή για πολύ ακόμη με το Ιράν. Η επίσκεψη αυτή θα μείνει στην ιστορία, δήλωσε από την πλευρά του ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τσιμπίνγκ, χαιρετίζοντας τη δημιουργία μιας νέας σχέσης επικοδομητικής στρατηγικής σταθερότητας μεταξύ των δύο αντίπαλων δυνάμεων. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με το Σι Τσιμπίνγκ στην Κίνα, μετέδιδαν πως η Αμερικανική κυβέρνηση απέρριψε την πρόταση 14 σημείων της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου και πως η απάντηση ήταν απορριπτική. Θετικές οι πρώτες συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσιγκτον. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» αρχίζει το απόγευμα το τριήμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι εγγραφές των συνέδρων θα διεξαχθούν από τις 3 μετά το μεσημέρι ως τις 6.30 το απόγευμα και στις 7.25 έχει προγραμματιστεί η εναρκτήρια ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η συνολική πορεία της Νέας Δημοκρατίας έχει θετικό απολογισμό και παραμένει η δύναμη που μπορεί να εξασφαλίσει την προοπτική της χώρας για το μέλλον, τόνισε στην κρατική τηλεόραση ο Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Σημείωσε πως το συνέδριο θα γίνει αποτίμηση της έως τώρα πορείας και θα χαραχθεί η προοπτική για το μέλλον. Δεν διεκδικούμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, τόνισε ο κύριος Χατζηδάκης. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,175 δισεκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός σε τροποποιημένη ταμιακή βάση για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου της τρέχουσας χρονιάς, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Οικονομικών. Στους δρόμους ξανά οι αγρότες των Σερών απέκλεισαν νωρίτερα τη διασταύρωση του Λεύκωνα με σκοπό να κατευθυνθούν με τα τρακτέρ τους στον συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα. Υποστηρίζουν πως δεν έχουν υλοποιηθεί οι κυβερνητικές δεσμεύσεις. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση για το ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο Κρήτης, το οποίο επιλέχθηκε μέσω μειοδοτικού διαγωνισμού προκειμένου να στεγάσει τις υπηρεσίες του κτηματολογίου. Δεν έθεσα θέμα παρανομίας. Από την πρώτη στιγμή είπα ότι είναι νόμιμο, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δήλωσε πως η σύμβαση έγινε επί Πασόκ και προβλέπει την ίσπραξη ποσού 10.000 ευρώ μηνιαίως για το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη. Έχει εισπράξει 120.000 ευρώ το χρόνο, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Απαντώντας το Πασόκ σε ανακοίνωσή του, αναφέρει πως ο κύριος Γεωργιάδης επανέλαβε και σήμερα τα ίδια ψεύδη, συνεχίζοντας να μιλά για εκατομμύρια που δεν προκύπτουν από κανένα φορολογικό έγγραφο. Κάνει εκ νέου λόγο για πρωτοφανή επιχείρηση σπήλωσης του Προέδρου του Κόμματος και επισημαίνει ότι όλα θα λυθούν στη δικαιοσύνη. Τις προτάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη συνταγματική αναθεώρηση κατέθεσε νωρίτερα ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Μιχάλης Πικραμένος στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τους αρχηγούς των κομμάτων. Την επόμενη εβδομάδα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου τα πρακτικά της διοικητικής ολομέλειας μαζί με το υλικό τεκμηρίωσης που αφορά. Στον Άριο Πάγο μετέβη το πρωί η Μαρία Καριστιανού προκειμένου να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην υπόθεση διερεύνησης ευθυνών του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμανλή για την τραγωδία στα Τέμπη. Η κυρία Καριστιανού ζήτησε την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος του πρώην Υπουργού. Είμαι έτοιμη για το επόμενο βήμα, το οποίο θα ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη, δήλωσε ρωτηθήσα για το βίντεο που ανήρθησε χθες και ερμηνεύτηκε ως προαναγγελία της εξαγγελίας για το νέο κόμμα. Ανασύρθηκε από τον ποταμό Λουδία η σωρός ενός άνδρα, πιθανότατα του 54χρονου, που δολοφονήθηκε στα Μάλγαρα. Ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί, μετήχθη νωρίτερα ο 44χρονος, καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Βαγγέλης Περής.
2: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
4: Για σήμερα, Παρασκευή, στην Αττική περιμένουμε τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 2 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και βόρειο-δυτική μέχρι 3 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 13 έως 22 βαθμούς, έως 24 στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, έως 23 στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη, και έως 24 βαθμούς Κελσίου στο Γαλάτσι, την Παιανία και τη Νέα Σμύρνη. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρωινές ομίχλες και τοπικές βροχές, κυρίως το μεσημέρι, στα κεντρικά και βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική και δυτική μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-δυτική μέχρι 5 στο Ιόνιο. Ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 26 με 27 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
5: Βάλτε ρε κάτι πιο δυνατό, κάτι πιο... να έχουμε μια ένταση. Παρασκευή σήμερα, και τι Παρασκευή? Η μεγάλη Παρασκευή του ελληνισμού, μία μέρα πριν το μεγάλο θρίαμβο, που θα πάμε, θα τους σκίσουμε όλους. Ο Αχίλλας μας θα σηκώσει το τιμημένο. Βαράτε βιολιτζίδες. Όχι, θα πήγα να πω βαράτε βιολιτζίδες, και αυτό είναι προπαγάνδα υπέρ της αντιπάλου μας, της Φιλανδίας. Βγαίνει εκεί με ένα βιολί, άσε ρε. Αυτά τα έχουμε δει στα πανηγύρια και παίζουν βιολί σοβαρό. Όχι, για όλα θα μιλήσουμε σήμερα. Θα μιλήσουμε και θα μας ακούσετε, γιατί στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θάνος Μπούπας. Γιατί τη μουσική επιμελείται την έχει Αφροδίτη Τσιμίτη. Γιατί τα ηχητικά τα επιμελείται η Χριστίνα Μούγιου. Και γιατί βεβαίως στο μικρόφωνο είναι ο Βαγγέλης Περής. Ο οποίος έχει κάνει μία έρευνα, γιατί παρακολουθώ τι ακριβώς συμβαίνει με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ζωή Κωνσταντοπούλου. Έχουμε να τη δούμε, να την ακούσουμε, να την απολαύσουμε πάρα πολύ καιρό. Χάθηκε η Ζωή. Χάθηκε. Κάτι συμβαίνει. Αλλά εμείς, γιατί είμαστε λαγωνικά, την ανακαλύψαμε.
6: Ποιος φωνασκεί? Ποιος φωνασκεί? Αυτός που δεν ξέρει την γενική, ο δόκτορ, και λέει ο δόκτορ.
7: Συνεχίστε.
6: Θεωρώ απαράδεκτη και ανεπίτρεπτη τη στάση σας μέσα εδώ. Και είμαι βαθύτατα προσβεβλημένη από το γεγονός ότι σας ρωτάω. Με κοιτάτε και δεν απαντάτε, και τώρα κοιτάτε τα χαρτιά σας. Μην κοιτάτε εκεί να σας κάνουν νοήματα. Μπορείτε να μου δώσετε μια απάντηση? Μπορείτε να μου δώσετε μια απάντηση, κύριε Μιχαλόπουλε? Συγγνώμη, αλλά τι τρόπος είναι αυτός?
5: Όταν βλέπεις τέτοιο τρόπο, θέλω να σου πω, κάτι συμβαίνει και δεν είναι για κακό. Συνήθως είναι για καλό. Γιατί όλοι αγαπάμε έναν τρόπο σαν το δικό σου. Έτσι χτυπάει η καρδιά μας. Αυτό τραγούδι το τραγουδούσαν οι Ολύμπιανς, ο Πασχάλης δηλαδή, όταν ο πατέρας της Ζωής Κωνσταντοπούλου ήταν έφηβος. Και ο Πασχάλης είναι ίδιος. Ο Κωνσταντόπουλος όχι.

0: Βόρειο Ελλαδίτες οι Ολύμπιανς. Και ο Πασχάλης, όπως όλοι γνωρίζουμε. Βόρειο Ελλαδίτης και ο αρχηγός μας, ο Βελόπουλος, ο επόμενος πρωθυπουργός. Ο οποίος είναι χριστιανός. Οτιδήποτε έχει σχέση με τη θρησκεία τον κάνει τον άνθρωπο να προσκυνάει. Σέβεται όλους, παπάδες, διακόνους, πρεσβυτέρους, μοναχούς, εκτός από τον Πατριάρχη. Δεν σέβεται τον Πατριάρχη. Γιατί δεν το σέβεται ο Βελόπουλος? Ένας θεός ξέρει, μάλλον ο Πούτιν.
1: Τον είδα να ευλογεί τα όπλα των Τούρκων όταν μπήκα στη Συρία. Όπλα που χρησιμοποιούνται και στην Κύπρο μας. Ευλόγησε τα όπλα τα τουρκικά που μπήκα στην Κύπρο.
2: Κάλπα Πάντζα, Βαρθολομέος, δεν ευλόγησε πουθενά όπλα. Το κεφάλι στα βγάζει αυτά. Μια επιστολή έστειλε υποστήριξη στον Ερντογάν για την επιχείρηση κλάδος ελέας στο Αφρίν της Συρίας. Αλλά όσο για την Κύπρο, καταρχάς εξελέγει το 91. Ποια Κύπρο? Πες παιδάκι μου, δεν θέλαν οι Ρώσοι να παρευρεθώ. Θα καταλάβουμε εμείς. Κλείσε και το μάτι.
1: Αλλά πρέπει στην ελληνική λύση, έχω πει, ό,τι λέμε να το κάνουμε και να το εννοούμε. Να μην λέμε ψέματα στον ελληνικό λαό.
2: Κάθε φορά που λες δεν είμαστε υποκριτές, 5 ανιχνευτές ψεύδους αυτοκτονούν και άλλοι 15 παθαίνουν κρίση πανικού.
1: Θέλω να είμαι συνεπής σε αυτά που λέω στον ελληνικό λαό. Δεν θα τον κοροϊδέψω ποτέ.
2: Η σχέση σου με την αλήθεια είναι σαν το WiFi στο τρένο. Μια σε βρίσκω, μια σε χάνω. Δηλαδή ίσα-ίσα εμφανίζεται ενδεικτικά.
1: Εγώ δεν θα υποκριθώ ποτέ. Είμαι ειλικρινής με τους Έλληνες, με το χέρι στην καρδιά, έκανα αυτό που λέει η συνείδησή μου.
2: Δηλαδή οι κολοτούμπες κάνουν η πολιτική. Συγκάνεις όλο το Ολυμπιακό πρόγραμμα στην ενόργανη, κανονικά.
0: Ο Σίλας ήταν αυτός ο οποίος είπε τα χιδέα πράγματα που δεν συμφωνούμε καθόλου εναντίον του Βελόπουλου. Σε λίγο θα το πούνε και ψεύτη. Όπως την Κατερίνα Καζέλη. Μπουτζάρντα.

0: ακούω αυτό το τραγούδι, έχω όρεξη να φάω πίτσα. Δεν ξέρω, το έχω συνδυάσει. Πήγαινα σε μια πιτσερία όταν ήμουν πιτσερικάς και έπαιζε συνέχεια αυτό το τραγούδι. Κατερίνα Καζέλη. Κάσκο ντόρο. Και μια που μας έχει ανοίξει η όρεξη, θα πούμε και το Κάτι Ψήνεται. Τρομερή εκπομπή. Καινούργια επεισόδια στον Αντένα μας. Και πάνε διάφορες κυρίες και κύριοι, τρώνε και ψάχνουν την ευκαιρία ο ένας να την πει στον άλλο για να πάρει στο τέλος το χιλιαρικάκι.
1: Από το πετσετούλο στο χωριό σας δεν έχετε.
2: Σκληρό.
3: Συγγνώμη.
2: Οι άλλοι έχουν.
4: Έλα μωρέ Φέη. Έλα μωρέ τώρα.
1: Όλα τέλεια, σιγά. Βαρύ γλυκό κι αυτό, δηλαδή μου φαίνεται θα πέσουν τα πλάτα.
5: Τέτοια προσπάθεια να τη πει τώρα για την καρδοπεσέτα.
2: Πώς να σκουπιστεί.
1: Ήταν το λάθος που ζητούσα όλο το βράδυ.
2: Το βρήκες.
1: Ήθελα να τη το επιστρέψω για εκείνο το κουτάλι που δεν τη είχα βγάλει.
5: Έλα ρε Μαρία, γιατί όλο παράπονα είναι.
6: Έψαχνε από την αρχή απεγνωσμένα να βρει το λάθος. Το βρήκε.
1: Με σήκωσες για κουταλάκι, δεν θα το ξεχάσω.
6: Εγώ.
1: Το ξέχασες.
6: Εγώ με το δάχτυλο θα το φάω, ώσπου να μου φέρουν το κουτάλι.
1: Είστε γλυκό μου φίλη. Δεν έχει και καλή μνήμη.
2: Εντάξει, Φέη μου, θα μπορούσε να είσαι λίγο πιο επίκης.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Όπως τα γνωρίζετε, γύρω από το τραπέζι δημιουργούνται μεγάλες φιλίες που κρατάνε για χρόνια. Εκτός από το Κάτι Ψήνεται. Που συγκρούστηκαν, γιατί συγκρούστηκαν. Για μια τυποτένια.

0: το πετσέτα. Δεν χωρίσει το κέφι, αλήθεια με αυτά. Είναι τραγούδια της ταβέρνας. Έχετε κανένα κρασάκι να μας φέρετε να φτιάξουμε κεφάλι? Αλλά κρασί καλό, σοβαρό, από αυτά που πίνει ο Λιάγκας.
1: Τα πιο όμορφα στην Προβικία, στην Νότια Γαλλία, εκεί μία ώρα από τις Κάνες. Πώς το λένε, μέρη που βγάζουν το καλύτερο ροζέ κρασί, που είναι το Μιραβάλ.
2: Σατό Μιραβάλ.
1: Σατό Μιραβάλ. Μάλιστα έμαθα ότι υπάρχει και ένα πιο exclusive Μιραβάλ, το οποίο είναι το Muse, σαν το site το δικό σου, το οποίο είναι πιο ακριβό και βγαίνουν κυριολεκτικά 200 μπουκάλια όλο το χρόνο σε όλο το...
2: Είναι αυτά τα πολύ μεγάλα.
1: Τα πολύ μεγάλα, ναι.
3: Είναι το Μήλον της Έριδος,
1: λοιπόν,
3: μεταξύ Τζολί και Πι.
1: Το ξέρετε, είναι το μόνο κρασί που λίγο όταν καμιά βάλω κανένα πίνω το Μιραβάλ, μου αρέσει πάρα πολύ, είναι ο ιδιοκτήτης του Μιραβάλ. Μαζί με έναν άλλον κύριο που τον είχαμε βγάλει, θυμάστε ότι είχε γίνει γιορτή και τα λοιπά.
3: Οικογένεια Περί.
1: Πολύ ωραία. Οικογένεια Περί.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Όπα. Κάπου όπα. Μη συνδέετε την οικογένεια Περί με κρασιά από την Προβυγγία, ροζέ δήθεν, Μιραβάλ και άλλες αηδίες. Εμείς πίνουμε μόνο ρετσίνα.

0: ποιος έχει γράψει αυτό το τραγούδι. Α, δεν ξέρεις. Η ρετσίνα από πού βγαίνει. Α, ούτε αυτό ξέρεις. Οι αρχαίοι έπιναν ρετσίνα. Ούτε αυτό ξέρεις, ωραίος. Να πας στον Κρίκο.
1: Ποιος ποταμός διασχίζει το Παρίσι?
2: Α, δεν ξέρω.
1: Ποσικουάνας. Ποιο νησί του Ιωνίου είναι γνωστό για το ποντικό νησί?
2: Δεν ξέρω.
1: Οζάν, σε ποια ελληνική πόλη βρίσκεται η αψίδα του γαλερίου?
2: Δεν ξέρω.
1: Η Θεσσαλονίκη. Πώς ονομάζεται το διαστημόπλαιο που πρόσφατα ταξίδεψε μέχρι τη Σελήνη?
2: Δεν ξέρω.
1: Ποιος ήταν ο πατέρας του Αχιλλέα?
2: Δεν ξέρω.
1: Ποια είναι η σχέση Καραγκιόζη και Κολυτήρη?
2: Δεν ξέρω.
1: Τι μπορεί να σου σκάσει στο ποδήλατο?
2: Δεν ξέρω.
1: Τι σήκωνε ο Άτλαντας στους ώμους του?
2: Δεν ξέρω.
1: Ποια είναι η σύζυγος του Σάκη Τανιμανίδη?
2: Δεν ξέρω.
1: Θεσσαλονίκη έχεις πάει?
2: Δεν έχω πάει.
1: Δεν έχεις πάει
2: όχι,
1: Θεσσαλονίκη.
2: Όχι, όντως, ναι. Αλλά έχω πάει Μύκονος. Μόνο Μύκονος ξέρω εγώ.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Καλά όλα τα άλλα. Την αψίδα του γαλέριου και τα υπόλοιπα. Να μην ξέρεις ποια είναι η γυναίκα του Σάκη Τανιμανίδη. Και η απάντηση να είναι δεν ξέρω. Παύλος Παυλίδης μαζί μας.

0: την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θεία άλυγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
3: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με βακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με βακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Είμαι πανέτοιμη να αντιμετωπίσω με κάθε κίνδυνο για την εθνική μας ανεξαρτησία και αξιοπρέπεια. Άκου τώρα, είχαμε μια άσκηση του ναυτικού, του πολεμικού ναυτικού, και συμμετείχαν και υποβρύχια. Υποβρύχια τα οποία πρέπει να πάνε να καταστρέψουν τον εχθρό. Εισβάλλει ο εχθρός, πάμε πάει το υποβρύχιο, το διαλύει. Και τι έγινε? Πήγε και μπλέχτηκε στα δίχτυα μια στράτας. Δηλαδή είχαν απλώσει δίχτυα και το υποβρύχιο. Εντάξει, δεν είναι άγγελα. Και το υποβρύχιο πήγε δυστυχώς και έπεσε στα δίχτυα αυτά. Τα δίχτυα της Αράχνης. Ήταν μια εκπομπή που παλιά ακουγόταν στο ραδιόφωνο. Τώρα είμαστε στον 99. Αλφα Radio. Και έχουμε και τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Έχουμε και onair@alfaradio.gr που είναι το email μας. Και έχουμε και Viber 6947-989-989. Και έχουμε και UFO. Έχουμε UFO. Βγήκε ο ίδιος ο πρόεδρος και η NASA επισήμως και είπαν ότι υπάρχουν UFO και κάποια είναι εδώ στην Ελλάδα. Είναι UFO ή κάτι μας κρύβουν? Όχι, συνήθως λέμε ότι κάτι μας κρύβουν και δεν μας λένε για τα UFO. Τώρα που μας είπαν πάλι κάτι μας κρύβουν.
9: Θέλουν να μας πείσουν, θα προσπαθήσουν να πείσουν τις μάζες της ανθρωπότητας παρουσιάζοντας τέτοια έγγραφα πολύ αληθοφανή και πιστικά ότι πραγματικά υπάρχουν εξωγήινα, ότι υπάρχουν υπτάμενοι δίσκοι και ο λόγος ο βασικός είναι για να αποστατήσουν, να κλονιστεί η πίστη πολλών χριστιανών στα έθνη και να φύγουν, γιατί ο Ιησούς το έχει πει ότι ο διάολος θα προσπαθήσει να πλανήσει ακόμα και τους εκλεκτούς. Προσέξτε, μην πιστέψετε αυτά τα νέα, σας παρακαλώ. Και ο δεύτερος λόγος είναι για να αιτιολογήσουν, εξηγήσουν την ξαφνική εξαφάνιση μυριάδων ανθρώπων από τη γη, όποτε και γίνει αυτό, όταν αρχίσει η εσχάτη σάλπιγγα, και για να μας αρπάξει ο Χριστός στον ουρανό, στα σύννεφα και να είμαστε για πάντα μαζί του. Πώς θα εξηγήσουν ότι μυριάδες μυριάδων εξαφανίστηκαν, αγαπημένοι μου φίλοι και αδέλφια, εάν δεν πουν μια τέτοια ιστορία? Γι' αυτό προσέξτε, σας παρακαλώ, σας προειδοποιώ και προειδοποιήστε και όλους όσους αγαπάτε να μην το πιστέψουν.
8: Ακολουθεί ένα τραγούδι του Κώστα Τουρνά, UFO. Μπορούμε να το πούμε για UFO, έτσι το έχουμε συνηθίσει.
0: Πάρτε και εμένα μαζί σας στον ήλιο.
8: Πού πας ρε εσύ Τουρνά, να μας μπερδέψεις. UFO. Όταν γίνει οι μυριάδες που πάνε προς τον ουρανό μετά το κάλεσμα, τότε να πας.
0: Ζήσει, πεθαίνεις, κανείς δεν ρωτάει.
8: Αυτό το τραγούδι είναι του 75-76. Το σουβλάκι έκανε 150 δραχμές. Μισό ευρώ δηλαδή, λιγότερο. Τώρα πόσο έχει πάει το σουβλάκι? Θα φανταστείτε ότι τα σουβλατζίδικα, επειδή θέλουν να προσφέρουν και πρόγραμμα, σου λέει έχουμε σουβλάκι ακριβώς, να έρχεται ο πελάτης να ευχαριστιέται, πήρανε και τη Σαμπρίνα.
10: Βγήκε κάποια site και λέγανε η Σαμπρίνα τραγουδάει σε σουβλατζίδικα. Πώς το είδες αυτά και αν σε επίραξε?
11: Ένας υπέροχος χώρος που έχουν εμφανιστεί πάρα πολλοί καλλιτέχνες, πολύ καλοί καλλιτέχνες, και δεν ξέρω γιατί γράφτηκε με κακία.
10: Ήταν υποτιμητικό τύπο ότι η Σαμπρίνα από τις μεγάλες πίστες σε μια ταβέρνα
11: σε
10: τραγουδάει.
11: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με έχουν τόσο wow. Αλλά νομίζω ότι ήταν μεγάλη κακία. Αλλά γίνομαι και εγώ κακιά.
12: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
8: Τελικά πήγε ή όχι? Μάλλον πήγε, αλλά πάνε κι άλλοι.
13: Έχει Αθήνα 500 σουβλατζίδικα.
8: Ναι.
13: Και πήγες κι άνοιξες κι εσύ.
14: Γιατί?
8: Ναι.
13: Απ' την ταμπέλα έπρεπε να καταλάβω τι παίζει με το μαγαζί.
8: Αυτό με την ταμπέλα στα σουβλατζίδικα, όλα έχουν ένα λογοπαίγνιο.
13: Ένα σουβλάκι έχεις να φτιάξεις. Δεν σου πάμε να κάνεις.
8: Ο περίγυρος είναι το σουβλατζίδικο του Περί.
13: Λίγο γύρω, μια ντομάτα.
8: Ο αυλόγυρος.

0: σας μάρανε η πίτα καλαμπόκι και τα φαλάφελ για βήκα τεραστές. Εδώ δεν ξέρετε τι γεύση έχει ο γύρος και τι είναι οι πατάτες, οι τηγανιτές. Καλά η πλάκα, η μεγάλη είναι με σένα, ότι το πίστευες πως είστε και καλοί. Ήθελα να ξέρα ποιος είχε την ιδέα
1: εσύ να ανοίξεις μαγαζί.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτρος Σαμουήλ. Να μην αποκτήσει πυρηνικά η Τεχεράνη και να παραμείνουν ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ, συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Η επίσκεψη αυτή θα μείνει στην ιστορία, δήλωσε από την πλευρά του ο Σι Τζινπίνγκ. Οι τιμές του Brent ενισχύονται, φτάνοντας στα 108,63 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό αγγίζει τα 104,54 δολάρια το βαρέλι. Στα 5,1 δισεκατομμύρια ευρώ το πρωτογενές πλεώνασμα το πρώτο τετράμινο του 2026, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών. Το απόγευμα ξεκινά το τρίμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Τις προτάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη συνταγματική αναθεώρηση κατέθεσε ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου Μιχάλης Πικραμένος στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τους αρχηγούς των κομμάτων. Την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών Κώστα Καραμανλή ζήτησε η Μαρία Καριστιανού από τον Άριο Πάγο για την υπόθεση των Τεμπών. Τραγική κατάληξη στην τραγωδία της Ηλιούπολης. Νεκρή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που είχε πέσει από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας. Εντοπίστηκε η σωρός του 54χρονου που σκότωσαν και πέταξαν στον ποταμό Λουδία. Προφυλακιστέ ως ένας εκ των δύο δραστών που έχουν συλληφθεί για την υπόθεση. Στους δρόμους ξανά οι αγρότες των Σερών απέκλεισαν τη διασταύρωση του Λευκώνα με σκοπό να κατευθυνθούν με τα τρακτέρ τους στο συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα, στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας. Ο καιρός στην Αττική σήμερα με αραιές νεφώσεις, μέγιστη θερμοκρασία 26 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Alpha Radio 989 στο μαγκαζίνο στις 2 με τη Λίνα Κλήτου.
3: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
5: Έλα και μετράμε ώρες. Λεπτά με μετράμε λεπτά. Λεπτά με μετρά. Και δευτερόλεπτα. Πότε θα φτάσει το Σάββατο για να βγει ο Ακύλας και να μας φέρει πίσω τα αρχαία, τα γλυπτά του Παρθενώνα. Πρέπει να το διάβασα αυτό. Λέει ότι είχε υπόγειο μήνυμα που κανείς δεν το κατάλαβε όταν ήταν ένα άγαλμα που το παρουσίασε για ένα δευτερόλεπτο και ταυτόχρονα έλεγε φέρτο, είναι φέρτε πίσω τα γλυπτά του Παρθενώνα. Μπράβο ρε Σιακύλα, συγχαρητήρια. Μπράβο και στους υπόλοιπους, δηλαδή στο Θάντο Μπούπα, ο οποίος φροντίζει τον ήχο. Μπράβο και στην Αφροδίτη Τσιμίτη, αλλά και στη Χριστίνα Μούγιου και στο Βαγγέλη τον Περί, σε όλους. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αυτό πάντως με τα γλυπτά του Παρθενώνα, μην περιμένετε ότι καμιά κυβέρνηση μπορεί να τα φέρει πίσω. Χρειάζεται κάποιος να έχει πυγμή. Και όταν λέμε να έχει κάποιος πυγμή, μια κυβέρνηση που να είναι μεν δημοκρατία, οκ, δεν λέμε να είναι δημοκρατία. Αλλά στρατιωτική δημοκρατία.
6: Το καλύτερο πολίτευμα το οποίο θα μπορούσε να υπάρξει και μέσα από αυτό το πολίτευμα η ευθύνη είναι αυτή η οποία δοξάζεται σαν αρετή. Στρατιωτική δημοκρατία δίνει το δικαίωμα του εκλέγει και του εκλέγεστε μόνο στους πολίτες οι οποίοι έχουν υπηρετήσει στο στρατό. Γιατί? Όχι επειδή μας αρέσει η βία ή επειδή είμαστε βίαιοι κτλ. Αυτό που είπες και εσύ είναι κακό πράγμα, εννοείται. Ότι η ύψιστη μορφή ευθύνης πηγάζει από τον άνθρωπο, από τον πιο αμόρφωτο. Παρόλα αυτά όμως που ξέρει ότι αν αύριο ψηφίσει κάτι λάθος θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή του οδοφράγματος μέσα στο κράτος ή στην πρώτη γραμμή της μάχης έξω από το κράτος, αυτός ο άνθρωπος ψηφίζει με πολύ μεγαλύτερη υπευθυνότητα από τον πιο μορφωμένο γιατρό, ο οποίος ξέρει ότι και να ψηφίσει κάτι λάθος θα κρυφτεί στο καταφύγιο και δεν έγινε τίποτα.
5: Πολύ λογικά πράγματα. Ψηφίζουν τα φανταράκια μας. Ψηφίζουμε. Να πάρουμε άδεια να πιούμε κάνα τσιγαράκι.
7: Είμαι πίνω φανταράκι και έχω ένα μικρό μεράκι που κρατούσα μέχρι τώρα μη.
5: Αυτή είναι δημοκρατία.

0: ψηφίσω στις 9, γιατί είναι δημοκρατία στρατιωτική.
1: Μάνα μου γλυκιά,
0: ακούει κάτι τέτοιο Κασιδιάρης και φτιάχνεται. Αυτή τη στιγμή είναι στη φυλακή βέβαια, αλλά άκου να δεις τι έκανε. Άκου τι έκανε ο Κασιδιάρης. Μάζεψε μερικούς συμφυλακισμένους που ψηφιάζουν, καμιά πενταριά άτομα, και τους λέει: θέλετε να γίνω βουλευτής και να κατέβω στην πολιτική? Ένας κάπνιζε, άλλος μασούσε, άλλος ασχολείται με κάτι άλλο, θέλω να τα πω. Είπανε ναι, φωνάξε δυνατά, ναι, και λέει: είστε ο λαός και εγώ ακούω το λαό.
2: Και μάλιστα άκουσα σε ένα κανάλι ρωτήσανε και έναν νεοδημοκράτη, υπουργό του Μητσοτάκη, τι θα γίνει αν ο Κασιδιάρης βγει από τη φυλακή και κάνει κόμμα. Λοιπόν, υπάρχει απάντηση σε αυτό το ερώτημα και βέβαια αυτή την απάντηση δεν τη δίνουν ούτε οι υπουργοί των διεθαρμένων κυβερνήσεων, ούτε κανείς άλλος. Μόνο ένας τη δίνει, ο κυρίαρχος ελληνικός λαός, οι Έλληνες πολίτες, δηλαδή εσείς. Και θέλω να σας ρωτήσω και να μου απαντήσετε από καρδιάς. Και μόνο τη δική σας απάντηση θα λάβω σοβαρός υπόψη. Θέλετε πράγματι να επανέλθω δυναμικά στην πολιτική?
3: Ναι!
2: Θέλετε μόλις βγω από τη φυλακή?
3: Ναι!
2: Να ξεκινήσει ένα ισχυρό εθνικό κόμμα που θα κάνει τη διαφορά μέσα στη Βουλή?
3: Ναι!
2: Επομένως και εγώ δεσμεύομαι ενώπιόν σας ότι το πρώτο πράγμα που θα γίνει μόλις πατήσω το πόδι μου, το ένα πόδι μόνο έξω από τη φυλακή, θα είναι να επανέλθω δυναμικά στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής της Ελλάδας. Και αυτός είναι ο σκοπός, προσωπικά είναι ο σκοπός της ζωής μου. Έχω δώσει τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου σε αυτόν τον αγώνα και δεν θα κάνω πίσω. Ο σκοπός είναι επιτέλους να ξεριζωθεί το καρκίνωμα της διαφθοράς που αυτή τη στιγμή μας στήθηκε και ταλαιπωρεί την Ελλάδα. Αυτό είναι το τυχαίο αίτημα όλων των Ελλήνων και σε αυτόν τον σκοπό έχω αφιερώσει και εγώ τη ζωή μου. Σας ευχαριστώ θερμά από καρδιάς. Θα μιλήσουμε πολύ περισσότερο όταν αποφυλακιστώ. Θα κάνουμε μια πολύ μεγάλη ανοιχτή συγκέντρωση και εκεί θα είμαστε και πιο άνετα από άποψη χώρου, γιατί σήμερα δεν περιμέναμε τόση προσέλευση και δεν είμαστε πράγματα. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Αφού μίλησε ο λαός, τι να κάνει ο άνθρωπος τώρα, αφού κράζεται, αφού κράζεται στον άκρη. Εν τω μεταξύ, ρε εσύ Κασιδιάρη, πριν ξανακάνεις κόμμα, δεν κοίταζε να μην ξανακάνεις φυλακή?

Πολλοί λένε ότι έχει ντούγκλα στο μουστάκι. Το σωστό είναι έχει ντουγκλαστό. Το μουστάκι του είναι ντουγκλαστό. Γιατί υπήρχε ένας ηθοποιός παλιά που είχε ένα ωραίο μουστακάκι. Αυτό είναι μια γραμμή πάνω από τα χίλια. Ο οποίος ονομαζόταν Ντούγκλας, όχι ο Ντάγκλας, άλλος αυτός είναι και για άλλα πράγματα. Τα έχουμε σε φυλακή, μπερδευόμαστε.

0: Έχετε δει το Φάνη το Λαμπρόπουλο που κάνει μια εκπομπή στο Sky? Τι κοστούμι έχει φορέσει? Πω. Όλο το διάστημα που κάνει εκπομπή φοράει κάτι χρώματα μελιτζανιά, πορτοκαλιά, κίτρινα. Λες και είναι χαλί της Μυραράκη. Αλλά είναι καλή εκπομπή. Δηλαδή ο άνθρωπος είχε και επιτυχία. Για Sky μιλάμε, σούπερ επιτυχία.
1: Ξυπνώ.
0: Θα ξανακάνει, κανείς δεν ξέρει. Είχε ιδέες πάντως, όπως αυτή που έπαιξε box και περιέγραφε ο Κωνσταντινίδης. Γιατί ο Κωνσταντινίδης περιγράφει κανονικά επαγγελματικά αγώνες box.
2: Τελειώνει η μάχη με ένα πολύ ωραίο αριστερό. Ο Fatality, πολύ πολύ ωραίο footwork. Τρομερό, πάει για ματσόλα ο Φάνης. Γνωστός ματσολιάρης. Γνωστός. Ένα, δύο. Ξαναμπαίνει ο The Floor. Ο The Floor ξανά στο παιχνίδι. Footwork γύρω γύρω, κοιτάξτε τι ωραία που είναι τα πόδια, τρομερό! Ο σηκώτη! Ένα, δύο, σήκω! Τρία! Ο σηκώτη! Ένα, δύο, σήκω! Τρία! Τέσσερα!

0: Ο Φάνης είναι πυροβόλο. Ένα, δύο, τρία, δέκα, νοκάουτ.
1: Ναι! Ναι! Τι
0: μου δίνει. Ήρθε η ώρα για την απονομή.
1: Εδώ πέρασε στην γυναίκα μου. Γεωργία! I love you!
2: Το έχω δει σε ταινία αυτό.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Έχουμε μια τρομερά ωραία ιδέα. Αντί να πάνε οι πολιτικοί αρχηγοί, γιατί σε λίγο θα έχουμε εκλογές, για να κάνουν τα γνωστά debate, να τους βάζουμε να παίζουν επιγμαχία και να πάει ο Στέφανος Κωνσταντινίδης να περιγράφει, θα έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί κοιμόμαστε. Ο Καζούλης είναι. Τραγουδάει για τον πυγμάχο. Σάιμον Γκαρφάνκελ, αυτό το boxer. Αλλά στα ελληνικά είναι ο πυγμάχος.

0: φέγε, δεν το έχουν βάλει, το βάλα εγώ. Είναι παλιό αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω αν το γνωρίζει η Μαρέα Ιωαννίδου, η οποία είναι πολύ πιο μικρή. Παρόλο που η Google συνεχίζει αυτή την απρέπεια που κάνει και γράφει ότι είναι 81 ετών. 81 ετών η Ιωαννίδου. Αν είναι δυνατόν. Και η ίδια έχει ανοίξει πόλεμο, έχει κάνει μηνύσεις. Πώς πάει αυτή η υπόθεση άραγε?
1: Τελικά κινηθήκατε νομικά για την ηλικία σας?
2: Παιδιά, ναι, προχωράει αυτό.
1: Α, ναι.
2: Θα τη βγάλουν, ναι, ναι.
1: Πόσα χρόνια σας προσθέτει?
2: Εγώ, καλή πολλά.
1: Ναι.
2: Εντάξει, είμαι μια γυναίκα.
1: 81
2: είμαι. Α,
3: πόσο είπε την άκουσα?
1: 81 γραφικού.
4: 31 θέλει να πει η συνάδελφο.
2: Είμαι 81. Όχι, 5.
0: Είναι πολύ σωστά το play. Εγώ είμαι 81 γιατί διαβάζω ότι παντρεύτηκε το 62. Αλλά έτσι είναι οι καλλιτέχνες, μένουν πάντα παιδιά.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Oh. Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα κι αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδες. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Ραγδαίες εξελίξεις γύρω από το θέμα του Ακύλα. Θυμάστε την Εύη Δρούτσα που είχε πει ότι είναι καραγκιοζάκος? Μετάνιωσε η Εύη Δρούτσα και είπε ότι ήταν λάθος, και για να τον εκδικηθεί όμως θέλει να γράψει ένα τραγούδι για τη ζωή του. Δεν συμβιβάζω. Ή ζητά συγγνώμη και δεν ασχολείσαι πια, ή τον τιμωρείς με ένα τραγούδι για τη ζωή του. Εσύ τώρα έχεις άλλη άποψη, σε ξέρω. Τι θες να κάνεις, θα σου πω εγώ τι θα κάνεις. Έκανε ένα κοκοράκι. Θα πάρεις τηλέφωνο. Έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800. Έχουμε και ένα email. onair@alfaradio989.gr και ένα Viber 6947-989-989. Και έχουμε και μια επιθυμία. Να βαφτίσουμε το παιδάκι που έκανε η κολλητή μας φίλη. Αλλά εκείνη δεν δέχεται. Τι ακριβώς συμβαίνει? Τεράστιο το θέμα. Και είναι θέμα γνώσεων. Γι' αυτό το λύνουνε στο ρουκ-ρουκ.
9: Έχεις και παιδί?
10: Όχι.
9: Ο Γιαννάκης που λέγατε πριν?
10: Ο Γιαννάκης είναι το παιδί της κολλητής μου.
9: Το οποίο το έχεις βαφτίσει εσύ?
10: Όχι. Αν θέλεις μπορούμε να το θίξουμε αυτό.
9: Ναι,
10: γιατί θα ήθελα να ακουστεί τελικά. Με πονάει πολύ.
9: Γιατί η κολλητή δεν σε διάλεξε?
10: Ήταν συμφωνημένα κάποια πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Επιλέχθηκε άλλος νονός, τι να κάνω. Πάντρεψα όμως αυτή την κολλητή.
9: Α.
10: Ήθελα διπλή την κουμπαριά.
9: Εντάξει, δεθήκατε όμως.
10: Δεθήκαμε βεβαίως. Τώρα είναι στα τρίκαλα, μου λείπει πολύ. Και εκείνη και ο Γιαννάκης, το παιδί που δεν βάφτισα.
9: Να σε ρωτήσω κάτι. Το παιδί αυτό δεν το βάφτισες γιατί ο μπαμπάς ήθελε κάποιον κολλητό του?
10: Εσύ το είπες, Ζέτα, ναι.
9: Και τι πείραζε να έχετε δύο?
10: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σε φέρω σε επικοινωνία μετά το επεισόδιο να τα θίξεις και εσύ τα επιχειρήματα και τα δικά μου.
9: Η κολλητή της σου απάντησε σε αυτό. Γιατί η κολλητή δηλαδή δεν είπε στον άντρα της: φέρε τον κολλητό σου, αφέρω και την κολλητή μου και αφού ξέρεις τι θα γίνει.
10: Ζέτα μου, ήταν και έγκυος τότε να πεις όταν γινόταν η επιλογή. Εντάξει, δεν ήταν να πιεστεί να έρθει σε αντιδικία με το σύζυγο. Έκανα πίσω.
9: Μήπως έκλεψε την κουμπαριά με το γάμο, ήθελε ο γαμπρός εκεί να βάλει τον κολλητό και δεν.
10: Τέσσερις κουμπάρι ήμασταν τότε. Βεβαίως.
9: Την προτιμπονάει πολύ αυτό.
10: Ναι.
11: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
8: Έτσι δυστυχώς είναι οι φιλενάδες. Πονάει μια την άλλη. Έρχεται η στιγμή της προδοσίας. Μπορεί να αργήσει, αλλά έρχεται.

0: ερμηνεύονται. Υπάρχει ζήλια στον κόσμο. Υπάρχουν συγκρούσεις, δεν υπάρχει αγάπη. Πώς ξεκίνησαν, ρε παιδιά, όλα αυτά? Ήταν πάντα έτσι η ανθρωπότητα? Ουχή, δεν είναι το πάντο έτσι. Το πάντο είναι στην καθαρέβουσα.
1: Νεκατερά σου κάνει τον αγαπάς, αγαπάς.
0: Όλα άρχισαν, το λέω και να τριχιάζω, αποκάλυψη, όταν οι Ηρακλείδες άρχισαν πόλεμο με τους Κρόνιους. Η τελευταία είναι χάλια.
2: Υπάρχει μια σύγκρουση που δεν καταγράφηκε ποτέ στην επίσημη ιστορία, αλλά παραμένει ζωντανή μέσα στα κύτταρά μας. Από τη μία πλευρά, το γένος των Ηρακλειδών, οι φορείς της ελληνικής πνευματικής φλόγας και της ελευθερίας. Από την άλλη, οι Κρόνιοι, οι κληρονόμοι της Ατλάντιας τυραννίας, που επιδιώκουν τον έλεγχο μέσω του φόβου, της τεχνολογίας και της ύλης. Είναι η αιώνια διαμάχη ανάμεσα στο φως της δημιουργίας και το σκοτάδι της υποταγής. Αυτός ο πόλεμος δεν τελείωσε ποτέ. Συνεχίζεται σήμερα, πιο αρρωστημένος από κάθε φορά, μέσα στο ίδιο μας το DNA. Στα βίντεό μας ακολουθούμε συχνά τα σημάδια της διαδρομής των Κρόνιων και ερευνούμε πώς καταφέρνουν να δηλητηριάσουν το ανθρώπινο γένος, διεισδύοντας σε διάφορες φυλές, οδηγώντας μας στη σημερινή κατάσταση του πνευματικού κόμματος. Μήνε.
0: Το πνευματικό κόμμα, κάτι θα είναι. Οι Κρόνιοι τα κάνουν. Ό,τι κακό συμβαίνει, να ξέρεις ότι είναι Κρόνιοι. Ενώ οι Ηρακλείδες είναι από τον Ηρακλή. Με τους άθλους.

0: Έχει κάνει καμπόσα ο Ηρακλής. Τη Λερναία Ύδρα την εξαφάνισε. Κάτι λιοντάρια τα ξεδόντιασε. Το γκόπρο του Αυγή πήγε και το καθάρισε. Αλλά δεν ήταν και πολύ μάγκας.
1: Και για την Ιππολίτη που μου ξεκλήρισε το σπίτι. Για μια κρυσή γαλάζια ζώνη όλη η πατρίδα μαραζώνει.
0: Αν ήσουν αμάγκας κύριε Ηρακλή, δεν ξέρω αν μας ακούει. Θα έχεις φάει τυρόπιτα με μάγκο.
2: Πόπι,
3: δεν πέσαμε και πολύ έξω.
4: Όχι. Βλέπω το επιδόρπιο του Μιχάλη, πολύ ωραίο. Ελπίζω να είναι το ίδιο και γευστικά.
3: Πάντως από χρωματάκια για εμφάνιση είναι.
4: Ναι, είναι τέλειο.
3: Είναι ένα τροπικό όνειρο.
5: Και διάλεξε και γλυκές φράουλες, μπράβο.
2: Σε ποια λαϊκή πας?
5: Ναι, είναι γλυκές. Οκ. Είναι υπέροχο. Είναι σαν τυρόπιτα με μάγκο.
2: Τυρόπιτα.
6: Μιχθεί αυτό είναι, σφολιάτα με κρέμα.
2: Δεν είναι τυρόπιτα.
6: Δεν είναι σφολιάτα, ζαχαρωμένη.
4: Ναι.
6: Και κρέμα. Είναι μια γαλλική τυρόπιτα με μάγκο.
5: Δεν έχω ξαναφάει σαν τυρόπιτα, αλλά δεν είναι τυρόπιτα, είναι γλυκιά τυρόπιτα.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Η Δήμον ακούγεται η κοπέλα για τα μαγειρικά. Σου λέει να είναι σφολιάτα, είναι τυρόπιτα. Η τυρόπιτα, κυρά μου, είναι κάτι άλλο. Για τη σφολιά δεν έχει έρθει τραγούδι.

0: τυρόπιτα. Επανέρχομαι στο θέμα. Αφήνουμε το δράμα του ανθρώπου να το ζήσει μόνο του. Η τυρόπιτα είναι ελληνική γεύση, δεν τη βρίσκω πουθενά. Και αντί να πα στα εστιατόρια και να έχουν μόνο τυρόπιτε, πα και λέει έχουμε ουμάμι. Τι είναι το ουμάμι? Ουμάμι. Και ο άλλο εκεί στο Master Chef έχουμε λέει ουμάρμι. Τι είναι το ουμάρμι? Είναι συνδυασμό, λέει, ουμάμι με θάλασσα. Μάρι θάλασσα. Να αφήστε τα. Άντε.
1: Σεφ, εμένα μ' άρεσε πολύ η δοκιμασία αρχικά. Γιατί μ' αρέσει να, έτσι, να περιορίζομαι. Γιατί αλλιώς χάνομαι λίγο στη σκέψη μου. Το πιάτο λέγεται ουμάρμι. Έχει να κάνει γιατί έχει ένταση στο ουμάμι. Αλλά ελμάρ λέγεται και η θάλασσα στα ισπανικά, οπότε κάνει λογοπαίγνιο.
2: Το μάρ είπες είναι η θάλασσα.
1: Μάρ. Ελμάρ είναι η θάλασσα στα...
2: Ξαναπες ότι το...
1: Ουμάρμι.
3: Και καλά το ουμάμι, έχει βάλει το μάρ μέσα και το έχει κάνει ουμάρμι. Ούτε εγώ δεν τα κάνω αυτά, ρε Πέτρο.
1: Okay.
4: Εμένα μ' άρεσε. Το βρήκα ευφιέστατο και μπράβο μου που το είπα. Το θέμα είναι ότι ακόμα και ο Σέφο Ιωαννίδης που έχει πει ακρεότητες με λογοπαίγνια δεν σήμερα. Μου λέει, ούτε εγώ μου λέει, δεν λέω τέτοια. Εντάξει.
0: Εγώ το μόνο μάμι που ξέρω είναι το Mami Blue. Το τραγούδι αυτό είναι τραγούδι από τα Νιάτα, μας έρχεται από πολύ μακριά. Είναι και μια διαφήμιση τσιγάρου, ρε φίλε. Ο Ψινάκης την έκανε. Κοίτα ο Ψινάκης και ατένιζε το μέλλον καπνίζοντας.

έρχεται. Το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Alpha Radio 99. Για σένα.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Αλφα Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσος, στην αρχισυνταξία Εντίνα Μόσχου, στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Ελένα Βασιλάκου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιο και ο Βίκτορα Σαμουήλ και στα μικρόφωνα η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Νέο άλμα στις τιμές του μαύρου χρυσού στον απόϊχο της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπινγκ στο Πεκίνο. Στα 109,56 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε η τιμή του Μπρεντ, καταγράφοντας άνοδο 3,84%. Στα 105,25 το αμερικανικό αργό σημειώνοντας άνοδο 4,08%. Δεν θα κάνω υπομονή για πολύ ακόμα με το Ιράν, διεμήνυσε ο Τραμπ την ώρα που ιρανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης μετέδιδαν πως η αμερικανική κυβέρνηση απέρριψε την πρόταση των 14 σημείων της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» αρχίζει το απόγευμα το τριήμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στις 7.30. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση για το ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο Κρήτης, το οποίο επιλέχθηκε μέσω ομοιοδοτικού διαγωνισμού για να στεγάσει τις υπηρεσίες του κτηματολογίου. Τις προτάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη συνταγματική αναθεώρηση κατέθεσε ο πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου Μιχάλης Πικραμένος στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Δικαιοσύνης και στους αρχηγούς των κομμάτων. Στον Άριο Πάγο το πρωί η Μαρία Καριστιανού, προκειμένου να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας στην υπόθεση διερεύνησης ευθυνών του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμανλή για τα Τέμπη. Τραγικός ο επίλογος στην ανίποτη τραγωδία της Ηλιούπολης, υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια χθες το απόγευμα. Ανασύρθηκε από τον ποταμό Λουδία ισορρός ενός άνδρα, πιθανότατα του 54χρονου που δολοφονήθηκε στα Μάλγαρα, ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί σήμερα ο 44χρονος καθ' ομολογή ανδράστης της δολοφονίας. Ενώπιον του ανακριτή μετήχθησαν το πρωί 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα. Είναι αντιμέτωποι με κατηγορίες για 5 κακουργήματα και για συνολικά 11 ληστείες. Πρωτογενές πλεώνασμα ύψους 5 δισεκατομμυρίων 175 εκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός σε τροποποιημένη ταμιακή βάση για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026 σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών. Στους δρόμους ξανά οι αγρότες των Σερών απέκλεισαν τη διασταύρωση του Λευκώνα με σκοπό να κατευθυνθούν με τα τρακτέρ τους στον συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα. Υποστηρίζουν ότι δεν έχουν υλοποιηθεί οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στον απόϊχο της συνάντησης του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπινγκ στο Πεκίνο. Οι τιμές του Μπρεντ ενισχύονται κατά 1,67% φτάνοντας στα 107,49 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει αύξηση 2,11% φτάνοντας στα 103,3 δολάρια το βαρέλι. Ουάσιγκτον και Πεκίνο συμφωνούν πως η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά. Όπως τόνισε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του στην έδρα του δίπλα στην απαγορευμένη πόλη. Οι δύο πλευρές έλυσαν πολλά ζητήματα που άλλοι δεν θα μπορούσαν να επιλύσουν, δήλωσε ο Τραμπ και έκανε λόγο για μερικές φανταστικές εμπορικές συμφωνίες χωρίς όμως να τις προσδιορίσει. Η επίσκεψη αυτή θα μείνει στην ιστορία, δήλωσε από την πλευρά του Σι Τζινπινγκ. Αμερικανικά μέσα μετέδωσαν πως η Αμερικανική κυβέρνηση απέρριψε την πρόταση 14 σημείων της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου και η απάντηση ήταν απορριπτική. Η σχέση Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας είναι σημαντική και σίγουρα θα βελτιωθεί, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στο Πεκίνο. Οι δύο πλευρές κατέληξαν σε μια σειρά σημαντικών συνενέσεων, κατέληξαν σε πολλές συμφωνίες και επέλυσαν πολλά ζητήματα τα οποία είναι προς μεγάλο όφελος και για τις δύο χώρες αλλά και για τον κόσμο. Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στην ανάγκη επίτευξης μιας οριστικής συμφωνίας με την Ταχεράνη. Δεν θα δείξω πολύ περισσότερη υπομονή, δήλωσε χαρακτηριστικά. Από την πλευρά του, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ έκανε λόγο για μια επίσκεψη ορόσημο, χαιρετίζοντας τη δημιουργία μιας νέας σχέσης επικοδομητικής στρατηγικής σταθερότητας μεταξύ των δύο αντίπαλων δυνάμεων. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» αρχίζει το απόγευμα το τρίμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι εγγραφές συνέδρων θα γίνουν από τις 3 έως τις 6.30 και στις 7.30 περίπου είναι προγραμματισμένη η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, εναρκτήρια ομιλία των συνεδριακών διαδικασιών. Η συνολική πορεία της Νέας Δημοκρατίας έχει θετικό απολογισμό και παραμένει δύναμη που μπορεί να εξασφαλίσει την προοπτική της χώρας για το μέλλον, είπε μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης. Δεν διεκδικούμε, όπως είπε, ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής. Στον αντίποδα τώρα, στο συνέδριο δεν θα παρευρεθεί ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Κώστας Καραμαλής, ο οποίος άφησε χμές για την κυβερνητική εξωτερική πολιτική, μιλώντας χθες εκδήλωση της ΕΚΕ στην Ξάνθη. Συγκεκριμένα, ο πρώην πρωθυπουργός ανέφερε πως η σημερινή κυβέρνηση είναι δεμένη στο άρμα των Ηνωμένων Πολιτείων και του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ όπως υποστήριξε η δική του κυβέρνηση είχε μια πολυδιάστατη προσέγγιση, υπογραμμίζοντας ότι το Πεκίνο αναζητούσε την καλύτερη πύλη εισόδου και την καταλληλότερη πύλη εισόδου προς τις ευρωπαϊκές αγορές και η ετοιμότητα της Ελλάδας ήταν που έδωσε μια διέξοδο σε αυτό. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Γιώργο Ευγενίδη να μας πει περισσότερα. Ξεκινά ένα συνέδριο, Γιώργο, καλό μεσημέρι, με πολλά ανάμεικτα συναισθήματα τουλάχιστον για τα κομματικά στελέχη, καθώς μια σειρά στελεχών διαφοροποιούνται. Οι δύο πρώην πρωθυπουργοί δεν θα παραστούν, ο ένας είναι διαγραμμένος, ο άλλος παίρνει τις αποστάσεις του και γενικά υπάρχει ένα δύσκολο κλίμα, θα το έλεγα.
2: Ναι, γι' αυτό και ο κεντρικός στόχος του κ. Μητσοτάκη είναι αφενός να στείλει ένα μήνυμα ενότητας στον δρόμο προς τις κάλπες, γνωρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα μεγάλο κόμμα με στελέχη που διέπονται από πολιτικό ρεαλισμό και η παραμονή του κόμματος στην εξουσία είναι συγκολητική ουσία. Από την άλλη, πρέπει να ενεργοποιήσει και τον κομματικό μηχανισμό, ο οποίος το τελευταίο διάστημα ενδεχομένως να έχει παραγωνιστεί και τροποντινά. Το συνέδριο ξεκινά το απόγευμα στο συνεδριακό κέντρο Metropolitan Expo. Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να ανέβει στο βήμα του συνεδρίου γύρω στις 7.30. Οι εργασίες του θα ολοκληρωθούν την Κυριακή πάλι με ομιλία του κ. Μητσοτάκη. Θα τοποθετηθούν όλα τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, οι αντιπρόεδροι, οι υπουργοί, αρκετοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι όπως ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης και ο πρόεδρος του ΕΛΚ, ο Manfred Weber. Θα υπάρξουν και δύο παρεμβάσεις με βίντεο του Jean-Claude Juncker και της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Ρομπέρτα Μέτσολα. Θα έχει ενδιαφέρον τι θα υποθεί στο βήμα του συνεδρίου και βεβαίως θα κλείσει η διαδικασία με την εκλογή της νέας πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, από την οποία τις επόμενες εβδομάδες θα προκύψει και ο νέος γραμματέας του κόμματος που θα προταθεί από τον Πρωθυπουργό. Ορθά πάντως το λες, Λίνα, το κλίμα στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος δεν είναι πανηγυρικό. Μετά από 7 χρόνια παραμονή στην εξουσία και μετά από 10 χρόνια που ο κ. Μητσοτάκης έχει συμπληρώσει στο τιμόνι του κυβερνώντος κόμματος, πράγματι υπάρχουν ανάμεικτα συναισθήματα, υπάρχουν διαφοροποιήσεις, υπάρχει αποστασιοποίηση στελεχών. Ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος είχε παραβρεθεί στο τελευταίο συνέδριο που είχε γίνει στο Ζάπιο το 2024 πριν από τις ευρωεκλογές, πλέον έχει διαγραφεί. Ο δε Κώστας Καραμανλής, που επίσης είχε εμφανιστεί σε αυτό το συνέδριο, έχει πάρει με όλους τους πιθανούς τρόπους τις αποστάσεις του και δεν θα δώσει το παρόν. Το παρόν θα δώσει από τους πρώην πρόεδρους ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο οποίος όμως μέχρι ώρας δεν αναμένεται να να τοποθετηθεί στις εργασίες σε αντίθεση με κάτι το οποίο έκανε το προηγούμενο διάστημα. Τώρα, ως προς το τι θα πει ο κύριος Μητσοτάκης, αναμένεται καταρχάς να κάνει έναν απολογισμό του κυβερνητικού έργου από το τελευταίο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας μέχρι και σήμερα, αλλά και συνολικά για την γαλάζια επταετία. Και αφού πει τι έγινε, θα πει τι πρέπει να γίνει στην τρίτη τετραετία, παρουσιάζοντας τις βασικές προτεραιότητες και κατευθύνσεις μετά το 2027, που θα λειτουργούν και ως διλήμματα. Θα απαντήσει στο ερώτημα γιατί μια τρίτη τετραετία, επισημένοντας όχι μόνο την αδυναμία της αντιπολίτευσης να αντιπαρατάξει μια εναλλακτική πρόταση, αλλά περιγράφοντας και τη σημασία η χώρα να παραμείνει σε αναπτυξιακή τροχιά με πολιτική σταθερότητα σε μια περίοδο αποσταθεροποίησης παγκόσμιας και πολλών αβεβαιοτήτων λόγω της γεωπολιτικής συγκυρίας, αβεβαιοτήτων οικονομικών, γεωπολιτικών και ενεργειακών. Ο κύριος Μητσοτάκης θα βάλει στην εξίσωση και την επικείμενη Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα, ξεκινάει την 1η Ιουλίου του 2027. Μας λένε ότι θα είναι φιδωλός στην κριτική του για την αντιπολίτευση, περιοριζόμενο στο κλίμα τοξικότητας και στο ετερόκλητο των δυνάμεων των κομμάτων που συνενώνονται με έναν και αποκλειστικό στόχο να πέσει η κυβέρνηση. Ο κύριος Μητσοτάκης αναμένεται να εμφανιστεί εσωκομματικά ενωτικός κόντρα στους ψιθύρους που ανά καιρούς πυκνώνουν, ενώ θα απευθυνθεί στην όλη Νέα Δημοκρατία με ένα προσκλητήριο νέας συμπόρευσης σε ψηφοφόρους που στήριξαν το κόμμα το 2019 και το 2023, αναφερόμενος και στα πολιτικο-ιδεολογικά χαρακτηριστικά που συνθέτουν την ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, θέλοντας να απαντήσει προφανώς και στην κριτική που είτε εμφανώς είτε παρασκηνιακά ασκείται για αλλίωση της ταυτότητας του κόμματος. Τώρα, πόσο επιτυχημένο θα είναι αυτό από μέρους του κυρίου Μητσοτάκη, μένει να φανεί. Το λέω γιατί η κοινωνία σπανίως παρακολουθεί με ζέση τα τεκτενόμενα στα συνέδρια των κομμάτων, ιδίως σε αυτήν την συγκυρία. Άρα, πρώτο στοίχημα να περάσουν όσα γίνουν στο συνεδριακό βήμα και στην κοινωνία. Και στοίχημα δεύτερο, σημαντικότερο κατά τη γνώμη μου, κάθε συνέδριο έχει ως κεντρικό του στόχο να πιστούν όλοι ότι πρέπει να δουλέψουν, πρέπει να παλέψουν έτσι ώστε η Νέα Δημοκρατία να φέρει ένα νικηφόρο αποτέλεσμα που θα την φέρει πιο κοντά στην αυτοδυναμία. Όσο περισσότερα κομματικά στελέχη ενεργοποιήσει ο κ. Μητσοτάκης, τόσο το καλύτερο για τον ίδιο. Σε αυτή την εξίσωση πρέπει να βάλουμε και την επιλογή για τον νέο γραμματέα. Θα είναι βουλευτής. Αυτή είναι η πληροφορία που έχουμε. Παίζουν κάποια ονόματα. Παίζει το όνομα του Υφυπουργού Εσωτερικών του κ. Βασίλη Σπανάκη με αρκετές κομματικές περγαμηνές. Παίζει το όνομα των βουλευτών του κ. Στήλιου και του κ. Γιάννη Παπά, πρώην υφυπουργοί και οι δύο. Και οι δύο με μεγάλη κομματική διαδρομή. Υπάρχει μια ευρύτερη short list 5-6 βουλευτών. Αν μπορούμε να την περιγράψουμε, θα δούμε.
1: Από Λίνα, την άλλη, δεν αναπτύσσεται προβληματισμός με δεδομένο ότι εφόσον βρισκόμαστε σε ιονή προεκλογική περίοδο, οι βουλευτές ασχολούνται και με την επανεκλογή τους. Μήπως αυτό δημιουργεί συζήτημα.
2: Είναι ένα
1: ενώ εύρυθμης οποίο λειτουργίας, με αυτή την έννοια το λέω.
2: Είναι ένα δίλημα το οποίο έχει τεθεί. Ο κύριος Μητσοτάκης θεωρεί ότι πρέπει να είναι ένα έμπειρο πολιτικό στέλεχος στο τιμόνι της προεκλογικής εκστρατείας. Αν μπορεί να βρεθεί και ένα πρόσωπο το οποίο να πούμε ότι έχει κάπως λιμένες τις εκκρεμότητές του στην εκλογική του περιφέρεια, αυτό ενδεχομένως να λειτουργήσει βοηθητικά. Για παράδειγμα, ο κύριος Κρέκας, που ήταν ο προηγούμενος γραμματέας και παραιτήθηκε λόγω της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και της εμπλοκής του στην δεύτερη δικογραφία, ήταν πρώτος βουλευτής Τρικάλων χωρίς ιδιαίτερο άγχος επανεκλογής. Άρα μπορούσε να ρίξει το βάρος του στην κεντρική κομματική εκστρατεία. Έχουν υπάρξει παραδείγματα γραμματέων στην κομματική ιστορία της Νέας Δημοκρατίας που τότε ήταν γραμματείς, δεν τους βοήθησε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το 2009 ο Λευτέρης Ζαγορίτης επί Καραμανλή, που δεν κατάφερε να εκλεγεί βουλευτής όταν η Νέα Δημοκρατία έχασε εκλογές. Όμως όταν ήταν γραμματέας του κόμματος αντιθέτως ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης το 7, κατάφερε να εκλεγεί και σε πολύ καλή σειρά τότε στην ενιαία Β' Αθηνών. Θέλω να πω, δεν είναι μόνο σήμαντο η εκλογική επίδοση ενός εκάστου στην εκλογική του περιφέρεια. Πάντως, τέθηκε το σενάριο να υπάρξει κάποιος εξωκοινοβουλευτικός. Προτάθηκαν κάποιες περιπτώσεις στον κύριο Μητσοτάκη, δεν τις προέκρινε. Αυτό πληροφορούμε εγώ.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Γιώργο Ευγενίδη.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πάμε να ακούσουμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη. Τι είπε για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας?
3: Η υποχρέωσή μας είναι όχι μόνο να συνεχίσουμε τη δουλειά μας μέχρι τις εκλογές με σοβαρότητα, σεμνότητα και αποτελεσματικότητα, αλλά ταυτοχρόνως να προετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα, όχι διότι μας το χρωστάει κανένας, ούτε ο Θεός ούτε ο λαός μας το χρωστάει, αλλά επειδή θα πείσουμε τους Έλληνες πολίτες ότι είμαστε η δύναμη εκείνη η πολιτική στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα.
1: Για το θέμα μίλησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
4: Σήμερα όλοι πάμε στο συνέδριο για αυτούς τους ανθρώπους. Σε ένα συνέδριο πας πρώτον για τους ιστορικούς αγωνιστές μιας παράταξης, ο καθένας όπου ανήκει, σε όποια παράταξη ανήκει. Δεύτερον, πας για αυτούς οι οποίοι σήμερα δίνουν μάχες, γιατί για να υπάρχουμε εμείς σε όλες αυτές τις θέσεις που είναι εξαιρετικά εφήμερες, πρώτον, μια κοινοβουλευτική ομάδα δίνει ψήφο εμπιστοσύνης και το κυριότερο, κάποιοι άνθρωποι πήγανε στην κάλπη και μας έδωσαν μια στήριξη. Στο συνέδριο πάμε για αυτούς τους ανθρώπους και για τους ανθρώπους του αύριο που θέλουμε να έχουμε στην παράταξη.
1: Για το επικείμενο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας μίλησε στον Αλφα Radio 989 και στο Γιώργο Ευγενίδη ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός.
5: Το ποιος θα έρθει και ποιος θα μιλήσει θα μου επιτρέψετε να το δούμε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου και μετά την ολοκλήρωσή του να το αποτιμήσουμε. Το συνέδριο μιλάνε όλοι οι σύνεδροι, μιλάνε όλα τα στελέχη, μιλάνε όλοι οι υπουργοί. Θα περιμένουμε να το αποτιμήσουμε αυτό μετά το τέλος του συνεδρίου, να δούμε ακριβώς τι ελέγχθη στο συνέδριο, να ακούσουμε πολύ περισσότερο τη βάση που θεωρώ ότι είναι ένας από τους βασικούς στόχους του συνεδρίου και μαζί να προχωρήσουμε σε αυτό το οποίο επιμένω να επαναλαμβάνω στην Ελλάδα του 2030 και το επαναλαμβάνω γιατί το σχέδιο για το τι θέλουμε για την επόμενη μέρα για τη χώρα μας νομίζω ότι μόνο εμείς το έχουμε. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ρεαλιστικό σχέδιο, συνολικό σχέδιο, συνεκτικό σχέδιο για τη χώρα από κανένα άλλο κόμμα. Όλα τα άλλα κόμματα επενδύουν στην καταστροφολογία, στο μηδενισμό, στην τοξικότητα, στη ιδεότητα, στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
7: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
12: Μήπως λεφτά.
11: Τα λες και λεφτά.
12: Από πού ακούστηκε αυτό?
11: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
13: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
14: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα παίζουμε Λίνκο.
15: Are you ready? Αμάν, μα τι ήταν αυτό?
14: Λίνκο.
15: Τι να μαθαίνουμε για κάτι?
14: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star. Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις.

0: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. Πέμπτη 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Ακολουθεί διαφήμιση με τη Βάσια Τριφύλη.
2: Θα φας καμπύλη, δεν κάνω διαφήμιση, την αλήθεια λέω, καθαρά και ξάστερα. Όπως κάνει τα χαλιά μου, ο φίλος μου, ο Ρεϊζίδης. Ξέρει το χαλί και απ' την καλή και απ' την ανάποδη. Γι' αυτό δεν τον αλλάζω με καμία κυβέρνηση, γιατί όλων των χαλιών

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αλφα Radio 989, μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στα μικρόφωνα Ελίνα Κλήτου. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση για το ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο της Κρήτης, το οποίο επιλέχθηκε μέσω ομοιοδοτικού διαγωνισμού προκειμένου να στεγάσει τις υπηρεσίες του κτηματολογίου. Δεν έθεσα θέμα παρανομίας. Από την πρώτη στιγμή είπα ότι είναι νόμιμο, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος δήλωσε πως η σύμβαση έγινε επί ΠΑΣΟΚ και προβλέπει την ίσπραξη 10.000 ευρώ το μήνα για το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη. Έχει σπράξει 120.000 ευρώ το χρόνο, σημείωσε ο κύριος Γεωργιάδης. Απαντώντας σε ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι ο Υπουργός Υγείας επανέλαβε και σήμερα τα ίδια ψεύδη, συνεχίζοντας να μιλά για εκατομμύρια που δεν προκύπτουν από κανένα φορολογικό έγγραφο. Κάνει εκ νέου λόγο για πρωτοφανή επιχείρηση σπήλωσης του Προέδρου του Κόμματος, επισημένοντας ότι όλα θα λυθούν στη δικαιοσύνη. Αναμένουμε τη δημόσια δέσμευση του ίδιου και της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν θα κρυφτούν πίσω από την ασυλία τους, καταλήγει η Χαριλάου Τρικούπη. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Αντώνη Αντωνόπουλο, μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα. Από ό,τι φαίνεται, Αντώνη, έχει πυροδοτηθεί μια ακραία κόντρα ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση.
2: Νομίζω ότι είναι μια με τοπική σύγκρουση, μάλλον είναι σε μια τροχιά με τοπική σύγκρουση και χωρίς φρένα μάλιστα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Άξον πέρασε στην αντεπίθεση όπως αναμενόταν. Κατηγόρησε ευθέως την κυβέρνηση και συγκεκριμένα τον Υπουργό Υγείας για σκοπανία, λασπολογία και οργανωμένη προσπάθεια πολιτικής και ηθικής εξόντωσής του. Μάλιστα, σε μια προσπάθεια να αποδομήσει ένα προς ένα τα επιχειρήματα που διατυπώθηκαν σε βάρος του, συνέδεσε την υπόθεση και με την περίοδο των υποκλοπών, υποστηρίζοντας ότι επαναλαμβάνουν το ίδιο μοντέλο πολιτικής τοποποίησης. Από τη μία, ο Πρωθυπουργός το παίζει καλό, ζητάει συγγνώμη και λέει ότι δεν υπάρχει κάτι παράνομο, και από την άλλη, υπάρχει ένας μηδιακός μηχανισμός με υπουργούς, βουλευτές και φιλικά μέσα που επιχειρούν την δική μου εξόντωση, είπε
1: χαρακτηριστικά. Δεν άκουσα κανέναν από την κυβέρνηση να ζητά συγγνώμη. Αντιθέτως, τους βλέπω αρκετά επιθετικό αναντί του κυρίου Ανδρουλάκη, στο σκεπτικό εκείνο το οποίο λέει ότι εφόσον κύριε Ανδρουλάκη επιλέγεις να είσαι ο τιμητής του πολιτικού συστήματος και δε της κυβέρνησης, δεν είσαι υπερκείμενος κριτικής.
2: Ναι, γι' αυτό σου είπα ότι συνέδεσε αυτή την υπόθεση με την υπόθεση των παρακολουθήσεων που είχε βρεθεί. Γι' αυτό είχε κάνει έχει έναν συλλογισμό τον οποίο προσπάθησε να αναπτύξει εχθές ο κύριος Ανδρουλάκης. Και γι' αυτό λοιπόν, τώρα, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο, αυτό που έχει βγει το φόντο της κριτικής για το ηθικό και νόμιμο. Εκεί λοιπόν είπε με κατηγορηματικό τρόπο. Υπάρχουν και τα δύο. Είμαι και ηθικός και νόμιμος. Και μάλιστα, εκεί επιχείρησε να αντιστρέψει την πίεση προς την κυβέρνηση, σημειώνοντας ότι κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι, επικαλούμενος δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, και μάλιστα είπε ότι αναρωτήθηκε τι μας λένε σήμερα, ότι είναι ανήθικοι όσοι συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του δημοσίου, και σε αυτό και μάλιστα απάντησε και στο θέμα του ενοικίου. Υποστήριξε ότι τα ποσά που έχουν παρουσιαστεί είναι ανακριβή και διωγγωμένα, ότι τα καθαρά έσοδα που του αναλογούν ανέρχονται περίπου σε 1.000 ευρώ μηνιαίως κατά μέσο όρο μεταφόρων, διέψευσε κατηγορηματικά ότι χρησιμοποιήθηκαν κρατικά χρήματα για ανακαίνιση θρεπιού, όπως είχε χαρακτηριστεί το ακίνητο αυτό. Σημείωσε ότι το ακίνητο ήταν νεόδμητο και οι όποιες παρεμβάσεις έγιναν από το κτηματολόγιο αφορούσαν τη λειτουργική προσαρμογή του χώρου. Να θυμίσουμε ότι αυτό πριν είχαν νοικιαστεί για την τουριστική αστυνομία. Τώρα, απάντησε και στα περί αδήλωτων χρημάτων στο εξωτερικό. Υποστήριξε ότι όχι μόνο δεν έχει βγάλει χρήματα εκτός Ελλάδος, αλλά αντιθέτως έχει εισφέρει και πάλι από το εξωτερικό όλα δηλωμένα στο πόδι ενέσχυση. Και είπε, αποκάλυψε ότι κατέβαλε διπλή φορολόγηση την περίοδο 2014-2016, παρότι δεν υποχρεωνόταν από την ομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Να θυμίσουμε ότι οι ευρωβουλευτές είχαν διπλή φορολόγηση και εντός Ελλάδος και εκτός Ελλάδος, και μάλιστα κάποιοι είχαν προσφύγει στο δικαστήριο και είχαν δικαιωθεί. Ο ίδιος δεν το είχε κάνει και μάλιστα είχε πληρώσει και 60.000 ευρώ εκείνη την περίοδο. Τώρα, εκείνο που έχει προκαλέσει η αίσθηση ήταν οι χαρακτηρισμοί για μηδιακό παρακράτος. Είπε ότι υποστήριξε ότι βρίσκεται οργανωμένος μηχανισμός πολιτικής στοχοποίησης του, τον οποίο μάλιστα ενέπλεξε και κυβερνητικά στελέχη, την ομάδα αλήθειας και μέσα, φιλικά μέσα ενημέρωσης. Για το δημοσίευμα που αποκάλυψε αυτή την ιστορία, αυτή την υπόθεση, είπε ότι είναι μούφα το όνομα του δημοσιογράφου. Αναφέρεται στον Κατακουζινό, μάλιστα έκανε έτσι και ένα δεικτικό σχόλιο. Είπε ότι εγώ το μόνο Κατακουζινό που ξέρω ήταν ο Βυζαντινολόγος στο σύριαλ Κωνσταντίνου Κελέντης. Και προανέγγειλε την προσφυγή του στη δικαιοσύνη.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω, Αντώνη Αντωνόπουλε. Πάμε να ακούσουμε τι είπε για το θέμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
3: Αν υπάρχει κάτι, ας το ψάξει και ας το βρει η δικαιοσύνη. Ούτε θα σηκώσουμε τέτοιο θέμα. Εμείς βάζουμε την ηθική διάσταση ενός ανθρώπου που ακολουθεί αυτή τη ρητορική και θεωρεί λογικό να έχει πάρει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ από το ελληνικό δημόσιο, χωρίς, το ξαναλέω, να βάζω εγώ νομικό ζήτημα.
1: Να ακούσουμε και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη.
4: Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν πολλές δικογραφίες. Ψέμα πρώτο. Το ακίνητο αυτό νοικιάστηκε με διαγωνισμό πρώτη φορά στο δημόσιο το 2004. Με ανοιχτό διαγωνισμό που συμμετείχαν 10 άλλες προσφορές. Έμειναν κάποια χρόνια και μετά γίνεται δεύτερος διαγωνισμός. Τι λέει εδώ ο κύριος Γεωργιάδης? Ότι έγινε επί ΠΑΣΟΚ και επειδή εγώ ήμουν κομματικό στέλεχος στο εκτελεστικό γραφείο, με ευνόησε ο Γιώργος Παπανδρέου. Είναι λοιπόν ένας ψεύτης και συκοφάντης, διότι ο διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας.
1: Ο κύριος Γεωργιάδης μίλησε εδώ στον Alpha Radio 989 και του Στάκη Χατζή και Αθηναίδα Νέγκα και είπε ότι επανέλαβε ότι δεν είπε ποτέ ότι ο κύριος Ανδρουλάκης παρανόμησε, αλλά βάζει το θέμα του νόμιμου και του ηθικού. Πάμε να τον ακούσουμε.
5: Πρώτα απ' όλα, εγώ πότε έθεσα ζήτημα παρανομίας? Από την πρώτη μου συνέντευξη είπα ότι αυτό είναι νόμιμο. Αν η αγωγή που θέλω να μου κάνει και ο Ανδρουλάκης είναι ότι είπα ότι είναι παράνομο, δεν έχει δει τη συνέντευξη μου, με συγχωρείτε. 10.000 ευρώ το μήνα επί 12 μήνες το χρόνο ήταν 120.000 ευρώ το χρόνο. Εγώ ποτέ δεν είπα ότι έχει κάνει παρανομία. Πώς μοιράζει η οικογένεια Ανδρουλάκη μεταξύ τους τα εισοδήματά τους, εγώ δεν θα το πω. Το ακίνητο είναι της οικογένειας Ανδρουλάκη για την ακρίβεια από το 11 γονική πάροχη στον κύριο Ανδρουλάκη και το νίκη 10.000 ευρώ το μήνα. Τώρα, πώς θα μοιράζω το λεφτά δεν ξέρω. Αν εγώ έδινα στο δημόσιο ακίνητο με 10.000 ευρώ το μήνα, με είχαν σταυρώσει. Η επιτροπή που έκρινε τις προσφορές και έκοψε τον προηγούμενο μειοδότη, γιατί υπήρχε και προσφορά με 7.500, εκρίθηκε ότι τεχνικά δεν εξυπηρετούσε το ακίνητο. Okay. Το ακίνητο αυτό που εκρίθηκε δεν εξυπηρετούσε και έτσι απεκλείστηκε ο προηγούμενος μειοδότης του κυρίου Ανδρουλάκη, η επιτροπή συνήθως στις 7 δεκάτου του 9. Οι εκλογές, αν θυμάστε, γίνανε στις 4 δεκάτου του 9. Είχε ήδη εκλεγεί δηλαδή ο Γιώργος Παναδρέου στην Πρωθυπουργία της Ελλάδος και του ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο έπρεπε να πει ότι το αποφάσισε η κυβέρνηση Καραμαλή, γιατί δεν το έχει αποφάσει η κυβέρνηση Καραμαλή. Αυτό είναι κατά πάνω ψεύδου. Δεν είπα ότι έγινε αναγκαστικά εύνοια, γιατί δεν ήμουν εκεί. Λέω όμως, στο Ηράκλειο της Κρήτης, μια οικογένεια πολύ γνωστών στελεχών του ΠΑΣΟΚ, η οικογένεια Ανδρουλάκη, έχει ένα ακίνητο που το νοικιάζει στο κράτος για 10.000 ευρώ το μήνα και η σύμβαση γίνεται επί κυβερνήσεως του ΠΑΣΟΚ.
1: Ο κύριος Γεωργιάδης να αρχίσει να χτίζει την υπερασπιστική του γραμμή, δήλωσε στον Alpha Radio 989 και του Στάκη Χατζή και Αθηναίδα Νέγκα ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής, εκτιμώντας ότι ο υπουργός θα χάσει το δικαστήριο.
6: Από έναν βουλευτή, οποιοδήποτε, γιατί είναι 300. Εντάξει, προφανώς θα υπάρχουν εκεί μέσα και όπως και στην κοινωνία το οτιδήποτε. Να το δεχτώ, αλλά δεν γίνεται αυτόν αντιπρόεδρο του κυβερνώντος κόμματος.
7: Ο κύριος Γεωργιάδης πρέπει να προετοιμάζει την υπερασπιστική του γραμμή τόσο για το ποινικό όσο για το αστικό, γιατί συκοφάντησε τον κύριο Ανδρουλάκη. Κατά συνέπεια, πάμε στο δικαστήριο λοιπόν για αυτή την υπόθεση, έτσι.
6: Νομίζω ναι, πάμε, είναι ξεκάθαρο.
7: Ο κύριος Ανδρουλάκης νίκιασε αυτό το κτίριο με νόμιμο τρόπο. Αυτό είναι η ουσία.
1: Ισχύει
7: του
1: πράγματος.
7: Ισχύει αυτό, είναι έτσι.
6: Θα σας πω το εξής. Έγινε ένας διαγωνισμός και κατά κύρωση επί κυβερνήσεως Κώστα Καραμαλή. Τότε, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν υπήρχε μάλλον ιδιοκτησία Προέδρου ΠΑΣΟΚ ή Νίκου Ανδρουλάκη από οποιαδήποτε ιδιότητα στο ακίνητο. Το ποσό το οποίο ξέρω είναι 1000 ευρώ το μήνα. Ξέρω, Νέα Δημοκρατία δεν ήταν αυτή η οποία έλεγε τα 1200, μην εμπλέκεται η οικογένεια. Συκοφαντία τι είναι, η εν γνώση παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών. Μασαμπούκονε. Τι παράμε μασαμπούκονε. Μασαμπούκονε σημαίνει ότι εισπράττει ένα μεγάλο ποσό παρανόμως. Λέει ότι αυτό έγινε με εκμετάλλευση της κομματικής του ιδιότητας ως Πασόκ, ενώ η σύμβαση και ο νόσυγχρονο διαγωνισμός και η κατακύρωση έγιναν επί κυβερνήσεως άλλης.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Ξεκάθαρα μηνύματα της Αθήνας στην προαναγγελία της Άγκυρας για την κατάθεση νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα, το οποίο θα μετατρέπει τις διεκδικήσεις της στη θάλασσα σε εσωτερικό δίκαιο. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηράη τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, κατέστησε σαφές ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας από τον Εύρο. Δεν θα δεχτούμε αναθεωρητικές προσεγγίσεις, ήταν το αυστηρό μήνυμα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδη από το Αγαθονήσι, αλλά και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επισήμανε ότι οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιδιώκει να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Πάμε να ακούσουμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
8: Αυτά τα σύνορα στην Ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα. Η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο και ο ελληνικός λαός, ο οποίος έχει αναθέσει την ασφάλειά του και την προστασία του στις ένοπλες δυνάμεις μας, πρέπει να νιώθει σίγουρος και ασφαλής για τις ένοπλες δυνάμεις του.
1: Στην εκτίμηση ότι θα δημιουργηθεί de facto θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, προχώρησε μιλώντας στον Alpha Radio 989 και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, υποναύαρχος εναποστρατείας Τέλειος Φενέκος, σημειώνοντας πως η Τουρκία έχει ξεκινήσει τη λογική διεύρυνσης δικαιοδοσίας με διάφορα κόλπα, όπως την έρευνα και διάσωση, την αλεία, ενώ προσπαθεί να τα βάλει όλα μαζί σε ένα νόμο για να τεκμηριώσει ότι το μισό Αιγαίο της ανήκει.
9: Η Τουρκία έχει ξεκινήσει αυτή τη λογική εδώ και καιρό πάνω στην έννοια της διεύρυνσης της δικαιοδοσίας. Δηλαδή, επειδή το Αιγαίο ως χώρος που ενώνει την Ηπειρωτική και την Νησιωτική Ελλάδα έχει στηριχθεί πάντα η ενοποίησή του στις αρμοδιότητες και στις λειτουργίες οι οποίες απαιτούν για την ενοποίηση του χώρου. Έρχεται λοιπόν αυτή και προσπαθεί να το αμφισβητήσει αυτό, αυτή την ενοποίηση του Αιγαίου χώρου, διευρύνοντας τη δικαιοδοσία με κόλπα εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, για αυτήν, ας πούμε, η έρευνα και διάσωση, το FIR, η αλεία, τα ζητήματα τώρα του χωροταξικού, όλα αυτά τα αρχίζει σιγά σιγά και τα συνθέτει και προσπαθεί τώρα να κάνει ένα νόμο που να τα βάζει όλα μαζί, προκειμένου να τεκμηριώσει στο διεθνές περιβάλλον και στο εσωτερικό της νομοθεσία ότι το μισό Αιγαίο και πέρα της ανήκει και ότι τα νησιά δεν έχουν καμία δυνατότητα να έχουν υφαλοκρηπίδα ή ΑΟΣ. Εάν υπάρχει θέμα όδευσης καλωδίου πάνω σε υφαλοκρηπίδα, συνεννοούνται οι χώρες για να μην εμπλακούν οι αγωγοί ή να μην δημιουργηθούν άλλα ζητήματα. Και αυτό το αξιοποιεί ως δικαιοδοσία και απέτηση.
1: Με το Προεδρείο της ΠΟΕ ΟΤΑ συναντήθηκε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, προκειμένου να συζητήσει τα προβλήματα του κλάδου. Η Έφη Μπαρμπάτση θα μας πει περισσότερα.
10: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Να στηρίξουμε τους αγώνες των εργαζομένων στην αυτοδιοίκηση που διεκδικούν αυτή την περίοδο και τη στήριξη της εργασίας, αλλά και τη στήριξη της αυτοδιοίκησης και άρα τη στήριξη των πολιτών. Για να υπάρχει μόνιμη και ασφαλής δουλειά στους Δήμους, για να έχει η αυτοδιοίκηση δημόσιες λειτουργίες βεβαίως με καλές αμοιβές. Αυτό τόνισε κατά την συνάντηση που είχε με το Προεδρείο ο Σωκράτης Φάμελος. Επέμεινε ότι πρέπει να υπάρξουν μονιμοποιήσεις και ειδικά σε κοινωνικές δομές, εκεί που περιμένουν τις απαντήσεις οι εργαζόμενοι. Μίλησε βεβαίως για το γεγονός ότι πρέπει να υπάρχει και ασφαλεία στην εργασία, αλλά και καλές αμοιβές για τους εργαζόμενους, αλλά και να λειτουργούν οι κοινωνικές δομές και οι υπόλοιπες δημοτικές δομές, οι οποίες επειδή ακριβώς βρήκε και εδώ μια αφορμή προφανώς να επιτεθεί στην κυβέρνηση οι δομές που αμφισβητούνται, όπως είπε χαρακτηριστικά, από την κυβέρνηση, και θέλησε να στηρίξει τους εργαζόμενους, και γι' αυτό το λόγο προχώρησε και σε αυτήν την συνάντηση. Μάλιστα είπε θα στηρίξει και τις κινητοποιήσεις και τις διεκδικήσεις και τα δίκαια αιτήματα τα οποία έχουν οι υπάλληποι. Οι αμοιβές και τα δικαιώματα της εργασίας ολοένα και περιορίζονται, και αυτή την επίθεση τη νιώθετε και εσείς στην αυτοδιοίκηση. Αυτό πρακτικά σημαίνει όμως ότι όσο λιγότεροι εργαζόμενοι στην αυτοδιοίκηση και όσο λιγότερη ασφάλεια και αμοιβή έχουν οι εργαζόμενοι, τόσο βεβαίως οι πολίτες δεν θα έχουν ποιότητα ζωής.
1: Σε ευχαριστώ, Έφη Μπαρμπάτση, και πάμε να ακούσουμε τον κύριο Σοκράτη Φάμελο.
11: Εμείς λοιπόν προτείνουμε τη μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων που σήμερα απασχολούνται στην αυτοδιοίκηση και στις κοινωνικές δομές, αλλά και σε υπόλοιπες σχέσεις ελαστικής ή ορισμένου χρόνου εργασίας. Διεκδικούμε και προτείνουμε με δική μας τροπολογία στη Βουλή 13ο και 14ο μισθό, έστω ώστε να έχουν τις αμοιβές που δικαιούνται οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα και οι εργαζόμενοι στην αυτοδιοίκηση, να έχουν το δικαίωμα της ασφάλειας στην εργασία.
1: Στον Άριο Πάγο μετέβη η Μαρία Καριστιανού προκειμένου να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορία στην υπόθεση διερεύνησης ευθυνών που αφορούν στον πρώην Υπουργό Μεταφορών Κώστα Καραμαλή για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Πάμε στην Έφη Μπαρμπάτση να μας πει περισσότερα, καθώς η κυρία Καριστιανού, Έφη, πέρα από τις κινήσεις και τις ενέργειες που κάνει αναφορικά με τη διερεύνηση του δυστυχήματος, είναι έτοιμη για το επόμενο βήμα. Της ήδη κυκλοφόρησε και ένα σποτάκι όπου πετάει ένα περιστέρι. Έχει ήδη ανακοινώσει ότι 21 Μαΐου, την άλλη εβδομάδα δηλαδή, ανακοινώνει το καινούριο κόμμα το οποίο θα ηγηθεί.
10: Από τη Θεσσαλονίκη, και ερωτηθείς μάλιστα σήμερα στον Άριο Πάγο, εκτός από την υπόθεση στην αναβάθμιση της κατηγορίας για τον πρώην Υπουργό, προφανώς και υπήρξαν ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους και για την ανακοίνωση του κόμματος της 21 Μαΐου. Η κυρία Καριστιανού είπε ότι τώρα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, που είναι η ανακοίνωση του κινήματος. Δεν έδωσε βεβαίως περισσότερες πληροφορίες για το όνομα, ωστόσο είπε ότι η ελπίδα υπάρχει. Αν δεν υπήρχε ελπίδα, αλίμονό μας, είπε χαρακτηριστικά η κυρία Καριστιανού. Και βλέπουμε λοιπόν ότι όλα έχουν μπει και όλα έχουν βρει το δρόμο τους για το επιτελείο της πρώην πρόεδρου του Συλλόγου των Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών. Η κυρία Καριστιανού λοιπόν εμφανίζεται έτοιμη. Το θέμα είναι και στην παρουσίαση που θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα, να δούμε ποια πρόσωπα θα είναι δίπλα της. Έχουμε ακούσει πολλά ονόματα, έχουμε ακούσει και για πρόσωπα τα οποία είναι γνωστά στον ευρύτερο χώρο της κεντροδεξίας. Ωστόσο, μένει να δούμε ποιο θα είναι το πολιτικό της στίγμα. Και βεβαίως αυτό θα αποτυπωθεί και από τις προτάσεις που θα κάνει, αλλά και από τα πρόσωπα που θα επιλέξει να έχει στο πλευρό της.
1: Μάλιστα, Έφη Μπαρμπάτση, σε ευχαριστώ. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε η κυρία Καριστιανού.
12: Δήλωση στήριξης κατηγορίας κατά του Κώστα Καραμαλή. Και φυσικά να ζητήσουμε αναβάθμιση των κατηγοριών. Είναι δυνατόν μετά από το θάνατο 57 ανθρώπων ο κύριος Καραμαλής, ο πρώην Υπουργός Μεταφορών, να κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος? Τώρα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, που είναι η ανακοίνωση του κινήματος.
1: Πάμε να καλωσορίσουμε την Τασούλα Παπα-Νικολάου, θα μας πει περισσότερα για το θέμα. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
13: Καλό μεσημέρι. Ήταν αναμενόμενη η αντίδραση της κυρίας Καριστιανού να ζητήσει αναβάθμιση της κατηγορίας για τον Κώστα Καραμαλή. Το φωνάζουν από την κυρία Καριστιανού να ζητήσει αναβάθμιση της κατηγορίας για τον Κώστα Καραμαλή. Το φωνάζουν από την πρώτη στιγμή ότι εδώ δεν μιλάμε για

0: για τον κύριο Καραμαλή. Είναι η τέταρτη δικογραφία, πέμπτη για την υπόθεση των Τεμπών, εγώ να σας πω. Και εδώ θα δούμε στο τέλος πώς θα καταλήξει αυτή η δικογραφία. Έχουν καταθέσει πάρα πολλοί συγγενείς. Σήμερα πήγε ο κύριος Κυλκερίδης, έχει πάει και ο κύριος Μπόζο, έχει πάει και ο κύριος Ρούτσι. Υπάρχουν συγγενείς που δηλώνουν παράσταση προς υποστηρίξεις κατηγορίες και ταυτόχρονα καταθέτουν και σε αυτή την δικογραφία. Άρα, βάσει κατηγορίες ζητάει και η Μαρία Καριστιανού. Και υπάρχει, σας είπα, μια λογική. Ότι εδώ, και μάλιστα η κυρία Καριστιανού στις δηλώσεις της μίλησε για το άρθρο 86 του Συντάγματος που λειτουργεί σαν κολυμβήθρα του ΣΥΛΟΑΜ. Ο πρώην υπουργός είπε όχι μόνο ότι διασφάλισε την ασφαλή λειτουργία του σιδηροδρόμου, αλλά επέδειξε πλήρη αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή και με πλήρη συνείδηση αποδέχθηκε την πιθανότητα ενός δυστυχήματος που τελικά συνέβη στα Τέμπη. Επίσης, άφησε αιχμές για την ελληνική δικαιοσύνη, λέγοντας ότι η ελληνική δικαιοσύνη στην υπόθεση των Τεμπών δεν έχει δείξει το καλύτερο πρόσωπό της. Δεν ξέρω αν σας θα πει η ΕΦΗ, αλλά τη Δευτέρα θα πάει στον αεροπάγο. Ναι. Το ξέρουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Δευτέρα θα γίνει ανακήρυξη του κόμματος. Αυτή είναι η διαδικασία ούτως ή άλλως.
1: Ναι, ακολουθείτε πεπατημένη που ακολουθείτε σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα παρουσιάσει. Επίσημες ανακοινώσεις ενός στο πολιτικό σκέλος 21 Μαΐου, έτσι όπως έχουμε ενημερωθεί, μένει να το δούμε. Τώρα πάμε σε.
0: Θέλω να πω και κάτι άλλο. Ναι. 27 Μαΐου είναι η επόμενη δικάσιμο ζήτημα μεγάλη δική των Τεμπών. Στις 25 οι συγγενείς δίνουν μια μεγάλη συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη πάλι για την υπόθεση.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Καθώς ενώπιον του ανακριτή μετήθησαν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωραία, είναι αντιμέτωποι με κατηγορίες για 5 κακουργήματα και συνολικά για 11 ληστείες. Έχουν εξιχνιαστεί δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνω από τις αρχές.
0: Ναι, βεβαίως. Και εκτός αυτού, η έρευνα παραμένει ανοιχτή και για άλλες ληστείες που δεν έχουμε ταυτοποιημένους δράστες. Η αρχή του τέλους για τη συγκεκριμένη ομάδα ξεκίνησε την περασμένη Δευτέρα. Χτυπούν την τράπεζα στην Κάτω τη Θωραία, που ουσιαστικά 4 άτομα είναι σύνολο. Μπαίνουν 2 μέσα στην τράπεζα, ένας κρατάει με καλάζνικοφ τσίλιες απ' έξω και ένας τέταρτος περιμένει στο αυτοκίνητο. Αυτό που δεν γνωρίζαν τότε είναι ότι τους παρακολουθούσαν ήδη. Κάποιους από αυτούς τους θεωρούσαν υπόπτους. Και ακολούθησε μια καταδίωξη και φτάσαμε από την Κάτω τη Θωραία στο Αλεποχώριο που έγινε και η σύλληψή τους κάτω από άκρα μυστικότητα και σε πολύ επικίνδυνες συνθήκες, γιατί σύμφωνα με την αστυνομία οι δράστες κρατούσαν όπλα. Θέλω να σου πω ότι το είπα και προχθές, αυξημένα μέτρα ασφαλείας σήμερα, υπάρχουν και νεαροί που συμπαρίστανται στους συλληφθέντες. 5 κακουργήματα, όπως είπες, πολύ σοβαρά κακουργήματα, διότι έχει βρεθεί και ένας βαρύς οπλισμός πάνω τους από καλάζνικοφ και σκόρπιον και χειροβομβίδες. Τα μέτρα ασφαλείας, όπως σας είπα, στην Ευελπίδων είναι πάρα πολύ αυστηρά. Σύμφωνα με πληροφορίες τώρα, υπάρχει κατηγορούμενος ο οποίος αποδέχεται ότι είναι σε αυτή τη ληστεία στην Θωραία. Εξάλλου δεν μπορούσε να κάνει και διαφορετικά, γιατί ξέρετε, τον έχουν πιάσει με τη διαδικασία επί της ουσίας του αυτοφόρου, δηλαδή μετά από λίγες ώρες. Οπότε δεν μπορούσε να αρνηθεί και πάρα πολλά. Εδώ μιλάμε για ληστείες σε Αττική, σε Αχαΐα, στο Μεσολόγιο, στην κατοχή του Αλακαρνανίας. Συνολικά το όφελός τους από τις ληστείες ξεπερνά τις 480.000 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε επομένως ότι μιλάμε για μια ομάδα η οποία λειτουργούσε με συγκεκριμένο σχέδιο, σύμφωνα με την αστυνομία από το 2022, δεν χτυπούσαν τυχαία, λένε οι αστυνομικοί, ήταν επικίνδυνοι, ήταν οπλισμένοι σαν αστακοί.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ, www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2467.

0: 0-62-102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
1: Παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Ένταση σημειώθηκε πριν από λίγο στο συνοριακό σταθμό Προμαχώνα στα σύνορα Ελλάδος-Βουλγαρίας όταν αγρότες και κτηνοτρόφοι από τις Σέρες επιχείρησαν να προσεγγίσουν τη ζώνη απολίμανσης του σταθμού με αποτέλεσμα να αποθηθούν από τις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, σημειώθηκε περιορισμένη χρήση χημικών και μικρής έκτασης ένταση, η οποία κράτησε ελάχιστο χρόνο. Χωρίς να υπάρξει, όπως αναφέρεται, περαιτέρω κλιμάκωση, οι αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι οι διαμαρτυρόμενοι παραγωγοί επιχείρησαν να αποκλείσουν τη ζώνη απολίμανσης λίγα μέτρα μετά τις μπάρες του συνοριακού σταθμού, κάτι που δεν τους επετράπει. Ένας αγρότης λιποθύμησε έπειτα από ρήψη χημικού από άνδρα των ΜΑΤ. Να σας πούμε ότι οι αγρότες διαμαρτύρονται διότι δεν έχουν, όπως ισχυρίζονται, υλοποιηθεί οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης. Πρωτογενές πλεώνασμα ύψους 5.175.000.000 ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός στην τροποποιημένη ταμιακή βάση για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών. Εντείνει τους ελέγχους η ΑΔΕ για την πάταξη της φοροδιαφυγής, το σκέλος εκείνο που αφορά στους ελεύθερους επαγγελματίες, με αρκετούς από αυτούς να αντιδρούν, θεωρώντας ότι το κράτος τους εκτιμά ως ενδυνάμει απατεώνες ή φοροδιαφεύγοντες, με αποτέλεσμα να μην δέχονται τη φορολόγηση επί του τεκμαρτού εισοδήματος και να ζητούν περαιτέρω ελέγχους. Ο Σταύρος Μονεβασιώτης θα μας πει περισσότερα. Είναι σοβαρό το θέμα αυτό. Πολλές φορές το κράτος αντιμετωπίζει το πολίτη ως ιονή φοροδιαφεύγοντα. Βέβαια δεν είχε και λίγες ευκαιρίες να το διαπιστώσει ότι έτσι λειτουργεί το σύστημα. Όμως έχει ενδιαφέρον ότι κάποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες σου λένε όχι, δεν θα δεχτώ αυτό που εσύ επιβάλλεις. Έλα να μου κάνεις έλεγχο, εγώ είμαι καθαρός.
6: Έχεις από τη μία πλευρά λοιπόν το κράτος το οποίο έχει μονίμως ως στόχαστρο γιατρούς, δικηγόρους, τεχνικά επαγγελματίες, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους γενικότερα. Στέλνει αρκετά ραβασάκια ελέγχου για πιθανές αποκλίσεις και ούτω καθεξής. Και από την άλλη πλευρά υπάρχουν και αυτό που περιέγραψες, οι σαρωτικοί έλεγχοι σε αυτούς οι οποίοι τι κάνουν, αμφισβητούν την τεκμαρτή φορολόγηση. Η ένταση, αν θέλεις, εστιάζεται σε αυτό το νέο σύστημα τεκμαρτής φορολόγησης, που ουσιαστικά τι κάνει, να σας το θυμίσω με απλά λόγια, καθορίζει ένα ελάχιστο εισόδημα ανεξάρτητα από το τι δηλώνεις εσύ.
5: Αυτό ήταν και ένα αποτέλεσμα μιας έντονης διαμάχης ανάμεσα στους ελεύθερους επαγγελματίες και το κράτος το προηγούμενο διάστημα.
6: Δεν έχει
5: και υπάρχουν
6: καταλήξει.
5: Και μεγάλες αντιδράσεις.
6: Καταρχάς, δεν έχουν σταματήσει οι αντιδράσεις. Mm-hmm. Και πριν από λίγα 24 ώρα, νομίζω η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου ξαναέβαλε το θέμα στην ατζέντα.
5: Αυτό δεν ήταν το περίφημο δεκαχιλιάρο.
6: Ναι.
5: Αυτό.
6: Και που βγάζει ουσιαστικά, οι περισσότεροι πάνε με ένα εισόδημα γύρω στις 14 με 15.000 ευρώ και φορολογούνται πάνω εκεί. Μάλιστα, οι πληροφορίες μου λένε ότι περίπου 700 ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι έχουν αμφισβητήσει μέχρι στιγμής τον τεκμαρτό φόρο και έχουν δεχτεί να έλεγξουν. Λένε, εμείς αυτά τα χρήματα δεν τα έχουμε, ελάτε να μας ελέγξετε και αν τα βρείτε να τα πληρώσουμε. Βέβαια, θα πρέπει να σου πω ότι επαγγελματικοί φορείς, επαγγελματικά επιμελητήρια έχουν εκφράσει ήδη την αντίδρασή τους, ανέφερα ήδη την ΕΣΕ, υποστηρίζοντας ότι αυτό το σύστημα τι κάνει. Αγνοεί κάτι. Αγνοεί τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς. Οδηγεί δηλαδή σε φορολόγηση εισοδήματος που δεν υπάρχει. Mm-hmm. Αυτό λένε.
5: Και είναι οριζόντιο αυτό.
6: Και
5: ό,τι
6: δημιουργεί
5: καταλαβαίνω.
6: Ένα κλίμα ανασφάλειας και για τους συνεπείς επαγγελματίες. Και πολλοί κάνουν λόγο για ένα μοντέλο που μεταφέρει το βάρος της απόδειξης στον φορολογούμενο, ανατρέποντας και αν θέλεις και τη βασική αρχή της φορολογικής δικαιοσύνης. Ποιοι βρίσκονται σταθερά στο μικροσκόπιο? Βρίσκονται οι γιατροί, οι οδοντίατροι, οι δικηγόροι.
5: Όχι άδικα. Για τους γιατρούς όχι άδικα, θέλω να πω εγώ. Και ας με συγχωρήσουν οι φίλοι μας.
6: Τα τεχνικά επαγγέλματα, οι λογιστές, οι σύμβουλοι επιχειρήσεων, οι επαγγελματίες υπηρεσιών, οι κομμωτές, τα συνεργεία αυτοκινήτων, οι αυτοαπασχολούμενοι στον τουρισμό και τις μεταφορές. Και βέβαια όλα τα εργαλεία τα οποία το προηγούμενο διάστημα έχουν ενεργοποιηθεί, τα ψηφιακά εργαλεία, να τα δηλώνει στον πελάτη όταν μπαίνει στο συνεργείο για παράδειγμα και όταν βγαίνει να ενημερώνεται το η πολιτεία αυτόματα, το POS, όλα αυτά τα εργαλεία τους κατά κάποιον τρόπο πιέζουν ακόμα περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση οι έλεγχοι δεν περιορίζονται μόνο στα βιβλία και στα τιμολόγια, θα πρέπει να σας πω εγώ, όταν μιλάμε για κάποιον που έχει αμφισβητήσει το τεκμαρτό εισόδημα. Η φορολογική διοίκηση προχωρά σε πλήρη διασταύρωση στοιχείων. Και σας έχω ξαναπεί, όταν λέμε πλήρη διασταύρωση στοιχείων, εξετάζει τραπεζικές κινήσεις και καταθέσεις, ακίνητη και κινητή περιουσία, δαπάνες διαβίωσης και ταξίδια, ακόμα και στοιχεία συγγενικών προσώπων. Σύζυγος, παιδιά.
5: Ενδιαφέρον αυτό.
6: Άρα αντιλαμβάνεται κανείς ότι
5: διασταυρώσεις γίνονται.
6: Υπάρχει μια μεγάλη πίεση. Θα μου πεις, είναι σωστό να φορολογείται ο ελεύθερος επαγγελματίας δεν και καλά με το τεκμαρτό εισόδημα? Όχι, αλλά δεν είναι και σωστό να δηλώνει λιγότερα από τον υπαλληλό του. Άρα κάπου πρέπει να βρεθεί,
5: μια ισορροπία.
6: Και η σωστή, ο σωστός τρόπος φορολόγησης. Και από την άλλη πλευρά, ίσως εάν είχαμε και μια εξομάλυνση προς τα κάτω, θα σου πω εγώ, των φορολογικών συντελεστών, να έχεις και μικρότερο κίνητρο φοροδιαφυγής. Δηλαδή, όσο χαμηλώνεις τον φορολογικό συντελεστή και αυξάνεις το πρόστιμο, τόσο το κάνεις λιγότερο δελεαστικό ο άλλος να κάνει την παγαποντιά. Από την άλλη πλευρά, είσαι και μια χώρα η οποία εμφανίζει υπερπλεονάσματα χάρη σε αυτό. Χάρη στην σημαντική φορολόγηση που κάνεις. Είμαστε 10 εκατομμύρια νοματέοι. Στη δουλειά πρέπει να είμαστε γύρω στα 5-6 εκατομμύρια για να παράξουμε εισόδημα. Αντιλαμβάνεσαι, το κράτος δεν έχει αυτή τη στιγμή, δεν έχει βρει ακόμη δυστυχώς την εξυπνάδα ή τον τρόπο να δημιουργεί καινούριο χρήμα από εμάς. Με αυτόν τον γνωστό τρόπο το βρίσκει. Έχει και αυτό τη δυσκολία του στο να πειράξει τους συντελεστές. Εδώ δεν πειράζει τους συντελεστές, τους έμεσους που είναι, πώς να το πω, κάνει το προϊόν σου αντί να κάνει ένα ευρώ να κάνει ένα 24. Είναι ένας φαύλος κύκλος. Ας ελπίσουμε ότι τώρα εν ώψη και της καινούργιας, του καινούργιου εκλογικού κύκλου, θα ακούσουμε και καινούργιες ιδέες, θα ακούσουμε και καινούργιες προτάσεις, έτσι ώστε να προετοιμαστούμε και εμείς κατάλληλα.
5: Σωστά. Σε ευχαριστώ, Σταύρο Μοναβασιώτη. Είναι πιθανό να παραταθούν τα μέτρα στήριξης ακόμα και να προκύψουν επιπλέον μέτρα για τη στήριξη των νοικοκυριών, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος, και τόνισε πως υπάρχουν 200 εκατομμύρια από το υπερπλεώνασμα που αναλόγως των εξελίξεων στο πολεμικό μέτωπο θα επιστραφούν ως ενίσχυση στους πολίτες.
7: Έχουμε 200 εκατομμύρια ευρώ στην άκρη, αποτέλεσμα του υπερπλεονάσματος του 2025. Είναι πολύ πιθανό να επεκταθούν υφιστάμενα μέτρα ή να τεθούν σε εφαρμογή νέα μέτρα. Επεξεργαζόμαστε διάφορα σενάρια. Την άσκηση αυτή την κάναμε πριν από 2 μήνες περίπου. Θέσαμε σε σενάρια το αν θα μειώναμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αν αυτό θα ήταν πιο αποδοτικό για την τσέπη του πολίτη. Και οι οικονομολόγοι, οι εμπειρογνώμονες του Υπουργείου Οικονομικών, όπως και η ηγεσία, προέκρινε την επιδότηση στο τίζελ και την εφαρμογή του Fuel Pass ως κάτι πιο αποδοτικό για την τσέπη μας. Και μπορώ να σας το αιτιολογήσω με ένα παράδειγμα. Εάν μειώναμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο τίζελ, τότε αυτό θα μπορούσαμε να το κάνουμε μόνο επιπλέον κατά 8 λεπτά ανά λίτρο. Τόσο μας επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Οδηγία που όλες οι χώρες οφείλουν να εφαρμόσουν. Εμείς αντί αυτού ήρθαμε και επιδοτήσαμε για 2 μήνες και βλέπουμε το ντίζελ κατά 20 λεπτά. Το υπερπλεώνασμα το 25 ήταν 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά τα 2,8 δισεκατομμύρια μόλις το 10% προήλθε από αύξηση έμεσων φόρων, δηλαδή από την ακρίβεια και τον πληθωρισμό. Το υπόλοιπο 90% του υπερπλεωνάσματος προήλθε από τη μείωση της φοροδιαφυγής, από τη μείωση της αδήλωτης εργασίας, δηλαδή την ψηφιακή κάρτα εργασίας κατά βάση, από την καλή πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και τα αυξημένα τουριστικά έσοδα.
5: Τραγικός ήταν ο επίλογος στην τραγωδία της Ηλιούπολης, καθώς υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια χθες το απόγευμα. Η Ελένη Λαζάρου θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
8: Δυστυχώς, Ελίνα, κυρίες και κύριοι, ο τραγικός επίλογος σε αυτή την υπόθεση που έχει συγκλονίσει όλη τη χώρα γράφτηκε χθες το απόγευμα στην μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ. Εκείνο συλλευόταν από το απόγευμα της Τρίτης στο δεύτερο κοριτσάκι, 17χρονη μαθήτρια που έδινε μάχη για τη ζωή της, αλλά άντεξε μόλις 2-24 ώρα, άφησε χθες την τελευταία του πνοή, όπως έγινε γνωστό μετά το ιατρικό ανακοινωθέν την ανακοίνωση από το νοσοκομείο ΚΑΤ που έκανε γνωστή την είδηση του θανάτου του κοριτσιού και η διοίκηση του νοσοκομείου εξέφρασε τα συλληπιτήριά της στους γονείς του κοριτσιού. 20 γιατροί από όλες τις ειδικότητες έδιναν μάχη. Πάλευαν να σταθεροποιήσουν το κορίτσι, αλλά ήταν κάτι πολύ δύσκολο γιατί είχε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, θλάσεις στο ύπαρ και τον πνεύμονα και βαρύ κάταγμα στη λεκάνη, και το θαύμα για το οποίο προσευχόμασταν όλοι δυστυχώς δεν έγινε. Ο Δήμος της Ηλιούπολης έχει κηρύξει τρίμερο πένθος, ενώ οι γονείς του κοριτσιού που είχε σκοτωθεί ακαριέα της Μελίνας έχουν κάνει έκκληση αντί στεφάνων στον κόσμο να κάνει δωρεάν στο χαμόγελο του παιδιού.
5: Σε ευχαριστώ, Ελένη. Στα δίκτυα της δίωξης οικονομικού εγκλήματος έπεσε μια καλά οργανωμένη συμμορία του Πειραιά που μοίραζε τα ταμεία του ΕΟΠΗ. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη θα μας πει περισσότερα.
9: Συμμορία που εξαπατούσε, Ελίνα, κυρίες και κύριοι, το ΕΟΠΗ εξαρθρώθηκε λοιπόν στον Πειραιά από τα στελέχη της οικονομικής αστυνομίας. Συνελήφθησαν ένας φυσιοθεραπευτής, 2 ορθοπαιδικοί, ενώ κατηγορείται και ένας υπάλληλος του οργανισμού. Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε σχεδόν 1.700 άμκα για εικονικές θεραπείες, προκαλώντας ζημιά άνω των 264.000 ευρώ. Οι αρχές εντόπισαν σχεδόν 2.000 εικονικά παραπεμπτικά με ψεύτικα στοιχεία επικοινωνίας, Ελίνα.
5: Επίσης, είχαμε άγρια επεισόδια με τραυματισμούς αστυνομικών χθες τα Λιώσια.
9: Ακριβώς, Λίνα, κυρίες και κύριοι, με 2 τραυματίες αστυνομικούς μετά από καταδίωξη υποπτυχίου οχήματος στην Οδό Αναγεννήσεως, ομάδα 80 ατόμων επιτέθηκε στις δυνάμεις της αστυνομίας με πέτρες και ξύλα. Ένας αστυνομικός, Λίνα, νοσηλεύεται στο 401 με τραύματα από πέτρες αλλά και δάγκωμα.
10: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
11: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
12: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα. Μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
13: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
14: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670 73 181.
15: Θες online προβολή με αποτέλεσμα? www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945, 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.
16: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τοστ?
17: Το 2 ευρώ ολικής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
16: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
17: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
18: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
19: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE και το Πράσινο Ταμείο.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Α94,7.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για σας που ζητάτε εγγύηση στην ποιότητα του καυσίμου. Για σας που απαιτείτε εγγύηση στην ποσότητα παραλαβής. Είμαστε άμεσα δίπλα σας με ένα τηλέφωνο 2467-071-461 και κινητό 6977-7019-57. Δυνατότητα πληρωμής και με την κάρτα σας. Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για τον ζεστό σας χειμώνα.
4: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
5: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
4: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
5: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
4: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
5: Δεν σε καταλαβαίνω.
4: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάντρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-6-7-0-85-7-58. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τοστ?
2: Το 2 ευρώ ολικής. Είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Εφές online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
1: Από τι έφυγε?
2: Από πατατάκια.
3: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
5: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α 94,7. Εδώ μιλάει η αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: 94,7.
1: Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρο Ζήσης. Για σας που ζητάτε εγγύηση στην ποιότητα του καυσίμου. Για σας που απαιτείτε εγγύηση στην ποσότητα παραλαβής. Είμαστε άμεσα δίπλα σας με ένα τηλέφωνο 2467-071-461 και κινητό 6977-7019-57. Δυνατότητα πληρωμής και με την κάρτα σας. Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρο Ζήσης. Για τον ζεστό σας χειμώνα.
2: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
3: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Άνεση και λειτουργικότητα.
5: Αισθητική και ποιότητα.
4: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
4: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
5: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Μελισσότοπος Καστοριάς.
5: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
4: Ζήστε το σπίτι σας.
6: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
7: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
8: Όταν επιλέγεις συνεργάτες,
0: Επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670 61979 και 6986 01 0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
12: Α 94 κομμέτα.

Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
3: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
3: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
4: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
3: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
4: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
3: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδιο φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Προλαβαίνεις.
6: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
5: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
6: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
5: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
6: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου, στην 7η Νοεμβρίου 101, στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
5: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
6: Σας περιμένουμε όλους.
5: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77,
5: 24 620 86 000,
6: 24 670 60 000
5: και 23 850 22 822.
7: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
8: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
7: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
8: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
7: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
8: Δεν σε καταλαβαίνω.
7: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
9: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
10: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
11: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: προλαβαίνεις.
6: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
5: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
6: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
5: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
6: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου, στην 7 Νοεμβρίου 101, στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
5: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
6: Σας περιμένουμε όλους.
5: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77,
5: 24 620 86 000,
6: 24 670 60 000
5: και 23 850 22 822.
0: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
12: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
5: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
3: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
4: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
5: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
6: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ. www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.

Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: 94,7.
1: Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρο Ζήσης. Για σας που ζητάτε εγγύηση στην ποιότητα του καυσίμου. Για σας που απαιτείτε εγγύηση στην ποσότητα παραλαβής. Είμαστε άμεσα δίπλα σας με ένα τηλέφωνο 2467-071-461 και κινητό 6977-7019-57. Δυνατότητα πληρωμής και με την κάρτα σας. Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρο Ζήσης. Για τον ζεστό σας χειμώνα.
2: Να νίνα, το παιδί μας να νίνα, και παρήγγυλα. Να νίνα, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάρα.
3: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου. Επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
4: Προλαβαίνεις!
5: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
4: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
5: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
4: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
5: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7 Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
4: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
5: Σας περιμένουμε όλους.
4: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77,
4: 24 620 86 000,
5: 24 670 60 000
4: και 23 850 22 822.
6: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Όταν επιλέγεις συνεργάτες,
0: επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670 61979 και 6986 01 0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
9: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181. Μαγευτική, μοναδική, κάθε εποχή. Ανακαλύψτε τα μυστικά και την ομορφιά της Καστοριάς. Ο Δήμος και η Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ σας προσκαλούν να δείτε από κοντά το μοναδικό ενιδρίο της Καστοριάς με ψάρια και οργανισμούς από τα γλυκά νερά της Ελλάδας. Να περιηγηθείτε στον προϊστορικό λιμναίο οικισμό Δισπηλιού και να κάνετε τον γύρο της λίμνης με το καράβι Ολυμπία. Δήμος Καστοριάς και Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ. Ένα ταξίδι στο χρόνο και την ιστορία. Ζήστε το.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
0: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150. Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: 94,7. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
1: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
0: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
1: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
0: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
1: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
0: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδι φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Προλαβαίνεις.
3: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
2: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
3: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
2: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
3: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου, στην 7η Νοεμβρίου 101, στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
2: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
3: Σας περιμένουμε όλους.
2: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77,
2: 24 620 86000,
3: 24 670 60000
2: και 23 850 22 822.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόνα ΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόνα ΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόνα ΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετόνα ΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
0: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711 22 και στο www.daouvin.gr. Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τοστ?
4: Το 2 ευρώ ολικής. Είχε μπαγιατέψει και του πέταξα.
3: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
4: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
5: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
6: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE και το Πράσινο Ταμείο.
7: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
8: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
9: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
8: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
9: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
8: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
9: Δεν σε καταλαβαίνω.
8: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάντρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: 94,7.
1: Προλαβαίνεις.
2: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
1: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
2: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
1: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
2: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7 Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
1: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
2: Σας περιμένουμε όλους.
1: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77,
1: 24 620 86 000,
2: 24 670 60 000
1: και 23 850 22 822.
3: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
4: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467073181.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
2: Το 2 ευρώ ολικής. Είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Αλφα 94,7.
1: Προλαβαίνεις.
2: Στην αναμέτρηση με το χρόνο έχεις εμάς.
1: 100% επιτυχία με 75% επιδότηση και 25% δανειοδότηση.
2: Ενδυναμώνεις την επιχείρησή σου με φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, ηλεκτρικό όχημα και φορτιστή.
1: Τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία.
2: Έλα μαζί μας στο Grand 3D Energy Opening της Φλόρινας στις 26, 27 και 28 Μαΐου στην 7 Νοεμβρίου 101 στην είσοδο της πόλης της Φλόρινας από την Εγνατία.
1: Έλα μαζί μας για 100% επιτυχία.
2: Σας περιμένουμε όλους.
1: Smile Energy. Φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας της οικογένειας Απόστολος Μπόμπολας.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 77 37 77,
1: 24 620 86000,
2: 24 670 60000
1: και 23 850 22 822.
3: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή. Η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή. Σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
4: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
5: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
6: Από τι έφυγε?
7: Από πατατάκια.
8: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 69-44-510-782. Διαφημίσου τώρα.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Είδηση, είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α 94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α 94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.